Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Delta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί

0: Sandwich, ζεστές φωλιάτες και snacks που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το καταλαβαίνεις τον εκνευρισμό στη φωνή. Ναι, να μην κορυδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας. Έχουμε να πούμε μια ρημάδο καλημέρα, να τη λέμε και να κάνουμε ότι φανταζόμαστε ότι είναι όλα φανταστικά και τρέχουμε μέσα στα λιβάδια με τις ξέπλεκες κοτσίδες. Έτσι δεν το λένε οι νεαροί στα διαδίκτυα. Ούτε λιβάδι, ούτε κοτσίδες σήμερα. Συντροφικοί χαιρετισμοί και απόλυτη συμπαράσταση σε εσάς που σήμερα είσαστε στο δρόμο. Εκτός και αν όλοι βρεθήκατε στο δικό μου το δρόμο, οπότε εκεί καμία συντροφική συμπαράσταση και κανένας χαιρετισμός. Φοβερό αυτό το οποίο γίνεται, έτσι. Δηλαδή, αν δεν φύγεις και 31 και φύγεις και 39 και πέσεις, ναι, αυτό είναι τέλος. Δηλαδή, μη διανοηθείς να μην έχεις απόλυτα ρομποτοποιηθεί το πρωί, αν θες να είσαι ακριβώς κάπου. Πίτα οι δρόμοι, παραλιακοί. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε δεκάδες τρόπους να φτάνουμε πια στη βιομηχανική περιοχή, που δεν υδρώνει και κανένας αυτή, ας πούμε, για οτιδήποτε άλλο. Δεν πάνε να λέμε εδώ, βάλτε συγκοινωνία, βάλτε λεωφορεία. Προσπαθήστε να δείτε τι γίνεται. Τόσος κόσμος δουλεύει. Κανένα ζήτημα δεν σας αφορά. Χαρταετό όπως και στα υπόλοιπα. Το τι γίνεται κάθε πρωί για εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στη βιομηχανική περιοχή, είτε από την Ελικαρνασσό, είτε από την βιομηχανική, είναι κάτι το απίθανο. Δηλαδή, πάει το μυαλό σου κατευθείαν εκεί, λες και είσαι, ας πούμε, στην Πειραιώ, στον Κηφισό. Τι τραβάνε αυτοί στον Κηφισό? Βουλού βιομηχανική. Και το φοβερό είναι και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Αυτές οι τεράστιες νταλίκες που τραβάνε, ας πούμε, και δεύτερο από πίσω βαγόνι. Αυτή η φαϊνή ιδέα, ας πούμε, ότι δεν γουστάρετε να πάτε από ένα δρόμο που δεν θα κλείσετε το δρόμο σε άλλους 5 που προσπαθούν να φτάσουν στη δουλειά τους. Και μπαίνετε από τα στενά της Αλικαρνασσού και πάτε από το αεροδρόμιο που γίνεται άλλος κακός χαμός μέχρι να στρίψουμε εκεί για να πάμε στο αστυνομικό μέγαρο. Γιατί, ας πούμε, βρήκατε τον εύκολο δρόμο να φτάσετε στη βιομηχανική. Άστο, δεν θέλω. Καλή δύναμη, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι φτάνουν στα σχολεία, καλημέρα στα παιδιά, καλή δύναμη, φθινόπωρο. Και σήμερα, συννεφιά, δεν νομίζω ότι θα δώσει βροχή, θα παραμείνει έτσι το σκηνικό, φθινοπωρινό, με συννεφιά και αυτές τις φθινοπωρινές επίσης θερμοκρασίες που θέλει ζακέτα πλέον, μη σου πω μόνο το πρωί και το βράδυ, αλλά και στη διάρκεια της ημέρας. Είστε στο Κρέτα One 102,3. Μπορείτε να συνομιλείτε μαζί μας στο 2810383282. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο kretaone.gr, εκεί από όπου μπορείτε και να μας παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω live streaming, είτε απλώς να μας ακούτε. Από εκεί μπορείτε να βλέπετε τι είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν στο στούντιο. Είπα στούντιο και θυμήθηκα ότι 8.30 έχουμε 3 καλεσμένες εδώ για να μιλήσουμε. Τρεις μπορείς να λιποθυμήσεις Μάνο Τσουρουνάκης στην εικόνα και στο live streaming. Ατάραχος και ψύχρεμος και σήμερα ο Αντώνης Σαπίνος. Στη ρύθμιση του ήχου, των τραγουδιών, της επικοινωνίας, του μασάζ, της καλής ψυχολογίας. Εδώ είμαστε. Θα πούμε για όλα αυτά τα οποία προγραμματίζουν να κάνουν στο Ηράκλειο. Βρε στο Ηράκλειο, δεν ρημαδοπληρώσαμε τόσα χρήματα για να κάνουμε την Πλατεία Ελευθερίας? Δηλαδή, όταν λέω κάνουμε, πάντα εννοώ ότι όταν βγαίνουν χρήματα, αν δεν είναι ΣΔΙΤ, να βάλει δηλαδή λίγο η πολιτεία και λίγο ένας επιχειρηματίας εργολάβος, τα υπόλοιπα όλοι μαζί τα κάνουμε. Ο φόρος σου είναι, τα χρήματά σου είναι, τα οποία επιστρέφουν πίσω μετά υπό τη μορφή, αν δεν είναι και από την Ευρώπη, που αν δεν πάνε κάπου αλλού θα πάνε σε ένα έργο. Τέλος πάντων, αυτό το έργο στην Πλατεία Ελευθερίας, που τόσο πολύ, ας πούμε, περιμέναμε να δούμε το κάτι το διαφορετικό, δεν το είδαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και οι καταστηματάρχες εκεί γύρω και όλος ο κόσμος, να γίνει μια ωραία καινούργια πλατεία, να τη χαίρεται ο κόσμος, να γίνονται δράσεις απάνω. Τι το τέμι είναι αυτό η Πλατεία Ελευθερίας στο μυαλό των δημοτικών αρχόντων και της Δημοτικής Αρχής του Ηράκλειου? Δηλαδή, τη φτιάξαμε για να μην τη χαλάσουμε? Και όταν εννοούμε να μην τη χαλάσουμε, τι εννοούμε? Ότι δεν θα κάνουμε δράσεις εκεί? Παραδοσιακά εκεί δεν είναι τακτοποιημένο ότι κάνουμε, ας πούμε, τις γιορτές των Χριστουγέννων? Και γιατί το κάνουμε εκεί, όχι γιατί δεν είχαμε κάπου αλλού να το κάνουμε, να το στείλουμε, ας πούμε, στον Πάρκο Γεωργιάδη, να το στείλουμε στην Πλατεία της Αγίας Εκατερίνης? Είναι γιατί εκεί είναι η καρδιά της πόλης. Και όταν μια καρδιά πόλης αναστενάζει από την ακρίβεια, τη φτώχεια, την έλλειψη κόσμου, τα μαγαζιά που κλείνουν, χρειάζεται να πας μέσα στην καρδιά της πόλης και να κάνεις δράση να την τονώσεις. Και αν τα Χριστούγεννα είναι μια τέτοια περίοδος, αρπάζεις τα Χριστούγεννα. Αν είναι το Πάσχα, αρπάζεις το Πάσχα. Γενικώς αρπάζεις ό,τι βρεις, γιατί το κέντρο αναστενάζει από τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν μπορεί να δουλεύει ένα κέντρο μόνο ένα Σάββατο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η τάση στη Δημοτική Αρχή να θέλει να στέλνει εκδηλώσεις δεξιά και αριστερά. Και βέβαια και τα Χριστούγεννα το ίδιο σκέφτεται να κάνει, να βάλει σπιτάκια, λέει, στο πάρκο Γεωργιάδη, που για κάποιο λόγο, ας πούμε, στο μυαλό του Ντον Μάλκοβιτς υπάρχει λογική ότι υπάρχει πολλοί κόσμος στο πάρκο Γεωργιάδη τα Χριστούγεννα. Δηλαδή συνοστίζεται ο κόσμος. Εκεί κάθεται κάτω από τη βροχή, στο παγκάκι, στα δέντρα, στη λάσπη και περνάει τέλεια. Και σου λέει, αφού έχει τόσο κόσμο, δεν τους στέλνω εκεί τους βιοτέχνες, τους επαγγελματίες να στήσουν τα σπιτάκια τους. Λένε οι άνθρωποι Πλατεία Ελευθερίας, λέει, όχι Πλατεία Ελευθερίας, τη χαλάσουμε. Να τη χαλάσουμε. Είναι και τόσο ωραία. Σαν μπιζουδάκι δηλαδή. Τέτοια δουλειά που έγινε, τα συντριβάνια που μπήκαν εκεί, τα σκέπαστρα, το πράσινο, που νιώθεις ότι είσαι, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα. Τι να σου πω. Και δεν πρέπει να τη χαλάσουμε με την ασκήμια του να βάλουμε ένα σπιτάκι, να πάει ο άλλος που θα σε πληρώσει εσένα στο Δήμο, να προσπαθήσει να δει εκείνες τις μέρες αν μπορεί κάτι να πουλήσει παραπάνω για να σώσει την επιχείρησή του και το αφημί του. Αυτά θα πούμε στις 8.30. Ποιος έπαιρε τηλέφωνο και δεν μου τα λες όλα? Δεν μου λες τίποτα. Σε πολύ λίγο από τώρα θα μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί είχαμε όχι ένα, δύο κρούσματα. Το ένα βγήκε, το άλλο παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το έχουμε αφήσει τελείως πίσω μας. Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε. Και πάμε σήμερα να δούμε και τι γίνεται με τους απλήρωτους εκπαιδευτικούς που το ακούσατε χθες. Μην το κάνεις καθόλου δικό σου. Δηλαδή βάλε με το μυαλό σου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει στο σεντούκι του χρήματα για να μπορεί να ζήσει αν κάτι του τύχει στραβή. Και είμαστε πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Δεν είμαστε η προηγούμενη γενιά σαν τους γονείς μας που οι άνθρωποι είχαν, έδιναν, τακτοποιούσαν, τίποτα. Τώρα είναι μεροδούλη, μεροφάει. Πας μήνα, φεύγει μήνα. Βάλτε με το μυαλό σας αυτούς τους εκπαιδευτικούς που πήγανε και δούλεψαν και το ειδικό προσωπικό. Και ένα λάθος που τώρα ως συνήθως κουκουλώνεται, γιατί τα λάθη δεν τα βγάζουμε μπροστά. Έλα μωρέ, έγινε ένα λάθος. Ή δεν είναι αυτό που κατάλαβες. Ή μα έβγαλα μια ανακοίνωση, δεν σε καλύπτει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που περίμεναν να πληρωθούν την προηγούμενη Πέμπτη, οι εκπαιδευτικοί, και που βάζουν βενζίνη να πάνε στο σχολείο και που τρέχουν δεξιά και αριστερά και που δουλεύουν, από ένα λάθος ενός υπαλλήλου θα πληρωθούν κάτι λίγα τώρα, κάτι άλλα μετά. Και όσο τρέχει βέβαια η δική τους καθημερινότητα, το σούπερ μάρκετ, οι ανάγκες των παιδιών τους, το ενοικίο τους, το ρεύμα τους, αυτά δεν ξέρω πώς θα τα δικαιολογήσουν και με ποιο τρόπο. Θα το δούμε αυτό σήμερα στην εξέλιξή του, γιατί είναι ένα τοπικό ζήτημα, είναι καθαρά κριτικό ζήτημα, έχει υπογραφή. Τώρα ποιος θα κουκουλώνει και γιατί, δεν θέλει και πολύ σκέψη. Γενικά το κουκούλωμα φοριέται πολύ. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε, είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Και στο τέλος νομίζουμε ότι δεν έχουμε καταλάβει τι νομίζαμε. Δηλαδή κινδυνεύουμε να ζητήσουμε και συγγνώμη. Δεν κατάλαβα, δεν ήταν αυτό που νόμιζα. Κάπως έτσι χθες παραδόθηκαν μαθήματα, σεμινάρια. Το πώς να σας τάξουμε ότι κάτι θα σας κάνουμε χωρίς να σας το κάνουμε, και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους κατοίκους της περιοχής των Αναθανάτων, που 6 μήνες οι άνθρωποι πάνε, έρχονται, ακούνε, παίρνουν ψηφίσματα, ξαναφεύγουν, τους πάνε στην Αθήνα, τους ξαναγυρίζουν. Και τι συμβαίνει? Τίποτα. Προχώρα κανονικά η δομή, αυτή για την οποία αντιδρούν, που θα φιλοξενήσει προσωρινά μετανάστες. Τους τάζουν ότι θα βρουν την επόμενη λύση. Τους λένε ναι, λίμωνο, δεν. Τους την πάνε και στην πλάτη και τους διώχνουν. Ήρθαν και χθες εκεί οι άνθρωποι, έβαλαν και ζητήματα που αφορούν και σε άλλες περιοχές. Είπαν δηλαδή, μήπως να δείτε τους πέρα Γαλλήνους, εκεί να μπουν σε οικίσκους οι προσωρινά φιλοξενούμενοι, στους ίδιους οικίσκους που κάνουν μάθημα τα παιδιά στα Αρκαλοχώρη 5 χρόνια τώρα και δεν υδρώνει το αυτάκι σας. Όχι. Να τους πάμε πίσω από τη δημοτική αστυνομία, ας πίσω από την αστυνομία, το αστυνομικό μέγαρο εδώ στη βιομηχανική. Όχι. Λένε οι άνθρωποι προτάσεις. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Τουλάχιστον κάνουν εκεί μια ψυχοθεραπεία, λένε τα δικά τους, ξεσπαθώνουν και μετά φεύγουν. Το τελεσίγραφο εκπνέει. Η δομή ετοιμάζεται κανονικά. Και αυτός είναι ο σχεδιασμός. Δηλαδή, δεν φταίει και το Υπουργείο που κάνει τη δουλειά του. Οι άνθρωποι κάπου πρέπει να φτιάξουν αυτή τη δομή. Έγινε μία στην Αγιά, σου λέει, εμείς πρέπει την άλλη να την κάνουμε στο Ηράκλειο. Μετά, βέβαια, λέμε εμείς, μα γιατί στο Ηράκλειο και όχι κάπου αλλού? Τι να σας κάνουμε, δεν ήρθε άλλη πρόταση. Ποιοι έχουν την ευθύνη που δεν ήρθε πρόταση? Η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμος. Κάνανε κάποια πρόταση? Όχι. Επέλεξαν τη σιωπή. Επέλεξαν να βλέπουν το πρόβλημα, αλλά να μην το λύνουν. Να μην συνδιαλέγονται. Να μην προτείνουν. Έκατσαν εκεί, ωραία και καλά, και δέχτηκαν ό,τι προέκυψε. Προέκυψε δομή. Προέκυψε δομή στο Ηράκλειο. Την πήραμε. Προέκυψε στο Θανάτους. Την ξαναπήραμε. Όταν κάπου δεν μας πολύ άρεσε, βουλουκταίο, που είχαμε και τα γραφεία και τις περιφέρειες και ήταν μπροστά, βιτρίνα και αυτό, το κλείναμε γρήγορα. Εκεί που δεν ήθελαν, δεν έκαναν. Και εκεί τελικά που την κάνουν, είναι επειδή εκεί τη θέλουν. Να τα λέμε, να τα τελειώνουμε τα πράγματα. Τώρα οι κάτοικοι, οι οποίοι και αυτοί με το δίκιο τους λένε ότι εγώ δεν θέλω στην αυλή μου μια δομή, ότι εγώ έχω κάνει εκεί ένα σπίτι, έχω την οικογένειά μου, όσο και αν εσύ μου λες ότι εγώ δεν θα διαταράξω την καθημερινότητά μου, αυτό δεν με πείθει. Και δεν πείθει τους κατοίκους τίποτα, όχι μόνο τις περιοχές των αθανάτων, γενικώς θα πω εγώ και ειδικώς, διότι δεν έχει πια ο άλλος εμπιστοσύνη σε αυτό που του λες. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του. Και το ίδιο έγινε και με, τον περίφημο φάκελο στην πολεοδομία, που έψαχναν να τα βρουν οι πολιτικοί μηχανικοί της περιοχής των κατοίκων των αθανάτων και δεν τα έβρισκαν. Και τους έστειλαν επίσημο μήνυμα από την πολεοδομία, επίσημο μήνυμα την πολεοδομία, που σου λέει ο φάκελός σου δεν βρέθηκε. Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε. Το κάνουν οι άνθρωποι θέμα, το φτιάχνουν σε δελτίο τύπου, το κυκλοφορούν. Ξεκινάει αμέσως μετά ο θόρυβος και ο εκνευρισμός και λένε στους ανθρώπους: μα τι είναι αυτά που λέτε? Ο φάκελός σας ήταν εκεί. Απλά δεν ήταν εκεί που τον ζητήσατε. Μα πού τον ζητήσαμε? Τον ζητήσαμε σε μια υπηρεσία. Όταν λοιπόν μια ολόκληρη υπηρεσία λέει: δεν είναι εδώ ο φάκελος, προφανώς αυτό είναι μια επίσημη απάντηση. Ό,τι και να μου πεις εσύ μετά ότι α, ο φάκελος ήταν εδώ, αλλά τον είχαμε στο τμήμα των αυθαιρεσιών και πώς κάνετε έτσι. Αυτό δεν το καταπίνουν όλοι. Δεν το αγοράζουν όλοι. Όσο και αν προσπαθείς καλοπορέρετε να το πεις, δεν το παίρνω. Γιατί πριν επίσημα μου είχες πει ότι τον είχες χάσει. Ότι δεν ήταν εκεί. Και εγώ δεν καταλαβαίνω ότι τον έχεις χάσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι μου τον έχεις κρύψει. Και καταλαβαίνω ότι μου τον έχεις κρύψει γιατί μου έχετε κρύψει τόσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και η δυσπιστία και η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν είναι ένα συνέστημα το οποίο ξαφνικά γεννάται ένα πρωί γιατί είμαστε οροσκόπιο καρκίνος με οροσκόπο τάβρο. Είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται συστηματικά. Συστηματικά ένα ολόκληρο σύστημα σε οθεί στο να μην πιστεύεις, στο να μην εμπιστεύεσαι, το να σου λένε και να λες εσύ μα τι κρύβεται από πίσω. Και όλο αυτό κυριαρχεί στην κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Εξού και η τάση να θέλουμε να αγοράζουμε κάτι πιο εύκολο, ας είναι και ψεύτικο. Εξού και η προσδοκία ότι θα το πάρω γιατί κάτι μου δίνει, και μετά να και τα προβλήματα και στον χώρο της ιατρικής και παντού. Εξού και οι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν ψεκασμένες υποσχέσεις και ψεκασμένες περσόνες γιατί τους φαίνονται πιο προσιτές. Όλο αυτό είναι τεράστιο. Την πιάσαμε την κουβέντα αυτή πρωί-πρωί. Βάλε λίγο μουσική. Αυτό το χαλί μου θυμίζει αναμονή σε χώρους. Δεν ξέρω, δεν θες να το πω. Δεν είναι περίεργο. Σε κανέναν από τους δύο δεν θύμισε την αναμονή σε τέτοιους χώρους? Όχι. Εγώ είμαι πονηρός ο νους. Λοιπόν, τι άλλο συμβαίνει σήμερα? Καταρχήν πάμε να δούμε το σαν σήμερα. Γιατί τελειώνει ο Σεπτέμβρης, τον τρώμε σιγά σιγά. Σαν σήμερα. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Αυτό. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, το αγοράζω, εντάξει, την οποία πρέπει να προσέχουμε, ξέρετε, ναι, να φροντίζουμε και τα σχετικά, αν έχουμε, μεταφορικά, και γιορτάζουν, ο Κυριάκος γιορτάζει, ποιος Κυριάκος, Μητσοτάκης γιορτάζει σήμερα, σήμερα είναι, και η Πετρωνία, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος, γονιός που αποφάσισε έτσι να δώσει το παιδί του το όνομα Πετρωνία, Πετρωνία, βαφτίζει τη δούλη του Θεού Πετρωνία. Δηλαδή τι θα έχει περάσει αυτό το παιδί. Αλλά τον Κυριάκο τον έχω έτσι πιο φορεμένο. Αν είναι και ο Πρωθυπουργός, χρόνια του πολλά. Και καλή του δύναμη. Και καλά κρασιά. Και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποθεί. Διότι εδώ, εντάξει, μπήκαμε σε εβδομάδες δύσκολες. Στα ύψη το πετρέλαιο, η θέρμανση, η ακρίβεια. Και δεν έχουμε πει ακόμα καλημέρα στο φθινόπωρο. Φαντάσου να πούμε και καλό μεσημέρι στο χειμώνα τι έχει να συμβεί. Το ψάχνουν πάντως, το ψάχνουν. Θέλουν να είστε ήσυχοι. Θα έρθουν με μέτρα φοβερά, τρομερά. Θα σας εκπλήξουν. Μην είστε καχύποπτοι. Εσείς φταίτε. Αυτά που θα συμβούν δεν θα τα πιστεύετε. 99,9 το βαρέλι, 99,9. Δηλαδή αυτό το ένα με το μισό λεπτό κάνει τη διαφορά. Ανοίγω τις ειδήσεις. Γρήγορα θα σας τα πω. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Και άντε ρε παιδί μου να καταπιούμε ότι κάποιος έκανε πλασμαφαίρεση στο Κολωνάκι και κανείς δεν του είχε πει τι είναι αυτό που κάνεις. Την ίδια ώρα που εκεί πήγαινε κόσμος, ο οποίος δεν βάζει το μυαλό σου, έτσι. Δεν υπήρχε όσο περνάει ο καιρός, επώνυμος πολιτικός που αυτό το λόρθο με τα χρωματιστά πατελόνια και αυτή την τύπησα να μην τους εμπιστεύονται για να τους αδυνατήσουν, να τους ομορφύνουν αυτό. 1500 ευρώ δίνανε. Και εδώ τοπικοί υπάρχουν που την πατήσανε. Ναι, γιατί εντάξει. Αυτό. Δεν βρήκανε τον άνθρωπο, δεν ξέρανε τι γινόταν στο Κολωνάκι, δεν αυτό, δεν πάνε εκεί μιλήσει και ο υπουργός, ας πούμε, ο κύριος Πλεύρης, να είχαν κάνει μαζί και μια τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη που άλλος κάνει χημειοθεραπείες, ούτε εκεί τον είχατε πάρει χαμπάρι, κανένα δεν παίρνετε χαμπάρι, δηλαδή τι στο, πόσο χάμπαρι είσαστε. Δεν είδατε ότι ειδικά με το ζήτημα των χημειοθεραπείων, ρε παιδιά, υπάρχει και μια ευαισθησία. Δηλαδή εδώ δεν είναι ζήτημα αισθητικής, εδώ είναι μια ιατρική πράξη. Και βγαίνει ο κόσμος τώρα και λέει κλείστε το μήπως και γλιτώσει κανένας. Είναι μια κλινική που είναι σε κεντρικό δρόμο, δεν κρύφτηκε η κλινική, η κλινική φαινότανε. Ελέγχθηκε λέει από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελίες επιτέλους και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Μάλιστα. Η άλλη με το ξεκίνημα, ας πούμε, δεν προλάβαμε να πούμε καλημέρα, την έπιασε η κάμερα στα Άνω Λιώσια να φωνάζει τα παιδιά. Σας έφαγα, ντροπή σας, διευθύντρια νηπιαγωγείου, γενίτσαρος. Βγήκε με τη σπαθάρα της αυτή να πάρει τον κόσμο. Τα κατηγορούσε, λέει, για ζημιά που έκαναν και καλούσε και τον κόσμο έξω από το προάβλιο να της δώσουν 5.000 ευρώ για ζημιά. Διαταραγμένη περίπτωση. Δεν είναι μόνο μία. Τέτοιες έχει πολλές φυτεμένες. Δεν λέω εγώ ότι είναι όλοι, μπέστε να με φάτε πάλι. Τάπες για τον ένα, τάπες. Όχι. Αλλά ρε παιδί μου, πρέπει πάντα να έχουμε μια κάμερα από πάνω να σας γράφει για να δούμε πότε θα κάνετε την παπάντζα σας. Και τις κάνετε και πολλές και τις κάνετε. Έχετε τέτοιου τύπου ασυδοσία. Ανεξάρτητα από το χώρο των εκπαιδευτικών. Που πια δεν σας ενδιαφέρει ότι αυτά συμβαίνουν σε κοινή θέα. Έχετε τόσο πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ότι αυτό που κάνετε είναι το σωστό. Το να φωνάζει δηλαδή σε ένα παιδί προνηπίου 5 χρονών ότι θα το φας. Ενώ εσύ είσαι εκπαιδευτικός που πρέπει να το φροντίσεις, να το βγάλεις έξω στον κόσμο με αγάπη, με φροντίδα, με ηρεμία. Και το κάνεις όλο αυτό σε κοινή θέα και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Απλά το κάνεις. Και την ώρα που σου λέει ο άλλος απ' έξω που σε έχει πετύχει με το κινητό και σε γράφει, του λες το σχολείο λέει έχει προβλήματα, άκου ένα πόνο τώρα, ξαφνικό για να δικαιολογήσεις τη βλακεία σου και βάλτε κι εσείς 5.000 ευρώ να τα φτιάξουμε. Δηλαδή, εντάξει, να. Γιατί τα παιδιά κάτι πείραξαν. Δηλαδή, τι μπορεί να πειράξει ένα παιδί 5 χρονών μέσα σε ένα σχολείο για να στο χαλάσει, για να του λες ότι θα το φας. Θα το φας. Εντάξει. Σιγά που θα απολογηθώ κιόλας. Γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό ελληνικό DNA. Σιγά μην την πληρώσω κιόλας. Σιγά που θα με πιάσεις. Σιγά και τώρα που με έπιασες, μην νομίζεις ότι έκανες κάτι σοβαρό. Διότι εγώ θα βρω ένα φοβερό αφήγημα να σου πω. Ξέρεις κάτι, το πεντάχρονο χάλασε λέει μια υποδομή του σχολείου. Το πεντάχρονο. Και ήταν τέτοιος ο εκνευρισμός και η αίσθηση ευθύνης εκπαιδευτικού που είπε ό,τι είπε σε αυτά που ακούστηκαν στην κάμερα. Από βομολογίες μέχρι θα το φάει, ας πούμε, και οτιδήποτε άλλο. Ναι, ωραία. Καλημέρα είπαμε, δεν είπαμε, καλημέρα. Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 8, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 7244 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ποιος το ερμηνεύει? Το ακούω συνέχεια, αλλά δεν ξέρω να το βρίσκω μετά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί η μέρα με ένα σάζαμ στο χέρι. Μαρίνα Λάμπρου. Και τι τίτλο έχει? Όταν με κοιτάς. Χάνομαι στο κενό. Χάνομαι στο κενό. Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που έχετε φτάσει. Καλημέρα σε εσάς που προσπαθείτε να φτάσετε. Καλημέρα σε εσάς που είστε σε ένα αυτοκίνητο. Καλημέρα σε εσάς που φτάσατε ήδη και είστε στον πρώτο καφέ, σε μια προσπάθεια να βγάλουμε και τη σημερινή ημέρα. Και μην το βλέπετε έτσι. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη. Να το γυρίσω τώρα. Δηλαδή, κάναμε την κρίνια στο πρώτο μέρος. Πάμε τώρα να ηρεμήσουμε. Τα ανεβάσαμε πολλούς παλμούς. Βουζέν και τα αυτιά μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διότι πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχαν άλλα δύο κρούσματα. Το ένα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και ευτυχώς πήγαν όλα καλά, νομίζω πήρε και εξιτήριο. Έχουμε και ένα δεύτερο όμως. Πάμε να τα πούμε με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Κρήτης και Πρόεδρο των Εποπτών Υγείας της Πανελλήνιας Ένωσης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε εδώ να είμαστε καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν και πρέπει να είμαστε ετοιμότητα.
0: Έχουν συμβεί και άλλα που δεν τα γνωρίζω.
1: Όχι, έχουμε τις τρέχουσες αρμοδιότητες. Η δημόσια υγεία είναι ένας διαρκής αγώνας για την προστασία της. Είχαμε χτες την ενημέρωση, βασικά εγώ ενημερώθηκα από την Παρασκευή το απόγευμα από τον ΕΟΔΗ τηλεφωνικά. Όταν βλέπω στο τηλέφωνο ΕΟΔΗ αρχίζω και τρομάζω κάθε φορά. Ναι, τέλος πάντων, το καλό είναι ότι το ένα κρούσμα, επειδή επιβεβαιώθηκε αργά, δηλαδή υπήρχε η αναφορά εδώ και μία εβδομάδα από το νοσοκομείο, δεν υπήρχε όμως η επιβεβαίωση από το εργαστήριο του κ. Σουρβίνου, κάτι που δείχνει και τη σοβαρότητα που χειριζόμαστε έτσι την υπόθεση. Δύο και τρεις φορές τσεκάρονται τα δείγματα προκειμένου να... γιατί είναι πολύ σοβαρό για μια περιοχή ειδικά να χαρακτηριστεί το κρούσμα σε αυτή. Και στο διάστημα η ασθενής έλαβε εξιτήριο. Έχουμε όμως και ένα νέο περιστατικό, το έκτο δηλαδή συνολικά, το οποίο είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Σε λίγο δύσκολη κατάσταση, ελπίζω να έχει καλυτερεύσει. Δεν έχω ενημέρωση.
0: Από πού, ποια περιοχή καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, το κρούσμα, και αν έχετε στοιχεία, ας πούμε, μιλάμε για έναν άνδρα, από ό,τι θυμάμαι, 80 ετών, 78, πόσο
1: 70,
0: είναι?
1: 70, ναι. Κοιτάξτε, από την αρχική ανάγνωση τώρα των κρουσμάτων, έχουμε αποφύγει πάλι τον αστικό ιστό, δηλαδή κάτι που θα μας δημιουργούσε μεγαλύτερο φόβο, και μένουμε πάλι σε μια περιοχή, ειδικά σε αυτό το περιστατικό, που έχει τα χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσουν κρούσμα. Δηλαδή έχουμε εκβολή έτσι ποταμού, έχουμε γροβιότοπους,

0: και κοντά, έχουμε πτηνά που περνάνε είτε μεταναστευτικά είτε που εκεί τα βρίσκουμε διαρκώς. Είναι λοιπόν εκεί στο Δήμο Μαλεβιζίου που αυτή τη στιγμή, αν δείτε στο χτεσινό ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΔΗ, έχει πλέον αναφερθεί και επίσημα, γιατί περιμέναμε και αυτή τη Δευτέρα θα συνεδρίαζει η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εντάξει το Δήμο. Βλέπετε, γίνεται πάρα πολύ φιλτράρισμα ώστε να είναι σωστές πληροφορίες. Αν μπούμε λοιπόν σε αυτή την ενημέρωση του ΕΟΔΗ, τη χθεσινή, τώρα το κοιτάω, επίσημα πλέον είναι στην Κρήτη ο Δήμος Ρεθύμνης, που ήταν και το πρώτο φετινό κρούσμα, αρχανών αστερουσίων με δύο κρούσματα, γιατί οι ασθενείς που έλαβε και το εξιτήριο είναι σε αυτό το Δήμο κατοικεί, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου λοιπόν πλέον, και ο Δήμος Χερσονήσου με αστεράκι, γιατί ο Δήμος Χερσονήσου δεν είχε μεν κρούσμα, είχε την περίπτωση που ασθενείς έμενε σε περιοχή που ήταν γειτρινίαζε, δηλαδή ουσιαστικά ένας δρόμος χώριζε το Δήμο Χερσονήσου με το Δήμο Ηρακλείου. Τώρα, το ανάγνωσμα αυτό είναι τι, ότι είναι μια χρονιά η πιο δύσκολη από το 2010 που η ΟΔΗ παρακολουθεί και καταγράφει τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Η πιο δύσκολη για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Βεβαίως, στη χώρα. Ήταν το 2018 η χρονιά ρεκόρ με 317 ανθρώπινα κρούσματα και 51 θανάτους. Τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 400, έχω κάνει μια πρόληψη και μάλλον δικαιώνεται ότι θα φτάσουν τα 500, αλλά το θετικό είναι ότι δεν θα υπερβούμε, θεωρώ, τους θανάτους. Είμαστε τώρα στους 33, νομίζω.
1: 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους
0: φέτος, ναι, βεβαίως.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα. Στην
1: Από
0: Κρήτη
1: ιό του Δυτικού Νείλου θάνατο δεν έχουμε καταγράψει στην Κρήτη. Ναι.
0: Όχι. Και συνεχίζω να λέω λοιπόν ότι σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη χώρα, ρεκόρ, εμείς αντέχουμε, έχουμε μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Είναι βέβαια αυξημένος, φανταστείτε ότι από το 2010 μέχρι και πέρυσι είχαμε όλα και όλα 4 κρούσματα και τώρα έχουμε 6. Δηλαδή,
1: σε μια χρονιά. Αθρηστικά, σε τόσα χρόνια είχαν σημειωθεί μόλις 4 και μέσα σε μια περίοδο με μεγαλύτερο αριθμό. Το γεγονός ότι έχει αλλάξει ο καιρός τώρα, κύριε Παπαδάκη, δεν σας ανακουφίζει κάπως? Δηλαδή, με αυτή τη βροχή, την πτώση θερμοκρασίας, δεν θα λειτουργήσει αυτό πιο κατευναστικά?
0: Μας ευνοεί η πτώση θερμοκρασίας. Προσέξτε τώρα, με τις βροχοπτώσεις, ειδικά είναι έντονες, και έχουμε μετά πάλι καλοκαιρία, δηλαδή θερμοκρασίες πάνω των 15 βαθμών Κελσίου, θα μας γυρίσει σε πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί τα στάσιμα νερά και έτσι οι διαδικασίες αυτές με την υψηλή υγρασία, η χαμηλή
1: ευνοεί
0: υγρασία,
1: την παρουσία.
0: Ευνοεί. Θα πρέπει να προσέξουμε ένα μήνα, θεωρώ, ακόμα, μάξιμο, και μετά θα δούμε αυτά και πανελλαδικά να πέφτουν. Δηλαδή, ουσιαστικά νομίζω το πικ το κάναμε και ως νησί και ως χώρα, και σιγά σιγά θα βλέπουμε πτωτικές τάσεις στα κρούσματα. Τώρα, για να καταλάβετε, και δεν το λέω έτσι ούτε για να δικαιολογήσω έτσι την όλη διαδικασία, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, μιλούσα με διευθύντρια στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα πω την περιοχή, και μου λέει έχετε πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή, αυτά τα 6 σε άλλες περιοχές μπορεί να καταγράφονται είτε εβδομαδιαία ή ακόμα και ημερήσια. Άρα, θεωρώ έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Τα μέτρα απέδωσαν. Αντέξαμε σε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Και θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο, γιατί φέτος τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα καταπολέμησης, που δεν θα σταματάνε οι δράσεις του το χειμώνα. Άρα, οι πληθυσμοί θα ελέγχονται, και έτσι θα ξεκινάμε την άνοιξη που πάντα ξεκινούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τις εφαρμογές, με ήδη χαμηλούς πληθυσμούς και τέλος πάντων με ελεγχόμενη κατάσταση που θα την παρακολουθούμε.
1: Οπότε από εκεί νιώθετε ότι θα έχετε δημιουργήσει ένα σημαντικό ανάχωμα σε αυτού του τύπου τα ζητήματα, που δεν είναι μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου, γενικά προβλήματα που προκύπτουν από την παρουσία κουνουπιών που μεταφέρουν ιούς από άλλες περιοχές.
0: Εμείς είχαμε και εισαγόμενα άλλα περιστατικά, όχι Δυτικό Νείλο. Χειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε ένα κρούσμα που μας ήρθε και έμεινε αυτό το κρούσμα. Δεν είχαμε κάποια μετάδοση. Τα νοσήματα με τα κουνούπια θέλουν προσοχή. Η κλιματική κρίση ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών και την μετακίνηση ειδών κουνουπιών που πλέον οι συνθήκες είναι τέτοιες που τα ευνοεί. Ευτυχώς έχουμε αντέξει και στο κομμάτι του Αιγυπτιακού κουνουπιού τίγρης, το Aedes aegypti, το οποίο δεν έχει έρθει, ενώ έχει βρεθεί στην Κύπρο και στην Τουρκία. Έχουμε πολλά μέτρα προστασίας και νομίζω πάνε καλά. Συνεχίζουμε τους ψεκασμούς, εννοείται, και στις περιοχές που μετακινήθηκαν τα κρούσματα θα γίνουν εξειδικευμένες δράσεις, όπως φυλάδι. Ο κόσμος θα ενημερωθεί, εμείς δεν κρύβουμε, ουτσελούς και ουδή δεν το κάνει, δεν κρύβουμε ούτε την περιοχή. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες. Τα δείγματα από τα κουνούπια είναι ικανοποιητικά, τα αποτελέσματα μάλλον, γιατί δεν έχουμε βρει σε κανένα κουνούπι κάποιο παθογόνο, όχι μόνο για το Δυτικό Νείλο. Βέβαια θα πει κάποιος, υπάρχει στατιστικά πιθανότητα. Ναι, στην Αθήνα για παράδειγμα βρίσκουν κουνούπια από τις παγίδες που φέρνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εμείς έχουμε συλλέξει πάνω από 400 κουνούπια στις ειδικές παγίδες, είναι ενδεικτικά τα νούμερα, δηλαδή ενδεικτικές παγίδες, και σε κανένα από αυτά δεν βρέθηκε κάποιο παθογόνο. Επίσης να πω, δεν το επικοινωνήσαμε, ότι στο Δήμο Αλικαρνασσού, μετά που είχαμε το κρούσμα, στο Δήμο, στην περιοχή του Δήμου Αλικαρνασσού.
1: Ναι, ήταν παλιά Δήμος.
0: Στις παλιά Δήμος, ναι.
1: Σκέφτηκα, δεν συνέξανε γίνει.
0: Ναι, ναι. δεν συλλέχτηκαν καν κουνούπια στις παγίδες που βάλαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν παρηγορητικό και προφανώς επιβεβαίωσε και την αρχική μου σκέψη ότι ο ασθενής είχε μετακινηθεί απογευματινές ώρες σε περιοχή του Καρτερού, όπου εκεί έχουμε το γνώρισμα που σας είπα πριν, νερά, ακβολή, πτηνά και σίγουρα μεγαλύτερους πληθυσμούς κουνουπιών, εκεί να έγινε η μόλυνση. Άρα θεωρώ, κύριε Ανδρέκη, ότι πάμε καλά, δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε, προσέχουμε και συνεχίζουμε με την ίδια ένταση τις εφαρμογές μας. Και τώρα αν θέλει ο οποιοσδήποτε πολίτης μπαίνει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, μπορεί να βρει το πρόγραμμα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που τα συνεργεία...
1: Πού είναι και τι ψεκάζουν. Ερώτηση για να προλάβω, γιατί είσαι σε νευραλγικό τομέα. Τι γίνεται με αυτή την περίοδο και τις ασθένειες εκείνες που σας ανησυχούν και τα κρούσματα που παρουσιάστηκαν εντός του καταβλισμού, αλλά και στο συνωστισμό στα σχολεία και τα παιδιά εκεί. Υπάρχουν ζητήματα από αυτήν την ώρα, σας έχουν περισσότερο αφυπνίσει?
0: Κοιτάξτε, οι δηλώσεις του ΕΟΔΗ στα λοιμώδη νοσήματα επικεντρώνονται κυρίως στα τροφιμογενή. Έχουμε κάποια μικρά περιστατικά γαστροενταρίτιδων, πολύ σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θεωρώ ότι απέδωσαν οι δράσεις ενημέρωσης. Άλλα νησιά, όπως για παράδειγμα η Ρόδος, βλέπετε, πλήττονται όπως είχαμε εμείς πέρυσι και πρόπερσι. Τώρα με τα σχολεία. Σίγουρα πρέπει να δούμε το κομμάτι του καλού αερισμού. Έχουμε προτείνει για φορητές μηχανές εσωτερικού καθαρισμού το αέρα. Αυτό θα βοηθήσει και σε περιόδους κρίσης που έχουμε σκόνη στο νησί.
1: Γενικά να πάρθουν μέτρα πρόληψης δηλαδή και να βοηθήσουν. Αλλά τώρα κρούσματα δεν καταγράφονται, δεν έχετε περιστατικά που σας ανησυχούν?
0: Δεν έχουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες μας επικεντρώνουν στον έλεγχο των κηλικίων. Δεν μας έχει αναφερθεί κάτι σχετικό.
1: Όσα βρείτε ανοιχτά, γιατί είναι και πολλά που τα εγκαταλείπουν, λέει, οι ιδιοκτήτες.
0: Έχει γίνει πλέον ασύμφορο να έχει κάποιο σχολικό κηλικείο με όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Εννοείται ότι το πρόβλημα υπάρχει. Παιδική που έχει σαρκία, ειδικά στο Ηράκλειο, θα έλεγα, όχι μόνο στην περιφέρεια, και νότερα, είναι στο 30-35%.
1: Αδιανόητο.
0: Αδιανόητο για ένα νησί που έχει γεννήσει, θα έλεγα, την κριτική διατροφή. Κάνουμε προσπάθειες. Πάλι είχαμε μια συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ και το Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφολογίας και έχουμε εκδώσει φυλάδια. Είναι κόμιξ, όχι φυλάδια. Για τα παιδιά στοχεύουμε.
1: Εσείς θα δώσετε φυλάδια, αλλά άμα το παιδί πάει στο κηλικείο και βρει το λουκάνικο, το πετάξει στο φυλάδιο.
0: Όχι μόνο. Προσπαθούμε να μην το βρει στο κηλικείο, αλλά θα το βρει στο κατάστημα Πέριξ, θα το βρει στα μεγάλα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο με delivery. Και υπάρχει βέβαια και δυνατότητα πλέον, και μπορεί να το δούμε σιγά σιγά από τη στιγμή που θα αρνούνται οι άνθρωποι να επενδύουν ως σχολικό κηλικείο, αυτόματα τους πολιτές. Το ΦΕΚ το αναφέρει.
1: Με τα νερά, ας πούμε, τα απαραίτητα.
0: Όχι μόνο νερά. Και τρόφιμα.
1: Α, τι τρώφουν όμως, δηλαδή τι, μέλι με γιαούρτι.
0: Αυτό ακριβώς έχει και την δυσκολία, αυτό λένε και οι σύλλογοι των κηλικιαρχών, ότι τι θα προσφέρει αυτό το μηχάνημα, θα είναι ελεγχόμενο.
1: Με συντηρητικά και σοκολάτες και ό,τι άλλο είναι.
0: Αυτά, να θυμίσουμε τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, θα λάβουμε τώρα και τις επικαιροποιημένες.
1: Θέλω να σταθούμε αυτό στις επόμενες ημέρες και να το ξεκινάμε σιγά σιγά να το συζητάμε.
0: Σιγά σιγά βεβαίως, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κυνηγάμε τις εξελίξεις. Όχι, αυτό πρέπει να γίνει.
1: Όχι, να τους προλαβαίνουμε. Θέλω να βάλω ένα γρήγορο ερώτημα, γιατί επειδή είστε διευθυντής δημόσιας υγείας, με όλο αυτό το σάλο που έχει προκληθεί αυτή την περίοδο και μετά το θάνατο του Μαζονάκη, προφανώς σας είναι άλλος ο τομέας και το πεδίο δράσης, αλλά σας φτάνουν στα αυτιά σας όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη, σας γίνονται καταγγελίες, έχετε μια εικόνα για το Ηράκλειο αυτή την ώρα? Γιατί εμένα τουλάχιστον με διάφορα μηνύματα με πληροφορούν ότι οι προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.
0: Ακούστε να ξεκαθαρίσω κάτι. Η λειτουργία των ιατρείων είναι ξεκάθαρο ότι ανήκει στον εκάστοτε χωρικό ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου, Χανίων κτλ. Mm-hmm. Οι κλινικές είναι δική μας αρμοδιότητα. Και βέβαια αυτό που αναπτύσσεται γιγαντωτικά, θα έλεγα πλέον, οι αναφορές σε κέντρα αισθητικής και κάποιες άλλες έτσι παράξενες, θα έλεγα, δραστηριότητες που καταγράφονται.
1: Τι εννοείται παράξενες?
0: Πρωτοποριακές
1: μέθοδοι. Κβαντικές δηλαδή, ολιστικές.
0: Ολιστικά.
1: Ναι. Έχουμε τέτοια πολλά στο Ηράκλειο.
0: Ακριβώς. Εμείς, λοιπόν,
1: σας τα καταγγέλουν αυτά, κύριε Παπαδάκη?
0: Έχουμε αναφορές, ναι, βεβαίως. Αλλά ξεκινάμε όταν είναι ιατρείο, ξαναλέω. Αλλά όταν δεν είναι ιατρείο, αλλά παρέχονται ιατρικές πράξεις τέτοιου είδους, όχι μόνο κλασικής ιατρικής, αλλά και όλες αυτές οι εναλλακτικές, τέλος πάντων, προφανώς εμπλεκόμαστε και εμείς, συνεργαζόμαστε με τους ιατρικούς συλλόγους, με την εισαγγελία. Αυτή τη στιγμή πάντως οφείλω να ξεκαθαρίσω, και ειδικά όχι στο Ηράκλειο και στα Χανιά έχουμε πολλές αναφορές, για τα κέντρα αισθητικής.
1: Υφερόμενα ως κέντρα αισθητικής.
0: Υφερόμενα.
1: Γιατί εμάς, εδώ που μίλησε και η πρόεδρος,
0: υπόγεια, πώς το λένε, σε διάφορες έτσι κρυφές.
1: Άμα είναι σε υπόγειο ή σε κρυφά, δεν είναι κέντρο αισθητικής, είναι παράκεντρο.
0: Είναι παράκεντρα, σωστά. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς τα εντοπίζουμε κυρίως μετά από
1: αναφορές.
0: Γιατί πρέπει να πω ότι η υποστελέχωση, σας το έχω πει, και δεν είναι μόνο τώρα ως επόπτες δημόσιας υγείας, γενικά.
1: Εδώ μας έλεγε η πρόεδρος των αισθητικών ότι πάνε με επόπτες να κάνουν έλεγχο σε τέτοιου τύπου μαγαζιά και βάζουν το αυτοκίνητό τους για να πάνε μαζί με στελέχη.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Βάζουμε το αυτοκίνητό μας, πληρώνουμε τη βενζίνη και όταν θα την πάρουμε πίσω.
1: Τώρα είναι και ακριβή η βενζίνη.
0: Είναι και ακριβή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, κάποιες φορές ζητάμε από τον ιατρικό σύλλογο, για παράδειγμα, σε κάποια φυλακή ενότητα, δεν θα πω σε ποια.
1: Πείτε.
0: Δεν μπορεί να μας, όχι, δεν έχει νόημα. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να μας δοθεί δερματολόγος, γιατρός, ώστε να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η κεντρική πολιτεία πρέπει να ενισχύσει τις δομές δημόσιας υγείας των περιφερειών. Βλέπετε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος με την κεντρική εξουσία και είναι άμεσα στο πεδίο, αλλά για να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, χρειάζεται κόσμος. Εμείς υπερβάλλουμε αυτούς. Εντάξει, ξέρετε, δεν θέλω να τα ξαναπώ.
1: Όχι, αλλά ξέρετε κάτι, τώρα που καίει όλο αυτό το πράγμα, εγώ δεν αμφισβητώ τη δράση σας, κύριε Παπαδάκη, αλίμονο. Και την παρακολουθώ και εδώ πολλά χρόνια. Αλλά τώρα, ας πούμε, που καίει όλο αυτό το πράγμα και ανοίγουμε από κάτω και ανακαλύπτουμε, φτάνουμε, ας πούμε, στο σημείο να κάνουμε διαπιστώσεις και να λέμε ότι μπορεί, και αυτό είναι και το ζητούμενο, ο κόσμος να καταγγείλει μια κατάσταση, να δείξει ότι υπάρχει μια επικίνδυνη δράση για τη δημόσια υγεία και να μην μπορεί να πάει το εποπτικό όργανο να το δει αυτό και να
0: Ακούστε. Το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον ανοίξει τη δυνατότητα κάποιος να αναφέρει είτε επώνυμα είτε ανώνυμα στην ιστοσελίδα του και σε ειδικό mail που μας έχει ζητήσει, και το έχει και η περιφέρεια στην ιστοσελίδα της, τη δυνατότητα κάποιος πολίτης
1: να μπει να καταγγείλει. Ναι. Ωραία, μπείτε.
0: Θα σας αναφέρω,
1: μπήκα,
0: λοιπόν,
1: ότι
0: μόνο χθες, να δείτε λίγο και το εύρος, έτσι.
1: Ναι,
0: μόνο χθες έλαβα πάνω από 5 ή 6-7 ήταν νέες αναφορές ημερησίως. Για διάφορα, έτσι, δεν αναφέρουμε μόνο σε αυτά, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό το κατάστημα είναι ρυπαίνει ή έχει μια καμινάδα, για παράδειγμα, ή το φαγητό του ήταν βρώμικο, ή έτσι. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι, βεβαίως.
1: Πέρα από τη δράση σε ιατρικά ή παραϊατρικά, γίνονται και καταγγελίες και για τέτοιου τύπου δραπώ. Είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία σε κάθε περίπτωση.
0: Ακριβώς, δημόσια υγεία που ελέγχουμε εμείς και προστατεύουμε, είναι όλα αυτά.
1: Εχθές λοιπόν είχατε 5 με 6 μόνο χθες αναφορές.
0: Μόνο χθες.
1: Μόνο χθες.
0: Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι λιγοστοί που υπηρετούν στις διευθύνσεις δημόσιας υγείας ανά την Κρήτη, δέχονται καθημερινά και έχουν και στην καθημερινή τους αρμοδιότητα χίλια δυο άλλα διερευνήσεις ξενοδοχείων, ακτών κολύμβησης, κολυμβητικών δεξαμενών, τα κουνούπια, αυτές τις αναφορές τώρα τις επίκαιρες μετά το θέμα Μαζονάκη. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνουν χωρίς οδηγούς, λιγοστοί οδηγοί? Θα λέω, εμείς ως περιφέρεια ζητούμε θέσεις. Οι θέσεις δεν εγκρίνονται. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί θα πει κάποιος, και τι κάνετε? Είσαι γενικός διευθυντής, δεν πρέπει να στελεχώσει την υπηρεσία σου? Και εμείς και η διεύθυνση προσωπικού και ο ίδιος ο περιφερειάρχης διαρκώς ζητάμε κόσμο και ζητάμε και
1: αλλά δεν
0: και
1: προκρίνεται αυτό το αίτημα. Διότι δεν τους νοιάζει, θα πω εγώ. Μην το πείτε εσείς που είστε θεσμικός και έχετε αυτή την ιδιότητα. Γιατί αν τους ένοιαζε η δημόσια υγεία και η προστασία της, θα είχαν στελεχώσει τα τμήματα, όχι σήμερα, χθες, προχθές, τρία χρόνια, τέσσερα τώρα.
0: Τώρα μετά από τόσα χρόνια προσελήφθη ένας επόπτης δημόσιας υγείας στο Λασίθι. Που μέχρι πρώτενος δεν είχε επόπτη δημόσιας υγείας.
1: Ούτε καν. Ήταν όλος ο νομός χωρίς επόπτη δημόσιας υγείας.
0: Και πηγαίναμε από το Ηράκλειο και εκτελούσαμε καθήκοντα. Έτσι, καθ' υπέρβαση σε άλλο νομό. Κάποιοι, γιατί εμείς τώρα πλέον που είχαμε την έδρα, μπορούσαμε την αρμοδιότητα για όλη την Κρήτη, το κάναμε. Λιγοστοί άνθρωποι. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να δίνουμε διαρκώς αρμοδιότητες στις διευθύνσεις δημόσιας υγείας. Τώρα ήρθε ένα νέο checklist για τα κέντρα αισθητικής διαιτολογίας κτλ. Ποιοι άνθρωποι θα εφαρμόσουν αυτό?
1: Δεν τους πειράζει,
0: να
1: πάτε να τα ελέγξετε.
0: 10 σελίδες checklist.
1: Nice.
0: Έτσι. Πρέπει να στελεχωθούμε, να ενισχυθούμε και να δοθούν και κατάλληλοι πόροι, τόσο ώστε να εξοπλιστούμε με μηχανήματα, να μπορούμε να ελέγχουμε τα νερά. Έτσι. Εμείς, ξαναλέω, τα ζητάμε διαρκώς. Ζητάμε θέσεις και οι οποίες δεν εγκρίνονται. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, έτσι.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, θερμά ευχαριστώ. Τα είπαμε όλα σήμερα. Ξεκινήσαμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά για μένα η τελευταία συζήτηση, αυτή η τελευταία αποστροφή της κουβέντας μας έχει πολύ μεγάλη αξία για να καταλάβουμε ότι σε αυτά οδηγούμαστε και γιατί η ίδια η πολιτεία δεν μπορεί να μας προστατεύσει. Δεν φτάνει εμείς που είμαστε ευκολόπιστοι και πάμε και αγοράζουμε ό,τι μας δίνουν και έχουμε την προσωπική μας ευθύνη.
0: Ακριβώς.
1: Η πολιτεία έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος, ένα πολύ μεγάλο πεδίο, το οποίο καιρό τώρα το έχει αφήσει ανεξέλεγκτο, ή με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, με υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν και να θέλουν να φτάσουν κοντά σε όλα όσα καταγγέλλονται. Και μετά έρθει και μας λέει, ναι, συγγνώμη που αφήσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη να πεθάνει. Δεν φτάνει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε?
0: Αν θέλετε
1: τώρα
0: μια κουβέντα, κύριε Ανδράκη.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλαξε η όλη φιλοσοφία. Πήγαμε από τον εξάντες έλεγχο, δηλαδή τον προτέρων έλεγχο. Δεν ανοίγει μια δραστηριότητα αν δεν ελεγχθεί. Στο ότι δηλώνω στο ίντερνετ, στο σύστημα, ό,τι δηλώσει στη χώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έγινε αυτό, σε μία μέρα πήραν άδεια μουσικών οργάνων όλα τα μάλια. Δηλώσαν εκεί πέρα, έτσι, για να καταλάβετε. Άρα και ο πολίτης πλέον, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το σύστημα του εκ των προτέρων ελέγχου, πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να ελέγχει μόνος του και να μην ακούει σε αυτές τις διαφημιστικές έτσι, παγίδες, όλα αυτά που ακούει και διαφημίζονται, γιατί η νομοθεσία δεν μας κάνει να ελέγχουμε το κατάστημα, να το απαγορεύουμε, αλλά τι πάμε μετά που έχει ξεκινήσει που λειτουργεί, για να κάνουμε δράση. Δεν γίνεται.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν, αυτά. Δηλαδή δεν τα ξέραμε. Απλά όταν στα λέει ο άλλος, επικυρώνεις τις υποψίες σου. Νομίζω ότι λειτουργούν όλα τέλεια και ξαφνικά, ας πούμε, 5-6 εξυπνάκηδες πάνε και τρώνε κόσμο στο κολονάκι. Αυτό είναι παντού. Αλλά αυτό το σύστημα τους έχει αφήσει να το κάνουν. Σου λέει κάντο. Εγώ θα κάνω ότι είμαι εδώ όταν θα καταφέρω να φτάσω μέχρι σένα. Ποτέ δηλαδή. Ποτέ δηλαδή. 5 με 6 καταγγελίες μέσα σε μια ημέρα, μόνο χθες, για τη δημόσια υγεία εδώ στο Ηράκλειο, μας είπε ο διευθυντής αυτής της υπηρεσίας. Θέλει πολύ συμμάζεμα. Θέλει πάρα πολύ σημάζεμα και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να γίνει. Όλα θέλουν σημάζεμα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ θα υποδεχθούμε και τις τρεις μας καλεσμένες για να ακούσουμε και να δούμε πώς στο Ηράκλειο πράγματα που θα έπρεπε να έχουν μια άλλη τροπή και μια άλλη διαδικασία δεν συμβαίνουν. Σας κρατάω λίγο σε αγωνία, τα λέμε μετά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Απολογείται σήμερα ο 40χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε και παρενοχλούσε γυναίκες στο Ηράκλειο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 78χρονος από το Μαλεβίζι που παρουσίασε συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Συνελήφθησαν οι διακινητές 77 μεταναστών που διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Μία ακόμη υπάλληλος αναμένεται να καταθέσει σήμερα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι που είχαν αναλάβει το ζεύγος των γιατρών. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με μάρτυρες και 3 αιτήματα. Νέα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς. Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και σποραδικές βροχές στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως και 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: δύο λεπτά. Οκτώ λεπτά μετά τις 9, κρατάω 102,3. Εδώ είμαστε και σας έχω προλογίσει και την επόμενη συζήτηση, που είναι μια κουβέντα που έρχεται και από προηγούμενα χρόνια. Και το λέω αυτό διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα γενικό αίτημα. Ένα αίτημα που αφορά κυρίως την εορταστική περίοδο, με κορύφωση εκείνη των Χριστουγέννων, αλλά και άλλες εορταστικές περιόδους, όπως ας πούμε τη διαδρομή προς το Πάσχα ή του Καρναβαλιού, που τότε μπαίνουν μπροστά ζητήματα που αφορούν σε ποια σημεία επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εθελοντικές ομάδες μπορούν στο Ηράκλειο με την παρουσία τους τόσο να μεταφέρουν τα δικά τους μηνύματα και να τονώσουν την επιχειρηματικότητα, όσο και να προσδώσουν ένα απαραίτητο ύφος στο κλίμα και το περιεχόμενο των ημερών. Τα τελευταία χρόνια αυτό φαίνεται να μην είναι απαραίτητο, φαίνεται να μην είναι πρώτο στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου, και είμαστε εδώ για να συζητήσω με τρεις γυναίκες. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, γιατί τα λέγαμε λίγο πριν μπούμε, θα τα πούμε και τώρα που μπήκαμε, οι οποίες εκπροσωπούν τη γενική επιχειρηματικότητα, τους μικροεπαγγελματίες, τη χειροτεχνία, τις εθελοντικές ομάδες, και πάμε ευθύς αμέσως να τις καλημερίσω έτσι όπως τις βλέπω απέναντί μου. Καλημέρα στη Ροδάθη, τη Διαλυνά. Καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Ξέρουμε ότι είστε πάντα δίπλα μας και για μας αυτό είναι μεγάλη τιμή.
0: Και για μένα είναι μεγάλη χαρά να μαθαίνω τα νέα σας, που πολλές φορές δεν είναι και ιδιαίτερος ευχάριστα ή απαιτούν ιδιαίτερη μαχητικότητα. Καλημέρα και στην Ειρήνη την Καραντεμύρη, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανονικά σήμερα δεν θα έπρεπε να ήμασταν εδώ για αυτό το λόγο, γιατί κάνουμε τα πράγματα τεράστια χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής όλα.
0: Πάντως είστε καταπληκτικές, γιατί φτιάχνετε και το κλίμα τώρα. Δηλαδή, κάντε τον πρόλογο. Κατερίνα Φρογιουδάκη μαζί μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα και από μένα, ευχαριστούμε και από μέρους μου. Όπως είπε και η Ειρήνη, θα έπρεπε να είμαστε για να δώσουμε το χριστουγεννιάτικο κλίμα και να προετοιμάσουμε τον κόσμο σε αυτό που έρχεται, και όχι για να τα πούμε σε αυτό το...
0: Πάμε να μπούμε στην ουσία αυτής της συζήτησης για να καταλάβει και ο κόσμος. 281-0383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους θέλουν να παρέμβουν στη συζήτηση όσο μας ακούν. Από το creta1.gr και μέσω live streaming μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, και από εκεί βεβαίως να στέλνετε και τα μηνύματά σας για να σας διαβάζουμε. Στον Ενικό έχω πάει εγώ ούτως ή άλλως, δηλαδή έχω αφήσει τα κυρία Φραγκιουδάκη, κυρία Καραντεμύρη, κυρία Διαλυνά. Ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το ζήτημα για το οποίο σήμερα συζητάμε?
2: Ναι,
0: όποιος θέλει.
2: Λοιπόν, θα γυρίσουμε χρόνια πίσω, να κάνουμε μια περιγραφή στο πώς ήταν το Ηράκλειο τα Χριστούγεννα. Το ζήσαμε και ξέρουμε, άρα έχουμε μέτρο σύγκρισης με αυτό που ζούμε τώρα. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος θέλει να ζει τα Χριστούγεννα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο σκοτεινά τα Χριστούγεννα στο Ηράκλειο, πέρα από την αγορά. Υπάρχουν παιδιά που πέρυσι, ας πούμε, έκλαιγαν γιατί έψαχναν, ερχόντουσαν από τα χωριά, έψαχναν το σπίτι του Άι Βασίλη. Σε εμάς έκλαιγαν και δεν ξέραμε πού να τους πούμε να πάνε. Εγώ τώρα θα γίνω γιαγιά και δεν ξέρω τι αναμνήσεις θα δώσω στην εγγονή μου τα Χριστούγεννα στο Ηράκλειο. Ήταν ένας θεσμός που σιγά σιγά, δηλαδή δεν υπάρχουν Χριστούγεννα στο Ηράκλειο.
0: Να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει προσπάθειες να ενταθεί και να γίνει συνείδηση στον κόσμο ότι στην πλατεία Ελευθερίας υπήρχε το πάρκο των Χριστουγέννων.
2: Ναι.
0: Με παιχνίδια, με δράσεις, με τη βοήθεια της κάστοτε δημοτικής αρχής, με σπιτάκια ξεχωριστά που έκρεβε στο γράμμα στον Άγιο Βασίλη, που κάνανε χειροτεχνίες, που αναπτύσσονταν μια σειρά από δραστηριότητες, και δίπλα από αυτά και κοντά σε αυτά, δωρεάν όλα. Γιατί έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία.
2: Φυσικά.
0: Σε κάθε περίοδο που διανύουμε, και ειδικότερα αυτή την περίοδο. Με μουσική, με επιχειρηματίες, με μικροπολιτές, με εκπροσώπους της γενικής επιχειρηματικότητας, με εθελοντές. Όλοι συνυπήρχαν αρμονικά τόσο γύρω από την πλατεία Ελευθερίας όσο και επί της Λεωφόρου Δικαιοσύνης.
2: Ναι.
0: Μπήκαμε σε μια νέα περίοδο, με νέα εποχή και νέα ήθη, που αυτό έπαψε να συμβαίνει, κόπηκε.
2: Ναι.
0: Δεν έγινε. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά, πάφθηκε, και με μία διάθεση την οποία εσείς την εισπράτετε αφού εκπροσωπείτε τους δικούς σας συλλόγους και τις δικές σας ενώσεις, αυτό να λειτουργήσει αποκεντρωτικά. Δηλαδή να φύγει από την πλατεία Ελευθερίας και να πάει στο πάρκο του Γεωργιάδη ή την πλατεία της Αγίας Εκατερίνης.
2: Ναι.
0: Πέρυσι που αυτό συνέβη, δημιούργησε τόσο τη δυσαρέσκεια του κόσμου, λειτουργήσε αποτρεπτικά σε εκατοντάδες, εγώ θα πω ενδεχομένως και χιλιάδες κόσμου που θέλανε να έρθουν από την ενδοχώρα, από άλλους νομούς, από άλλες περιοχές της χώρας, διότι δεν υπήρχαν δράσεις. Και μία περίοδος που έχει πολύ εξωστρέφεια, έχει κόσμο έξω, έχει αγορές, έχει χαρά. Όταν δεν στη δίνει αυτή τη δυνατότητα μια πόλη, δεν την επιλέγεις, δεν την βάζεις στο τσέκ σου.
2: Ναι.
0: Φέτος λοιπόν, γιατί το βιώσατε πέρυσι και παρόλες τις προσπάθειες που κάνατε, δεν εισακουστήκατε. Φέτος που ξεκινάει αυτή η κουβέντα εκ νέου, θέλω να μου πείτε και να μου περιγράψετε ποια είναι η εικόνα και τι είναι αυτό που εισπράτεται για να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει.
2: Ωραία. Καταρχήν θα σας πω το εξής. Τα προηγούμενα χρόνια με αυτή τη δημοτική αρχή, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα μπορούσαν να μας έχουν φτιάξει τα πράγματα πολύ πιο όμορφα ή βασικά να μας είχαν συντηρήσει αυτά που είχαμε εμείς από πριν. Είπαν ότι θα φτιάξουμε την πλατεία. Περιμένουμε τον ένα χρόνο γιατί τον επόμενο η πλατεία θα παραδοθεί, μας είπαν, και θα σας την ξαναδώσουμε. Εμείς όλοι οι κύριοι και οι κυρίες είπαμε ας φτιάξουμε την πλατεία. Περνάει ο ένας χρόνος, περνάει ο δεύτερος χρόνος, περνάει ο τρίτος χρόνος με μια τεράστια ταλαιπωρία. Πριν τα Χριστούγεννα με την κυρία Φραγιουδάκη τρέχαμε από τον Οκτώβριο για να πούμε ότι θα μπούμε στη διαδικασία της κλήρωσης για τα σπιτάκια, μιλάμε τώρα, για να είμαστε στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Και μας λέγανε, ας πούμε, κληρωνόμαστε στις 5 του μήνα, αυτό ήταν οι ημερομηνίες, ξεκινάμε στις 9. Όταν όμως μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν, σημαίνει ότι πρέπει να τους δίνουμε χρόνο και για την έμπνευσή τους και για την ψυχική τους ηρεμία να μπορέσουν να δημιουργήσουν, αλλά και για τα κόστη που θα χρησιμοποιήσουν για να είναι σε αυτή την αγορά. Οπότε πάντα μας πήγαιναν μέχρι τελευταία στιγμή. Θα είσαστε, δεν θα είσαστε, ακούστε. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που βγαίνουν στις αγορές και στείνουν ένα πάγκο. Μιλάμε για πολύ αξιόλογα άτομα, τα οποία δημιουργούν. Δεν επιτρέπεται και νομίζω ότι δεν συμβαίνει.
0: Και αναφέρεστε στους χειροτέχνες και στους μικροεπαγγελματίες.
2: Αναφέρομαι στους ανθρώπους που δημιουργούν πράγματα. Δεν νομίζω, δηλαδή αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει πουθενά, Δήμος να υποτιμά τόσο πολύ την τέχνη. Και αντί να δίνει αξία να προχωράμε, να πηγαίνουμε μπροστά, να προσπαθεί να μας εξαφανίσει. Τους είπα ότι κλείνουν τις αγορές μας με αυτόν τον τρόπο. Που σημαίνει ότι ο κόσμος θα κλείσει τα βιβλία του. Που σημαίνει ότι υποτιμούν την τέχνη. Λέει, όχι, δεν την υποτιμάμε την τέχνη. Πώς? Η κάθε πλατεία, ο κάθε κεντρικός δρόμος τα Χριστούγεννα μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους που θα τον στολίσουν. Και αυτοί είμαστε εμείς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα λοιπόν να μας παρκάρουν σε ένα πάρκο. Έχουμε οικογένειες, δεν πεινάμε, πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας ως προς το κράτος, που σημαίνει ότι στερούν από το κράτος. Υστερούν χρήματα από το κράτος, γιατί το κράτος δεν χαρίζεται, θέλει φόρους.
0: Με ποια αιτιολογία, Κατερίνα?
3: Να
0: το δούμε έτσι, λέει, το πάρουμε ιστερικά.
3: Η Ειρήνη τα προείπε, σχεδόν μας κάλυψε όλα που είπε. Να πω και εγώ ότι πραγματικά νιώθουμε ότι μας αντιμετωπίζουν σαν ένα πρόβλημα που πρέπει να το πάρουμε σιγά σιγά από εδώ και να το πάμε στην άκρη της πόλης μέχρι να το εξαφανίσουμε. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα σε αυτή τη δημοτική αρχή. Όταν δούμε ότι σε μια επιχείρηση, σε μια οικογένεια, σε μια σχέση, σε ένα εργασιακό χώρο, κάτι δουλεύει, λειτουργεί, το αποδέχεται ο κόσμος, πρέπει αντί να το εξελίξουμε, θέλουμε να το εξαφανίσουμε, γιατί αυτό συνέβαινε. Το χριστουγεννιάτικο κάστρο ήταν ένας θεσμός, το περίμενε όλο το Ηράκλειο, ήταν μια γιορτή για όλο το Ηράκλειο. Τα παιδιά από την ενδοχώρα, όπως είπατε, ερχόταν όλος ο κόσμος, ερχόταν επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν καντίνες, η καμινάδα, οι γνωστοί,
0: παιχνίδια,
3: δράσεις. Έδινε δουλειά σε δεκάδες φοιτητές οι οποίοι κάνανε ταξωτικά, κάνανε διάφορες δράσεις. Ερχότανε καθημερινά τα σχολεία, η δρομή στην πλατεία. Ήταν μια γιορτή για όλα. Δηλαδή το Ηράκλειο βίωνε αυτή τη γιορτή. Και αυτό, αντί να το εξελίξουν, οι δικαίοι παλιότερα και ο κύριος Σαγκαράκης, εδώ να αναφερθούμε, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά
0: το
3: και μας στήριζε.
0: Το πάλεψε. Η ψυχή
3: ο άνθρωπος είχε πάει μέχρι και στα Τρίκαλα για να δει. Δεν ξέρω πού πήγανε όλα αυτά τα σπιτάκια, όλα αυτά τα ξύλινα παιχνίδια που είχαν δημιουργηθεί, δεν ξέρω πού έχουν πάει. Και αντί αυτό να το εξελίξουν χρόνο με το χρόνο, θέλουν να το εξαφανίσουν.
0: Αυτά λέμε ότι πάθηκαν λόγω των εργασιών. Ωραία. Για την πλατεία τη ελευθερία. Ναι. Δηλαδή, έτσι τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Τελείωσε. Είπαν ότι γίνονται τα έργα, υπομονή, ένα, δύο, ναι, τρία.
2: Η υπομονή είναι αρετή. Εμείς την κάναμε την υπομονή.
0: Κοντά στο μικρόφωνο
2: τους
0: για να ακούγεστε.
2: Ναι, την κάναμε υπομονή. Τους δώσαμε το χρόνο τους με απόλυτο σεβασμό. Είναι τόσα χρόνια. Ωραία, θα πάτε εδώ, θα πάτε εκεί, θα πάτε εκεί. Πήγαμε. Η πλατεία τώρα όμως μπορεί να δοθεί και σε εμάς, γιατί έχει δοθεί και να γίνονται άλλες δράσεις.
0: Δεν δίνεται.
2: Όχι, δεν δίνεται.
3: Δίνεται κατ' εξαίρεση
0: σε εμάς. Ποιο, για τα Χριστούγεννα, να μου πείτε. Ποιο είναι, ποιος είναι ο σχεδιασμός, τι σας ανακοίνωσα.
1: Πριν έρθουμε εδώ πέρα, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, Αντιγόνη. Πήγαμε στο Δέλτα Σίγμα, όπου δεν ακουστήκαμε καθόλου και μας έκλεισε ραντεβού ο Δήμαρχος. Μετά από δύο εβδομάδες με πάρα πολύ προσπάθεια.
0: Πήγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ακριβώς.
0: Σε συνεδρίασή του και είπατε ότι φέτος πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
2: Δεν σωστά. Είπαμε.
1: Δεν μας έδωσαν καν το λόγο.
0: Δεν είπατε καν ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
1: Δεν μας δώσαν καν το λόγο.
2: Απλά είχαμε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμο.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
2: Μας ακολούθησε αρκετό κόσμο. Αναρωτιόντουσαν γιατί είναι αυτό όλο ο κόσμο εδώ. Του είπαμε ότι είναι για τα Χριστούγεννα στο Ηράκλειο. Μετά δεν μας έδωσαν φυσικά το λόγο. Πλησίασα το Δήμαρχο και του λέω δεν θα μιλήσω. Και μου λέει, ξέρετε, πάρα πολύ ευγενικά και χαμογελάστα με αντιμετώπισε. Μου λέει, θα κάνουμε ένα ραντεβού. Του είπα ότι 4 χρόνια προσπαθώ να κάνουμε ένα ραντεβού. Μου είπε, αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Το κάναμε, ναι, το κάναμε κάνω, μετά από 2 εβδομάδες.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν σας δόθηκε ο λόγος, που είναι ένας ανοιχτός οργανισμός και που ο πολίτης έχει την πρώτη λέξη, την πρώτη κουβέντα.
2: Ήταν λογοδότησης, μας είπαν, και δεν μπορούσαμε εκείνη την μέρα να μιλήσουμε. Αλλά πήρε λίγο το λόγο ο Δήμαρχος, αφού κατάλαβε γιατί ήμασταν εκεί και τόσος κόσμος μάλιστα. Είχαμε συνεννοηθεί ότι θα είμαστε όλοι ήρεμοι, γιατί αυτή είναι η ποιότητά μας σαν άνθρωποι. Δεν θέλουμε να κάνουμε με κανένα φασαρίες. Αλλά να παλεύουμε τόσο πολύ για τα αυτονόητα πάλι, μόνο στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Μόνο στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό.
1: Στην ουσία θέλω να πω.
0: Μετά λοιπόν, είναι ωραίο το χρονικό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ακριβώς. Χρόνο. Δεν σας δίδεται ο λόγος, γιατί είναι ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Ναι. Λέει ο Δήμαρχος ότι κλείσουμε ένα ραντεβού. Λέτε εσείς ότι 4 χρόνια δεν το έχουμε κάνει και ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Και το κάνετε.
2: Στο συμβούλιο όμως ο Δήμαρχος είπε ότι θα κάνουμε ένα πάρκο super duper. Κάτι όπως τα Τρίκαλα. Έγινε η συνάντηση και είπαμε ότι Δήμαρχε, δεν έχετε χρόνο να κάνετε ένα πάρκο super duper. Ξαναεπιμείναμε εμείς για τη δικαιοσύνη και για την πλατεία Ελευθερίας στην καρδιά της πόλης. Είπαν θα μας δείξουν τα σχέδια. Πάμε λοιπόν εχθές, μας δείχνουν ένα σχέδιο με 5 σπιτάκια και άλλα 3 και 30 σπιτάκια κάπου εκεί, τέλος πάντων σύνολο, ναι. Μας το περιέγραψαν ότι θα είναι όπως τα Τρίκαλα. Έχουμε πάει στα Τρίκαλα. Το πάρκο Γεωργιάδη θα το κάνουν όπως τα Τρίκαλα, με 2 Άγιοι Βασίλειδες μπροστά και.
0: Ξελαστιγός του πάρκο Γεωργιάδη δεν μπορεί να καλύψει και την έκταση.
2: Ναι,
0: του Μήλου των Ξωτικών. Νομίζω ότι θα χρειαστούν 4-5 φορές η έκταση.
2: Δεν, ούτε το προλαβαίνουν, ούτε.
0: Α, μπορεί και να το προλάβουν, σας λέω εγώ, αλλά δεν μπορεί να ομοιάζει μια φτασμένη κατάσταση που έχει επενδυθεί και χρόνος και χώρος και έχουν εμπλακεί μέσα και η Δημοτική Αρχή και οι ιδιώτες, όπως έγινε στο Μήλο των Ξωτικών, που ξεκίνησε ως ιδέα και έχει πάει 15 χρόνια για να γίνει τάση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να σου τα γίνει σαν το Μήλο των Ξωτικών. Μπορεί να το ονειρεύεσαι να γίνει και μακάρι αυτό να γίνει για την πόλη, θα είναι προς τη θέμενη αξία. Αλλά τέλος πάντων το super duper λοιπόν.
2: Ναι, δεν είναι, είναι αυτό. Δεν είναι όπως τα Τρίκαλα. Μας έδειξαν το τοπογραφικό εν πάση περιπτώσει και τους είπαμε ότι εμείς εδώ δεν θα είμαστε. Ο σκοπός τους είναι να φύγουμε εμείς από την κεντρική αγορά της πόλης. Δεν θα πάμε στο πάρκο και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Άνω τελεία. Ροδάνθη. Ναι. Άνω τελεία.
2: Ναι.
0: Στο ίδιο πλαίσιο. Δεν γίνεται λοιπόν κάποια χριστουγεννιάτικη δράση στην πλατεία Ελευθερίας. Θα γίνει στο πάρκο Γεωργιάδη, λέει η Δημοτική Αρχή.
1: Δεν θα γίνει δράση, θα γίνει χριστουγεννιάτικη αγορά.
0: Ωραία.
1: Με 41 σπιτάκια, κάποια θα μπουν στο χώμα με ειδική εξέδρα, κάποια θα μπουν στο άνοιγμα, το ένα, κάποια θα μπουν εκεί που είναι η καφετέρια, η οποία η καφετέρια θα λειτουργήσει. Αλλά χωρίς τραπεζοκαθίσματα. Αυτό λοιπόν λέει, ναι.
0: Παγκόσμιο πρώτη.
1: Ναι,
0: λένε, σαν κηλικείο λοιπόν, δηλαδή.
1: Ναι, σαν κηλικείο. Ναι, στην είσοδο θα υπάρχει ένα αστέρι. θα περνάει ο κόσμος. Αυτή είναι το...
0: Καθότι Χριστούγεννα.
1: Και τους ρωτήσαμε και μας είπαν τα αστέρια που είχαν στα λιοντάρια, θα το μεταφέρουν απλώς στην είσοδο του πάρκου. Μας είπαν θα βάλουν και δύο νάνους και κάτι καραμελίτσες φωτισμένες και κάτι σποτάκια, φωτάκια ψήρες στα δέντρα. Τους ρωτήσαμε, θα υπάρχουν δράσεις? Δεν ξέρουμε. Θα υπάρχουν μουσική? Δεν ξέρουμε. Θα παίζει το CD αυτό που ακούμε κάθε χρόνο, που λέει και τα καλλιτικά τσαράκια και όλα αυτά που ακούμε.
2: Ξεκινάνε 9 Δεκεμβρίου και σταματάνε 31 Δεκεμβρίου.
1: Τους λέμε, τους ρωτάμε επίσης, τι σκέφτεστε, τι που δεν ξέρουμε ακόμα. Άρα είμαστε αυτή τη στιγμή κοντά στον Οκτώβρη και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκεμβρίου. Τους ρωτήσαμε επίσης αν θα μπορούν να επισκεφτούν, ποιοι θα επισκεφτούν, δεν ξέρω, δηλαδή όπως παιδιά θα
0: αυτό
1: μπορούν...
0: Αυτό πώς θα ονομάζεται, θα είναι πάρκο των Χριστουγέννων, εξωτικό κάστρο...
1: Χριστουγεννιάτικο κάστρο.
2: Τρίκαλα στο Ηράκλειο.
0: Α, οπότε αυτή είναι η διάθεση δηλαδή.
2: Έτσι μας το...
0: Ναι, όχι, ρωτάω για να...
1: Τους ρωτήσαμε, τα σπιτάκια θα τα μεταφέρετε εσείς ή θα τα χρεωθούμε πάλι εμείς όλα? Δεν ξέρουμε, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
0: Ποιανού είναι? Ναι, Κατερίνα.
3: Ναι, σε αυτό που μου έδωσε την σκητάλη τώρα η Ροδάνθη, γιατί ήθελα να κάνω εγώ μία παρένθεση σε αυτό, πολύ σημαντική, ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά, και ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, πρέπει να ενημερωθεί, βιώνουμε ότι εμείς έχουμε αναλάβει τη μεταφορά των οικίσκων από τις αποθήκες του Δήμου προς στην πλατεία που γινόταν, το τελευταίο χρόνο ήταν αυτό στην πλατεία, προς τη δικαιοσύνη και στο χώρο που είχε οριστικοποιηθεί για να είναι το χριστουγεννιάτικη αγορά, τη συντήρησή τους γιατί είναι σε κατάσταση τραγική, την ηλεκτροδότηση, τη φύλαξη και όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε, συν το κόστος των οικίσκων που πληρώναμε στο Δήμο, ανεβαίνουν γύρω στα 2.000 για το κάθε ένα στην περίοδο των γιορτών. Και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι ποτέ τα τελευταία χρόνια με αυτή τη δημοτική αρχή δεν είμαστε στην φωταγώγηση του δέντρου. Ο χρόνος πάντοτε ήμασταν ένα μήνα και λίγο περισσότερο, τώρα είμαστε λιγότερο και ποτέ στη φωταγώγηση. Αυτό από όλα αυτά που έχουμε πει, τι συμπέρασμα βγάζετε? Δηλαδή δεν είμαστε ένα πρόβλημα που θέλουν σιγά να μας εξαφανίσουν? Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Δηλαδή όταν δεν είμαστε στην έναρξη της γιορτής του Ηρακλείου, στη συναυλία που γίνεται, δεν πρέπει να είμαστε κι εμείς εκεί? Πάμε μία εβδομάδα μετά. Τρέχουμε με την ψυχή στο στόμα, δηλαδή βιώνουμε ένα μαραθώνιο πραγματικά από τώρα που έχουμε ξεκινήσει, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Ένα μαραθώνιο, ψυχοφθόρο μαραθώνιο με αγώνα, απαξίωση από αυτούς για να δούμε θα πάμε, δεν θα πάμε, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, θα προλάβουμε. Και όπως είπαμε δεν είμαστε πολιτές, είμαστε όλοι χειροτέχνες. Θέλουμε το χρόνο μας να καθίσουμε, να φτιάξουμε τα προϊόντα μας, να πάρουμε τα υλικά μας. Όταν μας λένε παραπέντε, θα γίνει εκεί. Δηλαδή, πώς το καταλαβαίνετε?
0: Χωρίς προγραμματισμό.
3: Δεν υπάρχει.
0: Εν πάση περιπτώσει, και με έναν τρόπο που δείχνει ότι σέβονται και εσάς και τη δουλειά σας. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς που συμμετέχετε σε αυτές τις δράσεις, είτε τα Χριστούγεννα είτε κάποιες άλλες περιόδους, όσο αυτό έχει να κάνει με την επιβίωσή σας, εγώ δεν θα πω με την ανάπτυξή σας, και πόσο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα χρόνια και αυτή η γνωριμία με το κοινό, το αγοραστικό κοινό, γιατί προφανώς για να σπαταλήσετε 2.000 ευρώ μόνο για να είστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινούσε όλη αυτή η προσπάθεια με την ανάγκη να συστηθείτε με το κοινό της πόλης και όχι μόνο, γιατί κατά κανόνα και οι μικροβιοτέχνες, οι χειροτέχνες δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα κατάστημα και να αντιμετωπίσουν την λέλαπα της επιχειρηματικότητας σε μια περίοδο που φαίνεται ότι είναι δύσκολο να υπάρξει κάποιος όσο αυτό αφορά στο εμπόριο ή τα παραπλήσια παιδεία του. Τι κερδίζατε όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν εκεί, στην πλατεία ελευθερίας, στη δικαιοσύνη και υπήρχατε μέσα από αυτή τη δυνατότητα που σας είχε δοθεί?
1: Να μιλήσω εγώ πρώτα σαν εθελοντικές ομάδες που εκπροσωπώ. Επειδή όπως γνωρίζετε εμείς δεν έχουμε κάποιο πόρο, ό,τι κάνουμε είναι το πληρώνουν οι εθελοντές και περιμέναν πώς και πώς να γίνει μια χριστουγεννιάτικη γιορτή, ένα πασχαλινό παζάρι, η τέχνη καθοδών, πολύ σημαντική, όπου εκεί πέρα οι χειροτέχνες, γιατί και εμείς εθελοντές χειροτέχνες είμαστε, κατασκευάζαν πράγματα, δεν πηγαίνουμε δηλαδή από ένα κινέζικο site να πάρουν πράγματα και απλώς το πουλήσουμε, κατασκευάζουμε. καλύπταμε όλες τις ανάγκες των οικογενειών που θέλαμε να βοηθήσουμε. Ξέρεις πολύ καλά, Τιγόνη, τον κόπο που βάζουμε για να μείνει και την προσπάθεια που κάνουμε μια εθελοντική ομάδα. Αυτό το χάνουμε αυτή τη στιγμή. Και πέρυσι, αν δεν ήσουν πάλι εσύ, θα το είχαμε χάσει, γιατί θα μας πηγαίναν στην πλατεία Ελευθερίας.
0: Στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Όπως και τώρα.
0: Εκεί σας έστειλε.
1: Αντιγόνη, όπως και τώρα, μας είπαν τέσσερις εθελοντικές ομάδες θα πάρουν μέρος. Και έρχομαι και ρωτάω, ποιες θα είναι αυτές οι εθελοντικές ομάδες και με τι κριτήρια από τις 8-9. Θα αφήσει τις άλλες 5 έξω και θα βάλει τις 4.
0: Αναφέρεστε στο Φεστιβάλ Εθελοντών ή στο, στο πάρκο.
1: Τώρα, στο πάρκο. Θα βάλει 4 εθελοντικές ομάδες.
2: Γιατί δεν χωράνε παραπάνω.
1: Γιατί δεν χωράνε. Όπως και οι χειροτέχνες. Θα μπει το 5% λέει. Με κλήρωση. Άρα κάποιοι χειροτέχνες θα μείνουν έξω γιατί δεν χωράνε.
0: Α, όσο πάει γίνεται και καλύτερο.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Δεν θα υπάρχει δυνατότητα της συμμετοχής όλων.
1: Όχι.
2: Έτσι το φτιά. Ενώ αν μας δώσουν τη δικαιοσύνη και μέρος της πλατείας, όχι όλοι, μέρος, να μην ενοχλήσουμε το χώρο της συναυλίας, ας πούμε, που γίνονται έτσι εκδηλώσεις και τα λοιπά. Χωράμε όλοι, χωρίς πρόβλημα. Γιατί τόσο άγχος να μας γεμίζουν, δηλαδή ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και η δημοτική αρχή της πόλης μας γεμίζει προβλήματα που ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
1: Μας δημιουργεί θα το ξέρουμε προβλήματα. Τελευταία στιγμή, δηλαδή εμείς χειροτέχνες θα το ξέρουμε 15 μέρες πριν, ούτε μια εβδομάδα πριν, αν θα συμμετέχουμε για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε και να φτιάξουμε αυτά που θέλουμε να φτιάξουμε.
3: Οπότε καταλαβαίνετε πώς είναι αυτό μαραθώνιος αγωνίας και άγχους όλο αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι αυτό. Και πρέπει να ξεχνάνε, νομίζω εγώ, ότι πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχει μια οικογένεια. Μια οικογένεια που περιμένει όλο το χρόνο ίσως για να ζήσει από αυτή τη γιορτή. Δηλαδή περιμένει, έχει κάνει τον προϋπολογισμό της, ίσως δουλεύουν και όλοι για να βγάλουν κάποια προϊόντα και
0: για να τα πουλήσουν εκείνες τις μέρες και να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν. Δεν το κάνουν από χόμπι.
3: Όχι.
0: Κανένας δεν το κάνει από χόμπι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλοι δουλεύουμε γιατί θέλουμε να επιβιώσουμε και να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι, συγγνώμη.
3: Ναι, να πω και κάτι άλλο σε αυτό που είπε, συγγνώμη, με τον κόσμο πριν όλο αυτό. Ότι όλα αυτά τα χρόνια ξεκινήσαμε ο κόσμος του Ηρακλείου να είναι πελάτες μας. Σιγά-σιγά οι περισσότεροι γίνανε φίλοι μας. Δηλαδή μας ψάχνουν. Πού είναι η Κατερίνα, πού είναι η Ειρήνη, πού είναι αυτή η ομάδα. Ο κόσμος μας θέλει εκεί, μας ψάχνει. Έχουμε γνωριστεί με τον κόσμο, έχει δημιουργηθεί μία σχέση η οποία είναι, δηλαδή αυτό είναι και αυτό που αναζητάμε και εμείς. Πέρα από την επιβίωση, μας αρέσει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Ερχόμαστε σε άμεση επαφή και έχουμε γίνει σιγά σιγά φίλοι. Πραγματικά το λέω αυτό και ουσιαστικά μας περιμένουν όλο το χρόνο και μας ψάχνουν.
0: Και μιλάμε και τώρα για πράγματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με αξεσουάρ, με κοσμήματα,
1: με γούρια, με ζωγραφική.
0: Ναι, έλα Ειρήνη.
2: Βεβαίως.
0: Ήθελες να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και να το πεις.
2: Όχι, είμαστε μια χαρά. Εκτές μου έκαναν μια ερώτηση στη συνάντηση που είχαμε, εν πάση περιπτώσει, με τον αντιδήμαρχο. Δεν θα πούμε ποιος μου έκανε την ερώτηση, αλλά για να δείτε σε τι κατάσταση και πώς σκέφτονται για εμάς, μας έχουν. Η ερώτηση ήταν, αμάν, τόσα χρήματα βγάζετε πια από αυτή την αγορά και σκοτώνεστε να είστε στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι με ρώτησαν.
0: Δεν νοείται δηλαδή ότι στο κέντρο της πόλης πρέπει να υπάρχει αυτή η αίσθηση της καθημερινής χαράς όσο πλησιάζουμε στην περίοδο των εορτών. Τι θα πρέπει να υπάρχει στο κέντρο της πόλης?
2: Δεν
0: σας ανακοινώθηκε καταρχήν εναλλακτικά διαφημίσεις για να μας πούνε μετά εναλλακτικά τι σχεδιάζουν για το κέντρο της πόλης.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας.

Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

37 λεπτά μετά τις 9, έχουμε πάει στο τελευταίο ημίωρο με μια κουβέντα η οποία είναι ψηλά και είναι μια κουβέντα η οποία αφορά σε μια περίοδο εορταστική όπως αυτή των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο, με συζητήσεις που έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται ανάμεσα σε βιοτέχνες, σε μικροπολιτές, σε εκπροσώπους γυναικείας επιχειρηματικότητας, για να δουν ποια είναι τα πλάνα, τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής σχετικά με αυτή την περίοδο. Εδώ συζητάμε με τις τρεις προσκεκλημένες και λέμε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε στην Πλατεία Ελευθερίας ένας χώρος όπου ανέπτυσαν δράση στο πλαίσιο ενός χωριού, ενός κάστρου που στηνότανε για τις ανάγκες των Χριστουγέννων. Και ήταν μια δράση η οποία η αλήθεια είναι, με τα όποια της προβλήματα και τα ζητήματα που τότε επισημέναμε, λειτουργούσε. Έδινε τόνο στην πόλη, έδινε εορταστικό κλίμα και έδινε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ήθελαν κάπου να πάνε με τις οικογένειές τους, εντελώς δωρεάν, να πηγαίνουν, να περιηγούνται εκεί, στα παιχνίδια τα οποία υπήρχαν δωρεάν, στους πάγκους που είχαν δημιουργηθεί και να γνωρίζονται και με το σύστημα αυτό, την κοινότητα αυτή των εκπροσώπων που σήμερα είναι κοντά μας και των εθελοντικών σωματείων και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Αυτά τελείωσαν όταν η πλατεία ξεκίνησε να ανακατασκευάζεται και όταν επιστρέψαμε στην κανονικότητα και η πλατεία παραδόθηκε, και ενώ όλοι περίμεναν ότι φέτος θα ξεκινήσουν μια σειρά από δράσεις των Χριστουγέννων που θα ξανατονώσουν το κλίμα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά και την επιχειρηματικότητα, οι εκπρόσωποι αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν προδυσάρεστον εκπλήξεων, διότι ανακοίνωσαν ότι η Πλατεία Ελευθερίας δεν θα χρησιμοποιηθεί και ότι οι δράσεις αυτές θα λάβουν χώρα στο Πάρκο Γεωργιάδη. Αυτά λέμε αυτή την ώρα. 281-0-383-282 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. creta1.gr, από εκεί μπορείτε να μας δείτε μέσω live streaming στο στούντιο ζωντανά, αλλά και να μας στείλετε τα μηνύματά σας ακριβώς κάτω. Υπάρχει ένα στείλτε μας ένα μήνυμα και να τα διαβάσουμε αμέσως. Και είχαμε διακόψει την Ρουδάθη τη Διαλυνά, εκεί που τη ρώταγα, ωραία, σας είπανε ότι όλη αυτή η δραστηριότητα θα πάει στο πάρκο του Γεωργιάδη, στο κέντρο, στην Πλατεία Ελευθερίας.

0: στους δρόμους της πόλης, τι θα υπάρχει?
1: Και εμείς ρωτήσαμε τι θα γίνει τα Χριστούγεννα και μάλιστα και η κυρία Κατερίνα τους είπε, η Ειρήνη δεν θυμάμαι, τι θα γίνει και με το φωτισμό στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί 9 η ώρα είναι όλα σκοτεινά, χριστουγεννιάτικα. Λένε, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Θα γίνουν εκδηλώσεις. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Θα έχουμε συναυλίες. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Δηλαδή, ο αντιδήμαρχος.
0: Ποιος αντιδήμαρχος?
1: Ο κύριος Πυρδάκης, τεχνικών
0: έργων.
1: Δεν ήξερε τι θα γίνει στην πόλη. Αυτό μας είπε μόνο ότι για την πλατεία υπεύθυνος είναι για τα επόμενα 5 χρόνια ο ανάδοχος.
2: 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο δηλαδή ακόμα, γιατί είναι αυτό. Ο ανάδοχος για την πλατεία Ελευθερίας. Αυτός έχει την ευθύνη της πλατείας. Από εκεί πέρα όλα έχουν σκεφτεί να τα κάνουν, να το πω έτσι με την απλή λογική που καταλάβαμε, στο πάρκο Γεωργιάδη, αλλά θα είναι μια απλή χριστουγεννιάτικη αγορά και τίποτα άλλο. Χωρίς παιχνίδια, χωρίς συναυλίες, χωρίς δράσεις, χωρίς τίποτα. Απλά τα σπιτάκια, τίποτα άλλο.
0: Γιατί όχι στην πλατεία Ελευθερίας?
2: Μας είπαν ότι επειδή έχει γίνει η ανάπλαση, ότι τρυπάνε. Αλλά όμως δεν τρυπάμε για να τοποθετηθούν τα σπιτάκια. Τα σπιτάκια τα τοποθετούμε. Που σημαίνει ότι εμείς δεν δημιουργούμε φθορές στην πλατεία. Οι φθορές δημιουργούνται με τα πατίνια που κάνουν σούζες τα παιδιά. Πάμε και πέφτουν, σηκώνονται στον αέρα, πέφτουν κάτω. Κάπως έτσι. Τα χτυπάμε τα μάρμαρα ή τα πλακάκια τι έχουν βάλει τώρα.
0: Αλλά και τα stage.
2: Κάπως έτσι δημιουργούνται φθορές.
0: Για να...
2: όχι, για τα stage δεν έχουν
0: φθορές.
2: Για τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν και φτιάχνουν τις εξέδρες της πλατείας, αυτά δεν δημιουργούν φθορές. Έχουν ειδικά λάστιχα. Το δικό μου όμως αυτοκίνητο που θα ανέβει για να στήσει ένα σπιτάκι στην πλατεία θα δημιουργήσει φθορές. Τους είπαμε, συντονιστείτε με τη δημοτική αστυνομία να έχουμε συγκεκριμένη ώρα έξω από την πλατεία, δίπλα είναι η πλατεία, να κατεβάζουμε τα πράγματά μας, να μην ανεβαίνουμε καθόλου. Προτάσεις από την πλευρά μας έχουν, αλλά δεν σέβονται.
0: Έχουμε ένα ακροατή που θέλει να παρέμβει.
1: Παρακαλώ.
0: Γι' αυτό έχω βάλει και τα ακουστικά για να τον ακούω. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Σας ακούμε.
3: Ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου.
0: Ναι.
3: Από ό,τι κατάλαβα, δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό το ωραίο πράγμα που είχαμε στην πλατεία Ελευθερίας με τις δράσεις, τον Άι Βασίλη, τα γράμματα, κατέβαζα τα γκουνάκια μου κάτω και πηγαίνανε και στέλνανε γράμματα και παίζανε και κάνανε. Αυτό δεν θα ξαναυπάρξει, από ό,τι κατάλαβα. Και τώρα θέλουν να βγάλουν τους ανθρώπους να τις πάνε πού? Στο πάρκο Γεωργιάδη. Καλά κατάλαβα.
0: Ναι, αυτό είναι. Από ό,τι μας μεταφέρουν και εδώ.
3: Περάσει,
0: ναι.
3: Έχουν περάσει, κύριε, αυτή το χειμώνα από το πάρκο Γεωργιάδη που βρέχει, να δούνε τις λάσπες και αν μπορούν να περάσουν από εκεί. Όλος αυτός ο κόσμος πώς θα περάσει εκεί μέσα? Αν γίνει κάποιο ατύχημα, τι θα γίνει εκεί μέσα?
0: Άρα εσείς δηλαδή που το ακούτε τώρα.
3: Δηλαδή αναρωτιέμαι, υπάρχει περίπτωση ένας νοήμων άνθρωπος το χειμώνα με βροχές, με αέριδες, να πάει να μπει στο πάρκο του Γεωργιάδη που δεν μπορείς να περάσεις? Γεμίζουν τα παρτέρια νερό, γεμίζει ο δρόμος νερό, δημιουργούνται λακκούβες με νερά. Πώς θα περάσουν οι άνθρωποι από εκεί πέρα? Εγώ θα πάρω τα γονάκια μου, να κατεβώ κάτω στο κέντρο να ψωνίζω και μετά θα σκόνω όλα τα ψώνια και θα κολοσέρνω τα κοπέλια, φωνάζει τα πόδια μου να πάω, πηγαίνω στο πάρκο Γεωργιάδη, να μπαίνω μέσα και μετά να ξαναγυρίζω, να πίσω, να πάω να παίρνω μέσα, να ξαναπήγω, να πάω στο σπίτι μου. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή μέσα στο εκεί που ήταν πέρυσι, δεν ήταν μια χαρά, που ήταν μια ομορφιά, στολίζαν το Ηράκλειο, πήγαινε ο κόσμος πάνω κάτω. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, με ποια λογική θέλει να πάρει τους ανθρώπους να πάνε να τις κλείσουν στο δυνατό. Τις πάρουν να τις πάνε όψα από το Ηράκλειο τελείως, να παίρνουν τα μάξα να πάνε να τις βρίσκουν τουλάχιστον.
0: Εγώ...
3: Τι είναι το πάρκο Γεωργιάδη?
0: Δεν ξέρω. Και τι είναι και η πλατεία Ελευθερίας? Και γιατί αυτό το τέμα, ας πούμε, το προστατεύουμε? Αντί να προσπαθήσουμε να βάλουμε δράση στην καρδιά της πόλης, να τονωθεί και η επιχειρηματικότητα, να δει λίγο παραπάνω εμπορική κίνηση.
3: Η πλατεία Ελευθερίας ήταν το καλύτερο. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να το πάνε στην πλατεία Ελευθερίας. Γιατί τσιριώχνουν τους ανθρώπους και δυσκολεύουν και εμάς?
0: Σας ακούνε, ακούνε τώρα.
1: Μας είπαν το πάρκο Γεωργιάδη είναι κέντρο. Μας το δηλώσανε. Μα είναι κέντρο.
3: Είναι κέντρο.
1: Ο ίδιος ο δήμαρχος μας το είπε.
3: Είναι κέντρο.
2: Και μας δηλώσανε και το εξής, ότι εσείς οι πολίτες του Ηρακλείου, όλοι εμείς, θέλουμε την πλατεία καινή για να περπατάμε. Ότι οι πολίτες το έχουν απαιτήσει αυτό.
0: Ισχύει αυτό.
3: Πολίτης. Για να δούμε ποιος πολίτης θα βγει στο τηλέφωνο να το πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ότι δεν δίδεται δηλαδή τα Χριστούγεννα.
4: Γιατί οι πολίτες έχουν απαιτήσει η πλατεία να είναι ελεύθερη για να περπατάνε.
1: Γιατί μάλιστα λέει την έχουν φορτώσει με τα παρτέρια, οπότε θέλουν λέει ελευθερία να περπατάνε.
3: Αυτά είναι αστεία πράγματα και τα λένε μόνο και μόνο για να διώξουν τους ανθρώπους, να πάνε να τις σηκώσουν. Προφανώς ντρέπονται, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλουν να τις πάρουν, να πάνε να τις κλείσουν σε ένα μέρος το οποίο το μισό Ηράκλειο δεν θα ξέρει ότι γίνεται εκεί πέρα. Και τι γίνεται εκεί πέρα. Και αν το μάθει, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να πάει εκεί πέρα.
0: Ναι,
3: κατεβαίνουμε όλοι οι ανθρώποι να πάμε να ψωνίσουμε στο κέντρο, κάνουμε τις δουλειές μας και εκεί που ψωνίζουμε βλέπουμε τους ανθρώπους, παίρνουμε ένα δωράκι και φεύγουμε. Τώρα θα μας αναγκάζουν να φεύγουμε από εκεί, να κάνουμε ολόκληρη ιστορία χειμώνα καιρό, άλλοι ανθρώποι είναι ηλικιωμένοι, μεγάλοι, άλλοι δεν μπορούν, να τρέχουν στο πάρκο, μέσα στις λάσπες, ειδικά να είναι και βράδυ αργά, απόγευμα, να βρέσει, πού θα παραβούν εκεί μέσα, εκεί τον χειμώνα το βράδυ θα μας αναπεράσει.
2: Μα κύριε Μανώλη, να ξέρετε, εμείς είμαστε τώρα εδώ σήμερα, νομίζω ότι είπατε αυτό, για να μην είμαστε, γιατί εμείς ο σκοπός μας είναι να μην είμαστε στο πάρκο και η Δημοτική Αρχή έχει ενημερωθεί γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους καλύψουμε αυτή την αγορά που επιθυμούν, γιατί έτσι το επιθυμούν.
0: Άρα σας είπατε ότι αν αυτό το σχέδιο προχωρήσει, παρά τις αντιδράσεις μας,
2: εμείς δεν θα είμαστε.
0: Δεν θα είσαστε.
2: Να φωτίσουν το πάρκο, να υπάρχει και ένας φωτισμός στο Ηράκλειο. Να φέγγει ένα πάρκο στο Ηράκλειο. Το σκοτεινό Ηράκλειο. Ας είναι. Φωτάκια στο πάρκο.
1: Χωρίς τη συμμετοχή μας.
2: Χωρίς εμάς. Δεν θα είμαστε εμείς. Εμείς είχαμε μία αγορά, έπρεπε να τη σεβαστούν, χωρίς να μας ρωτήσουν, αποφάσισαν μόνοι τους να μας μετακομίσουν κάπου. Γιατί? Την πληρώνουμε την πλατεία. Όλοι μας. Μας ανήκει όσο τους ανήκει. Και εμείς την έχουμε ζητήσει κάποιες περιόδους του χρόνου. Και αυτό που μου είπαν ότι τόσα λεφτά βγάζετε, ναι, βγάζουμε τόσα χρήματα ώστε να συντηρούμε την ψυχή μας μέσα από αυτό που κάνουμε, γιατί η τέχνη είναι μέσα μας, και να συντηρούμε και τις ανάγκες μας ως προς το κράτος. Γιατί ξέρετε, κύριε Ανδρεάκη,
0: καλά δωρεάν σας τα δίνουν τα σπιτάκια τώρα.
2: Τους πληρώνουμε, τους δίνουμε τόσα χρήματα.
0: Και να σας κλεβάζουν και από πάνω.
2: Και μόνο που δεν κοιμόμαστε αγκαλιά με το ΣΔΟΕ κάθε χρόνο. Εγώ δεν θέλω να πληρώνω. Πληρώνω, κόβω τις αποδείξεις μου κανονικά. Δεν θέλω να πληρώνω πρόστιμα. Είναι έτσι όλοι οι χειροτέχνες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό όμως ότι επιμένουν να αφήσουμε την τέχνη μας. Γιατί εμείς δεν πάμε σε πανηγύρια, δεν είναι κακό, όμως δεν πάμε. Είναι αυτές οι αγορές μας, να τις αφήσουν εκεί που είναι.
0: Για να κλείσουμε τον ακροατή, να απελευθερώσουμε την γραμμή. Κύριε Μανώλη, κάτι θέλει να σας πει και η κύριε Φραγκιουδάκη, όχι?
4: Ναι, εγώ θέλω να τοποθετηθώ. Κάτι πρέπει να θίξουμε εδώ πέρα, γιατί από τη στιγμή που το χριστουγεννιάτικο κάστρο, να μην επαναλαμβανόμαστε, έχει δείξει η χριστουγεννιάτικη αγορά που είναι η θέση της όλα αυτά τα χρόνια. Το έχει αποδείξει. Έχει γεννηθεί εύλογα ένα ερώτημα. Γιατί η πλατεία τόσο έντονα δεν δίνεται και ότι την καταστρέφουμε? Ξέρουν ότι δεν την καταστρέφουμε την πλατεία. Έχουμε ταξιδέψει όλοι, έχουμε πάει στην Ευρώπη, έχουμε δει στις μεγαλύτερες πλατείες που προστατεύονται από την UNESCO.
0: Μα στις πλατείες γίνονται τα ξενοδοχεία.
4: Γίνονται...
0: Συγγνώμη που θα σας διακόψω, γιατί έχω τόση ώρα αυτόν τον παραλογισμό.
4: Πραγματικά.
0: Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη, έστω και στη χώρα μας, από το Σύνταγμα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τα Χανιά, πού ξανακούστηκε να εξωστρακίζεται η επιχειρηματικότητα, η εμπορική δράση και η ζωντάνια και να πηγαίνει σε ξεχυλισμένα από νερό πάρκα για να μην καταστραφεί μία πλατεία?
4: Ναι.
0: Αυτά είναι, θα πω τη γνώμη μου, είναι άτοπα. Και εν πάση περιπτώσει, και έστω και να λένε σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν ότι δεν θα μπείτε κι όλοι, θα πάτε με κλήρωση. Να πάνε με κλήρωση οι επαγγελματοβιοτέχνες, η γυναική επιχειρηματικότητα και τα εθελοντικά σωματεία. Και όταν λέμε εθελοντικά σωματεία, εννοούμε ένα και ένα εθελοντικό σωματείο. Ποιο θα εξαιρέσουν από εκεί? Σε ποιες οικογένειες θα πούνε δεν θα φάτε τα Χριστούγεννα γιατί δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα που χρειαζόταν? Σε ποια παιδιά θα πούνε δεν θα προστατευθούν? Αυτά για να τα τελειώνουν αδιανόητα. Οπότε αφού σχεδιάζουν για εσάς και για εμάς χωρίς εμάς,
4: ναι, αυτό,
0: και αφού
4: αυτό.
0: Δεν έχουν καταφέρει με ένα όραμα να πάνε την πόλη λίγο παρακάτω και να τη φροντίσουν, γιατί εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπαν ότι θα έρθουν καινούργια φώτα. Θα έρθουν καινούργιες γυρλάντες. Γίνεται φέτος μια μεγαλύτερη επένδυση. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται και μια συζήτηση με διαφάνεια, που θα έχει μέσα όλους εκείνους που εμπλέκονται καθαρά και επίσης όρες και θα ακούγεται τη φωνή τους. Δεν είναι αποφασίσαμε και διατάξαμε θα σας πετάξουμε σε ένα βρεγμένο πάρκο γιατί δεν έχουμε πόρο να σας πάμε. Και αυτή η αιμονή συνεχώς να πηγαίνουν τον κόσμο κάπου αλλού από εκεί που ήταν, εκεί που τον έχει η πόλη ανάγκη, πρέπει να διακοπεί. Και να πούμε και κάτι άλλο, και κρατάω και τον κύριο Μανώλη στη γραμμή. Τα καταστήματα πέριξ πλατείας Ελευθερίας που έχουν υποστεί τέτοια συντριπτική οικονομική ζημιά. Συντριπτική οικονομική ζημιά.
4: Ναι.
0: Όλες εκείνες οι καφετέρειες, τα εστιατόρια που οι άνθρωποι εκεί, επειδή είναι και πλατεία Ελευθερίας, χρυσοπληρώνουν τα ενοικιά τους για να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Και επειδή 2 χρόνια 3 δεν έβλεπαν με τίποτα κανέναν πελάτη να πηγαίνει, ποιος θέλει να πάει στα έργα δίπλα να πιει ένα καφέ. Σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα τα Χριστούγεννα που είχαν μια προσδοκία ότι θα ξαναπάρει μπροστά η αγορά, θα ξαναζωντανέψει η πλατεία Ελευθερίας, θα υπάρξει αυτή η. Τι θα τους πούν? Ότι κρατήσαν τα μαγαζιά τους ανοιχτά για να φτάσουν μέχρι τα Χριστούγεννα για να κάνουν τι, να βλέπουν τον κόσμο να περπατάει στην πλατεία. Κύριε Μανώλη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε.
3: Όχι, εγώ εύχομαι να βάλουν μυαλό, που το βλέπω βέβαια λίγο δύσκολο, διότι αυτοί τραβάνε μια γραμμή και κάνουν ό,τι θέλουν. Ούτε στην επταετία δεν είχαμε τέτοια συμπεριφορά. Πιστεύω να βάλουν μυαλό και τουλάχιστον να τους βάλουν κάπου μέσα στην πόλη, να μπορούμε να τους βρούμε και να μην είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε στην άκρη του Ηρακλείου, έξω, στην ουσία είναι έξω από το Ηράκλειο, βγαίνει προς τα πάνω, να μην είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε μέσα σε λάσπες για να πάρουμε ένα δωράκι όσοι θέλουμε να πάμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στον επίλογο. Πάμε λίγο να δούμε τι έρχεται. Γιατί εσείς χθες κάνατε αυτή τη συνάντηση. Από εκεί πώς φύγατε?
2: Φύγαμε με την. Τους είπα εγώ ότι εδώ δεν θα είμαστε, γιατί αυτό δεν είναι κάστρο όπως θέλετε να μας το περιγράψετε. Θέλουμε την αγορά μας πίσω. Προλαβαίνετε να το φτιάξουμε. Τους χαιρετήσαμε και φύγαμε. Και τώρα περιμένουμε. Είπαμε πότε θα κάνουμε ένα ραντεβού ξανά με τον Δήμαρχο. Μας είπαν άμεσα. Το άμεσα, όταν δεν μου δώσεις μέρα και ώρα, δεν μου λέει τίποτα. Και ξαναρωτώ. Πότε θα κάνουμε ένα ραντεβού με τον Δήμαρχο? Και ξανά μου είπαν άμεσα. Άρα εγώ πάλι πρέπει να τρέχω για να βρω ένα ραντεβού με τον Δήμαρχο. Γιατί είχαμε συζητήσει, νομίζαμε ότι μας σεβάστηκαν και όμως όταν πήγαμε μας έδειξαν τα σχέδιά τους του πάρκου, ξανά επέμεναν και μας το παρουσίασαν σαν να είναι τα Τρίκαλα. Έχουμε πάει στα Τρίκαλα, κύριε Ανδρεάκη.
0: Αυτοί που τους σχεδιάζουν δεν έχουν πάει.
2: Μάλλον.
0: Ειρήνη.
4: Εγώ θέλω να πω κάτι, όχι σαν επίλογο, κάτι που πρέπει να πέσει στο τραπέζι εδώ, να το ακούσουν και οι πολίτες. Διότι έχει ακουστεί και από πολίτες, έχει βγει και το συμπέρασμα, λίγο πολύ, ότι η πλατεία δεν έχει πλέον την υποδομή να φιλοξενήσει χριστουγεννιάτικη αγορά, κάστρο, δράσεις. Δεν υπάρχει ηλεκτρική, δεν έχει γίνει στην μελέτη, ενώ έχει γίνει, δεν υλοποιήθηκε ηλεκτρική εγκατάσταση ώστε να μπορούμε να είμαστε στην πλατεία. Γι' αυτό ίσως είναι η καραμέλα που έχουν βρει ότι θα καταστρέψουμε την πλατεία, ενώ ξέρουν ότι τοποθετούμαστε πάνω στις πλάκες και δεν την καταστρέφουμε. Έχουν βρει αυτή την καραμέλα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ηλεκτροδοτήσουν. Και έχουμε δει το καλοκαίρι, είδαμε ότι γίνανε δράσεις στην πλατεία. Η πλατεία φιλοξένησε μία έκθεση με τους φαρμακοποιούς, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, φιλοξένησε τους έργα των φυλακισμένων της Αλικαρνασσού και κατ' εξαίρεση εμάς όχι. Τα συμπεράσματα λοιπόν στον κόσμο θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει ηλεκτρική υποδομή ώστε να είμαστε εμείς εκεί.
0: Αυτό είναι
4: όλο. Γι' αυτό
0: αναζητήσω.
4: Είναι όλο αυτό ότι θέλουν να μας πετάξουν, να μας παρκάρουν.
0: Ο κύριος Σπυριδάκης αυτό.
1: Σας είπε ότι δεν έχει
4: δυνατότητα να αντέξει πολλά σπιτάκια.
0: Ναι, ότι δεν έχουν προβλέψει για αυτό το κομμάτι.
4: Ενώ η παλιά πλατεία, πλατεία είχε όλη αυτή την οργάνωση με όλα αυτά τα παιχνίδια, με όλες αυτές τις καντίνες, με όλα αυτά τα καρουζέλ, τα σπιτάκια και τώρα δεν μπορεί η πλατεία να φιλοξενήσει 20 σπιτάκια.
0: Γιατί δεν έγινε υποδομή.
4: Προφανώς.
0: Ναι. Καλημέρα στον ή στην ακροάτρια. Ποιος είναι?
5: Ακροάτρια.
0: Καλημέρα σας.
5: Εγώ είμαι χειροτέχνησα, λαμβάνω μέρος στο χωριό και λαμβάνω μέρος από τότε προ-χριστουγεννιάτικου κάστρου και πολύ μεγάλης οργάνωσης που είχε γίνει από όταν ήμασταν πολύ λίγοι χειροτέχνες στην πλατεία. Μετά με τη βοήθεια του κύριου Τσαγκαράκη έγινε όλο αυτό που έγινε για 2-3 χρόνια, το οποίο το χαλάσαμε είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη με αυτό που χάλασε όλο αυτό. Και είμαι στεναχωρημένη όχι μόνο για μας, είμαι στεναχωρημένη για τους πολίτες, γιατί όλο αυτό δεν πρόσφερε στους Ηρακλειώτες μόνο μία χριστουγεννιάτικη αγορά με τη στενή έννοια του όρου. Πρόσφερε στους Ηρακλειώτες στα παιδιά δράσεις. Γινόντουσαν δράσεις, υπήρχε πρόγραμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπήρχε αναλυτικό πρόγραμμα, υπήρχαν μαθήματα κεραμικής, μαθήματα ζωγραφικής. Τα παιδιά φτιάχναν μέλο μακάρουνα, αγγλικά, με προσφορές από ανθρώπους, επαγγελματίες που θέλουν να προσφέρουν. Υπήρχε σπίτι του Άι Βασίλη, υπήρχαν συναυλίες. Όλα αυτά ήταν δωρεάν. Ερχόντουσαν σχολεία με λεωφορεία, ερχόντουσαν σύλλογοι από άλλα μέρη της Κρήτης. Είχαν έρθει και μας είχαν επισκεφτεί σύλλογοι από εκτός Κρήτης για εκδρομή. Όλο αυτό, φανταστείτε τι κόσμο έχει το Ηράκλειο, τι πρόσφερε όλο αυτό στο Ηράκλειο και τι πρόσφερε στους πολίτες. Ερχόντουσαν τα σχολεία εκδρομή πριν κλείσουν τα σχολεία, πριν τις 21 του μήνα που ήμασταν εκεί. Και όλο αυτό είχε μια δράση το οποίο πιστεύω ότι πρόσφερε πάρα πολύ στο Ηράκλειο. Και όλο αυτό, ενώ πιστεύαμε ότι θα πάει παρακάτω, ότι θα γίνει ακόμα καλύτερο. Θυμάμαι τότε τον κύριο Τζαγκαράκη να λέει ότι επικοινωνούν με τους ανθρώπους από τη Δράμα, από τα Τρίκαλα που το κάνουν τόσα χρόνια, που γνωρίζουν, για να παίρνουν ιδέες, για να πάμε και εμείς παρακάτω, να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο, να το κάνουμε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε και εμείς αυτή την επισκεψιμότητα και να έχουμε αυτόν τον κόσμο και να έρθει χρήμα και στο Ηράκλειο όπως πήγαινε σε αυτές τις πόλεις παραδοσιακά τα Χριστούγεννα. Και όμως όλο αυτό το καταστρέψαμε, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
0: Τώρα, αν αυτό γίνει στο πάρκο Γεωργιάδη, ρωτάω εγώ.
5: Μα αυτό δεν μπορεί να γίνει στο πάρκο Γεωργιάδη, για αυτό που είπατε και πριν. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις, οι κεντρικές πλατείες είναι αυτές που στολίζονται, οι κεντρικές πλατείες είναι αυτές που γίνεται όλη αυτή η δράση. Δεν είναι δυνατόν. Πρώτον, δεν χωράνε όλα αυτά που γινόντουσαν στην πλατεία στο πάρκο Γεωργιάδη. Ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν χωράνε παιχνίδια, δεν χωράνε στέιτ μεγάλα, δεν χωράνε τίποτα από όλα αυτά. Επίσης, αν κάποιος είχε έρθει σε μια έναρξη, σε μια φωταγώγηση που γινόταν όλο αυτό το πανηγύρι στην Πλατεία Ελευθερίας, καταλαβαίνει για τι όγκο πληθυσμού και τι όγκο ανθρώπων μιλάμε. Όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει στο πάρκο Γεωργιάδη, γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, γιατί αν κάποιος λιποθυμήσει εκεί στα μισά δεν μπορεί να περάσει ένα στενοφόρο στο πάρκο Γεωργιάδη. Μιλάμε τώρα ότι θέλουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν σας στείλω εγώ βίντεο να δείτε από την έναρξη για τι κόσμο και τι πληθώρα κόσμου μιλάμε, αν εκείνη τη στιγμή συμβεί κάτι, δεν
0: θα πάρει το Γεωργιάδη. Είναι... Εγώ δεν αποκλείω να στηθεί ένα stage στην Πλατεία Ελευθερίας, να γίνονται εκεί δράσεις για τα Χριστούγεννα, να παίζουν η μουσική, να είναι το δέντρο. Και εσείς απλά θα είστε στο πάρκο Γεωργιάδη, ασύνδετοι. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σχεδόν πιθανό να γίνει μια σκηνή στην Πλατεία Ελευθερίας μαζί με το δέντρο και εσείς να είστε αποκομμένοι.
6: Μα έτσι θα γίνει. Μας το είπανε, Αντιγόνη, έτσι είπαν ότι δεν είμαστε αποκομμένοι, είμαστε δίπλα. Είμαστε δίπλα στην Πλατεία Ελευθερίας. Αλλά η Πλατεία Δασκαλογιάννη δεν είναι. Και το είπε ο κύριος ο Δήμαρχος. Ναι.
2: Είπε ότι η Πλατεία Δασκαλογιάννη, όχι, δεν είναι εκεί. Είναι σκοτεινά.
6: Είναι σκοτεινά. Που είναι δίπλα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ενώ το πάρκο Γεωργιάδη είναι δίπλα.
5: Ναι. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση.
4: Θα είμαστε παρκαρισμένοι εκεί, όχι δεν θα υπάρχουμε. Θα είμαστε απλώς παρκαρισμένοι στο πάρκο Γεωργιάδη.
2: Δεν θα είμαστε. Δηλαδή, εγώ θα πω κάτι. Καλό είναι να ξυπνήσουμε, να νιώσουμε λίγο μέσα μας άνθρωποι, να καταλάβουμε τα παιδιά της πόλης μας που θέλουν να έρθουν να παίξουν, να δουν χρώματα, να δουν πράγματα. Τους είπαμε ότι αφού δεν μπορείτε, δεν το προλαβαίνετε, δεν θέλετε, δεν θέλουνε. Για μένα ξεκάθαρα δεν θέλουνε. Και δεν σέβονται τους πολίτες που τους έχουν βάλει στην καρέκλα που κάθονται.
0: Νομίζω, δεν θα συμμετέχουμε.
2: Τελείωσε. Τους είπα προχθές που φύγαμε, που τους είπα ότι εδώ εμείς δεν θα είμαστε. Όταν τους είπα θα φτιάξετε κάτι που να αξίζει, τότε θα σας ακολουθήσουμε. Τώρα έχουμε την αγορά μας και μας τη στερείτε. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουν? Δεν καταλαβαίνουν τον επαγγελματία που θα δουλέψει, γιατί αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν θα καταλάβουν το παιδί που θέλει να πάει μία βόλτα, να πάει πού, να πάει στην ουτοπία να τρώει φοντί. Αυτό είναι τα παιδιά.
0: Μιλάτε επιχειρήσεις. Πάμε με την ακροάτρια για να κλείσουμε, την αποχαιρετήσουμε.
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενοχλεί η αγορά και όχι οι δράσεις ή το όποιο στέιτς στηθεί στην πλατεία? Δηλαδή εμείς είμαστε το πρόβλημα?
2: Τίποτα, έχουν πρόβλημα ή με τα Χριστούγεννα ή με την τέχνη. Και αυτό,
5: δηλαδή, εάν
2: δεν μπορούμε να το πληρώσουμε εμείς.
5: Να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη, με συγχωρείτε που διακόπτω. Εάν η πλατεία στηθούν δράσεις και όλα αυτά που γινόντουσαν στο Χριστουγεννιάτικο κάστρο και οι συναυλίες και τα δρόμενα που γινόντουσαν και όλα αυτά, Εμείς ενοχλούμε δηλαδή τα σπιτάκια που απλά είναι η αγορά.
0: Η ιστορία δείχνει ότι μάλλον ενοχλείται όμως.
2: Όλο ενοχλεί.
0: Ενοχλείται από πέρυσι. Και εγώ που το παρατηρώ και δημοσιογραφικά, αλλά και με την άλλη μου ιδιότητα, ενοχλείται. Προσπαθούν να σας φυτέψουν στην πλατεία για ζέκα, δεν φυτέψετε. Πάτε στο πάρκο του Γεωργιά, δεν πιάνει ο σπόρος. Ε, κάπου θα σας φυτέψουν. Λοιπόν, συγγνώμη γιατί είναι και 59. Θερμά ευχαριστώ που μας καλέσατε.
1: Καλημέρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό και νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη.
2: Φυσικά και είναι σε εξέλιξη, γιατί δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Θα επικοινωνήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων από αύριο για να δούμε και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο οραματίζονται και τι είναι αυτό το οποίο προγραμματίζουν. Και προφανώς έρχεται και ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο μπορείτε να παρευρεθείτε και να συζητήσετε και με τους εμπλεκόμενους άλλους αντιδημάρχους.
2: Εκεί θα είμαστε, βέβαια.
1: Για να υπάρξει μια λύση.
2: Απλά να μην ροκανίζουν το χρόνο μας, γιατί όλο αυτό πρέπει να πάρει ένα τέλος. Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε και πρέπει και να προγραμματιστούμε. Να σεβαστούν τους ανθρώπους που περπατάνε στην πόλη τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα, Δημαρχέ.
1: Δεν έχει δρόμο ακόμα, περιμένετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και εμείς οι 3:10 ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη, Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης, παίρνουν τη Σκυτάλη. Αύριο το πρωί στις 8, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσηλεύεται ένας 78χρονος από το Μαλεβίζι, ο οποίος παρουσίασε συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο μεταξύ ξεπερνούν τα 400 τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ενώ 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, επισημένοντας πως δεν πρέπει να χαλαρώνουμε και χρειάζεται προσοχή. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη έξω από το σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά και κατηγορείται για παρακολούθηση και παρενόχληση γυναικών. Συνεχίζονται σήμερα οι καταλήψεις σε 10 σχολικές μονάδες του Ηρακλείου. Συνελήφθησαν 2 άτομα στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα της ασφάλειας σε σπίτι όπου βρέθηκαν 138 γραμμάρια κάναβης, 200 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Μία ακόμη υπάλληλος του ιατρείου αναμένεται να καταθέσει σήμερα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε στο Κίεβο, με την αντιεροπορική άμυνα να τίθεται σε λειτουργία. Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και σποραδικές βροχές στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η Μαρία Ορφανάκη χορεύει δίπλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να κάνω.
0: Καλά κάνει.
1: Έτσι, με αυτό το ωραίο που βάζει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, τι να κάνω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε εδώ. Δημήτρης Κανάκης.
0: Μαρία Ορφανάκη.
1: Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια του ήχου και. Να το πάλι λάθος το είπα. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια των τραγουδιών.
0: Γιατί και η επιμέλεια είναι και του ήχου.
1: Είναι στην επιμέλεια και στη ρύθμιση γενικότερα.
0: Στα πάντα όλα είναι.
1: Στα πάντα όλα. Και Άκης Αποστολογιωργάκη. Και σε επιμελείτε την εικόνα μας εκεί που μας βλέπετε στο creta1.gr πατώντας το μπλε κουμπάκι εκεί που περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας. Πώς σας φαίνεται ο καιρός? Εμάς εδώ μας αρέσει που έχει μπει έτσι το φθινόπωρο, αν και για βροχές άκουγα, βροχερός ο καιρός.
0: Θα έρθει.
1: Θα έρθει.
0: Ό,τι σου λέω τώρα.
1: Θα έρθει σήμερα ή από αύριο?
0: Θα έρθει. Γενικά λένε θα χαλέσει πάντως ο καιρός πέρα από την πλάκα. Είδα και μια ανάρτηση του κυρίου Κολυδά του μετεωρολόγου ότι για το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι μπαίνουμε έτσι ένα πολύ βροχερό mood. Τώρα το θέμα είναι πώς θα κρατήσει.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα κρατήσει αρκετά από ό,τι φαίνεται.
1: Λες να τέλειωσε έτσι, να τελειώσαν έτσι οι καλοκαιρινές.
0: Τελείωσε το καλοκαίρι.
1: Τέλειωσε.
0: Του
1: χρόνου πάλι. Του χρόνου πάλι. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου ο χρόνος.
0: Ούτε εμένα, τα ξέρεις.
1: Καθόλου, καθόλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Μηνυματάκια στο creta1.gr, στο info papaki.creta1.gr, Viber 6947-703-304. Έχω μπερδέψει εδώ πέρα τα γυαλιά. Βγάζω το ένα για να δω το άλλο. 2810-383-282. Το τηλέφωνο που μας καλείτε.
0: Να σου κάνω τώρα μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το πάρεις προσβλητικά. Υπάρχουν γυαλιά στο οποίο μπορεί να τα συνδυάσει
1: ναι,
0: όλα
1: όσα. Μπορείς. Είναι τα πολύ εστιακά που μπορείς να βάλεις μοιοπία, αστιγματισμό, ό,τι έχεις τέλος πάντων και πρεσβεοπία, αλλά είναι λίγο δύσκολο να τα συνηθίσεις. Εμένα με ζάλιζα, δεν μπόρεσα.
0: Οπότε, πώς όλα αυτά συνδυάζουν, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πρεσβεοπία, μοιοπία μαζί.
1: Ναι, εγώ. Αυτά είναι τη πρεσβεοπία και τα, κάτι δεν τα έχω τώρα στο στούντιο, στο γραφείο είναι τη μοιοπία. Αλλά εγώ με βάλε βγάλε.
0: Ναι, εννοώ σε ένα ρε παιδί μου να τα
1: ναι, γίνεται. Απλά με ένα ζάλιζαν πολύ και δεν κατάφερα να τα συνηθίσω. Είναι άλλοι που τα χρησιμοποιούν. Σε ένα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δύο σε ένα. Τρία σε ένα.
0: Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας.
1: Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Πάμε να δούμε τι έχει επικαιρότητα. Πάμε στο creta1.gr. Απολογείται ο 40χρονος, ο οποίος παρακολουθούσε γυναίκες και βρέθηκε και στον υπολογιστή του, στο κινητό του, υλικό παιδικής πορνογραφίας. Έλεγαν ότι θα δοθούν τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Εσύ τα είδες?
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι. Αυτή η υπόθεση που έχει έδρα το Ηράκλειο και την περιοχή του Μασταμπά. Δεν θέλω να σχολιάσω. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω, ναι. Δεύτερο θέμα. Βλέπω παιδική εργασία. Πάνω από 1.600 παιδιά στη μάχη για το μεροκάματο. Ένα
1: είναι
0: ζήτημα
1: το...
0: που. Ναι. Ναι, το γράφει Μαρίνα Μαρλουακάκη.
1: Και φιλοξενούσε εδώ στο Κρέτα Ουάνα κατά δύο χρόνια.
0: Μίλησε γι' αυτό. Γενικά είναι ένα ζήτημα το οποίο. Υπάρχει νομίζω εδώ πέρα γύρω.
1: Υπάρχει, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Υπάρχει και μια διαφορά. Συνήθως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, επιτρέπεται η εργασία από τα 16. Ενώ εδώ εμάς βλέπουμε παιδιά μικρότερης ηλικίας, 15χρονα, που δουλεύουν. Και έλεγε και ο κύριος Βουριάς ότι υπάρχει υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Οπότε εκεί.
0: Και αν είναι παιδιά που δουλεύουν σε οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτό το αποσαφηνίζει μέσα. Δηλαδή τώρα δεν σε έπαιρνε ο πατέρας σου να παραβδίζει, εμένα με έπαιρνε.
1: Ναι, με έπαιρνε. Όχι, εμείς πιο πολύ αμπέλια, αλλά.
0: Ναι,
1: μα δεν είναι όμως το ίδιο.
0: Δεν είναι
1: το ίδιο. Τώρα. Εντάξει,
0: πιο πολύ
1: πηγαίναμε...
0: πικνίκι ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας παίρνανε παιδιά και πηγαίναμε. Και εγώ θυμάμαι ανεβαίναμε εκεί στο φορτηγό. Και εγώ ήμουν μικρή. Ένα φορτηγό τώρα είμαι φανταστής. Αυτά τα αγροτικά τώρα.
0: Ναι,
1: 4x4. Και εγώ ήμουν μικρή. Έλεγα του πατέρα μου, πω, θα πάρουμε τη φορτηγάρα. Δηλαδή στα μάτια μου ήταν.
0: Ναι, όλα στα μάτια
1: τεράστιο.
0: Ωραίες
1: μνήμες. Αλλά δεν ήμουν το παιδί τώρα που το παίρνανε κάθε μέρα το ξυπνάμε τα χαράματα να πηγαίνει να κλείνει τα χώρα. Πηγαίναμε δύο μέρες εμείς τώρα εκεί, τι κάναμε. Πικνίκ, ναι.
0: Φωνές, μην πατάς ελιές και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, κόβαμε και κανένα τσαμπί, αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μας πέρανε πιο πολύ γιατί ήταν όλοι τότε. Δεν είχαν πού να μας αφήσουν. Οπότε ελάτε κι εσείς.
0: Ναι, παίξτε εδώ
1: έτσι.
0: Πέρα.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και θυμάμαι κάτι. Τι ωραίες αναμνήσεις τώρα, τα ξεχάσαμε.
0: Είδες. Πόσο πήγα.
1: Ο παππούς μας έδαινε με το σκηνή και βάζαμε μια κουβέρτα πάνω, ξέρεις, αυτό σχέδια κούνια. Mm. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Και τρώγαμε εκεί ψωμί, ντομάτα, ελιές. Και θυμάμαι και αυτά τα παγούρια, τα παγουρίνα, αυτά τα παλιά τα... με το φελό. Τι ήταν αυτά, μωρέ Δημήτρη, τώρα δεν ξέρω πώς τα λένε. Τέλος πάντων, είναι ωραία εμείς. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για άλλο θέμα.
0: Εντάξει, ναι. Κάτσε να μπούμε λίγο. Να μιλήσουμε έτσι για αυτά.
1: Τι για τα. Νομίζω και άλλοι έχουν τέτοιες αναμνήσεις.
0: Ξέρεις τι μου λείπει τώρα αφού πήγαμε σε αυτό. Το κλείνω με αυτό που λέω. Που βγαίναμε στην καρότσα με τον αδερφό μου.
1: Ναι.
0: Ήταν η χαρά μας.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Και ήταν λες και μας έβαζαν στο πιο ακριβό κάμπριο του κόσμου.
1: Δεν κατάλαβες. Είχε μπροστά δύο θέσεις που μπορούσαμε να κάτσουμε δίπλα από τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Και γινόταν σκοτωμός. Όχι, εμείς θέλουμε καρότσα.
0: Που δεν θέλανε κιόλας. Γιατί σου λέμε είχε κάποια βλακία και δει το παιδί στον αέρα από τον καθρέφτη.
1: Δεν θέλανε. Όχι, δεν κάτσε μπροστά. Όχι. Εγώ εδώ μεταξύ τώρα φαίνεται η ηλικία μου πρόλαβα. τις κασέτες που μπαίνανε στα κασετόφωνα. Περίμενε. Όχι αυτές που.
0: Με το μπικ που έμπαινε.
1: Όχι. Κάτι μεγάλες. Ανταώνη Τσαπίνο βοήθα. Κάτι μεγάλες κασέτες, φαρδιές, πλατσικουτσοτές. Πριν από αυτές τώρα που λες εσύ. Εγώ τις πρόλαβα.
0: Κάτσε ρε. Τι κασέτες είναι αυτές.
1: Αντώνη, δεν ξέρω να την περιγράψω.
0: Τις κασέτες, παιδιά, δεν ήταν άλλες από αυτές που ξέρω.
1: Άλλες, άλλες.
0: Όχι αυτές.
1: Σαν τη, ναι, μπράβο. Ήταν στο μέγεθος της βιντεοκασέτας και έμπαινε στο. Ναι, τις πρόλαβα εγώ αυτές. Ακούγαμε Νταλάρα, Γλυκερία. Καζαντζίδη, τέτοια. Α, καλά, Αντώνη Τσαπίνο, δεν τις πρόλαβα λίγο. Αντώνη, εγώ τις πρόλαβα. Αυτά. Ωραία, ωραία. Πήγαμε λίγο πίσω. Νομίζω ότι και αν έχετε έτσι αναμνήσεις και θυμάστε πράγματα από λιωμάζωμα, από τρίγο, έτσι στέλνετε μας ένα μήνυμα σε ποιο χωριό, πού πηγαίνατε. Είναι ωραία αυτά. Και έχω και κάτι φωτογραφίες, άμα τις βρω, θα σου φέρω αύριο που ξέρεις, αποθανατίζαμε και τις
0: τρίγες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στον τρίγο, στις ελιές.
0: Σου λέει κάτσε να τους βγάλουμε, δεν ξανάρθουμε.
1: Κραυγή αγωνίας από την τωρινό λαριγκολογική κλινική του Παγνή για τις ατελείωτες λίστες αναμονής, σε σκληρή αριθμή. Μόνο Δημήτρη στην κλινική, δηλαδή τη συγκεκριμένη.
0: Μπείτε να διαβάσετε το θέμα στο creta.gr.
1: Είναι δικό σου το θέμα,
0: ναι, γι' αυτό θα σου πω το εξής. Η αριθμή είναι πραγματικά συγκλονιστική.
1: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Στην Όριλα, δεν γίνεται. Είναι, έχει 1175. Στη λίστα αναμονής και το δεύτερο ας πούμε, που υπάρχει θέμα, η χειρουργική ογκολόγος 541, που και πάλι είναι πολλά νούμερα και με βάση τη σημαντικότητα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά,
1: ναι. Οι λίστες αναμονής για χειρουργία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα έχουμε είναι 1175 περιστατικά στην οτορυνολαριγκολογική.
0: Ναι.
1: Όποιος κλινική του Παγνή.
0: Στη χειρουργική ογκολόγος 541, στην ορθοπαιδική 348. Νευροχειρουργική 286. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρά περιστατικά το Όριλα. Υπάρχουν πιο πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά.
1: Και
0: πρόσεξε
1: πλαστική
0: όμως.
1: Χειρουργική 276. Και να πω τώρα και κάτι. Όταν λέμε πλαστική χειρουργική, δεν είναι μόνο επιβάσεις αισθητικής.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Είναι προφανώς άνθρωποι από ένα σοβαρό τροχαίο, από κατάσταση. Μιλάμε για τέτοια περιστατικά, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Άρα όλα μαζί, 4.128 περιστατικά σε αναμονή.
0: Πότε
1: μιλάμε για ένα νοσοκομείο, Δημήτρη, που εξυπηρετεί όλη την Κρήτη. Και όχι μόνο, μιλάμε για Δωδεκάνησα, μιλάμε.
0: Βέβαια. Πρόσεξε, οι μέρες έχει 365 μέρες έχει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε 4.128 περιστατικά.
1: Ναι, για κάνει την πράξη.
0: Δεν μπορώ να κάνω την πράξη, δεν είμαι τόσο καλό στα γρήγορα μαθηματικά. Πόσες μέρες χρειάζονται, αν έφευγε ένα περιστατικό τη μέρα. Αλλά δεν γίνεται να φεύγει ένα, θα πρέπει να φεύγουν παραπάνω, γιατί θα προστίθονται. Δεν γίνεται,
1: λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα να πάρουμε κάποια στιγμή αύριο τον διευθυντή της συγκεκριμένης κλινικής να κάνουμε μια.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα το συζητούσαμε στο meeting που κάνουμε, τη συζήτηση που κάνουμε για την επόμενη μέρα οι δυο μας.
1: Λοιπόν, έχουμε κάναβη με τρετά κινητά τηλέφωνα σε έρευνα σε σπίτι στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Και καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότησης 20 λεπτά στο ντίζελ. Τι αναμένεται για την αμόλυβδη? Αύριο ανακοινώσεις. Αύριο θα έχουμε τραγούδια και παρατράγουδα μαζί.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Έτσι, έτσι. Αυτά είναι έτσι τα σημαντικότερα.
0: Και έχουμε και καταλήψεις.
1: Ναι, έχουμε και καταλήψεις.
0: Παρακαλώ.
1: 10 σχολεία σήμερα. ΕΠΑΛ, Λύκεια, Γυμνάσια στο Ηράκλειο. Βέβαια και το Αρκαλοχωρίο τα σχολεία μέσα. Και είχαμε και μία επιστολή από ένα γονέα, ο οποίος έτσι είπε την άποψή του στην επιστολή που έστειλε Δημήτρη, την αγανάκτησή του ουσιαστικά. Λέει δεν πάει άλλο. Υποστηρίζει ο συγκεκριμένος γονέας ότι σαν να έχει γίνει ένα έθιμο το θέμα με τις καταλήψεις και πού είναι το όριο, πού είναι. Αυτά ρωτάει ο γονέας. Ποια είναι η ευθύνη της σχολικής κοινότητας, ποια είναι της πολιτείας και πού σταματάει το δικαίωμα των μαθητών στην απρόσκοπτη εκπαίδευση. Πολλά τα ερωτήματα και είχα κάνει και ένα θέμα και δεν θυμάμαι, Δημήτρη, να σου πω. Είχα μιλήσει με τον κύριο Καραγιάννη, δικηγόρο, για να μου πει τι γίνεται με το νομικό πλαίσιο στις καταλήψεις.
0: Ισχύει ότι σε σχολικά, όχι σε δημόσια κτίρια και στα σχολεία.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα μπορεί να υπάρξει διαδικασία αυτοφόρου.
1: Βέβαια μπορεί.
0: Εισαγγελική παρέμβαση και το καθεξής.
1: Μα μπορείς να με βοηθήσεις κάτι.
0: Τι?
1: Λοιπόν, εσύ μπορεί να το ξέρεις τώρα, γιατί εγώ αυτό το θέμα. Μου έστειλε χθες ένας φίλος που ακούει την εκπομπή. Δεν έχετε λέει πει τίποτα για τον Όφιλη και τι γίνεται λέει στην Κορώνη Μαγαρά. Δεν απάντησα, δεν το ξέρω το θέμα. Μπορείς να βοηθήσεις λίγο, γιατί περιμένει. Το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρω τόσο καλά. Σίγουρα το ξέρει πολύ καλύτερα ο Γιώργος ο Κορτσιδάκης, 3x5. Μπορείς να στείλεις και εκεί μήνυμα που κάνει τα
1: φωτεινά. Θα πάρω τον Γιώργο και θα του πω.
0: Ναι, εννοείται. Μπορούμε να το κλείσουμε για τον Γιώργο να έρθει εδώ πέρα να το συζητήσουμε.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα θέμα που όμως έχει απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε και μια επίθεση.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω, επίθεση, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μπορούσε έτσι να πω λεπτομέρειες.
0: Από τον κύριο Σισαμάκη, στον κύριο Καλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, αλλά από το καλό δρόμο μέχρι να γίνει κάτι υπάρχει μια απόσταση. Ναι. Φαίνεται όμως ότι είναι πιο κοντά από ποτέ να υλοποιηθεί ιδέα, ας το πούμε έτσι.
1: Να σε πάω τώρα κάπου αλλού, γιατί εγώ έχω τώρα μια πορεία. Τι έγινε με την κυρία Παγώνη που βγήκε και είπε ότι βρέθηκε στο γραφείο της κυρίας Καριστιανού, στο ιατρείο της,
0: ναι,
1: μηχάνημα, λέει, το οποίο δεν... Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δεν το χρησιμοποιούν οι γιατροί.
0: Τι και ειδικά παιδιά, νομίζω. Κάτι
1: τι είναι τώρα αυτό το άλλο πάλι το καινούριο τώρα. Δηλαδή, βέβαια, να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει. Τι είχε πει, ότι είναι εκβαντική γιατρός, ολιστική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει δηλαδή έτσι μία. Δεν ξέρω αν το είδες το θέμα. Και τώρα λέω από τη μία, τι κρατώ εγώ τώρα, Δημήτρη. Ωραία. Αν έχουν αρχίσει και γίνονται όντως έλεγχοι, έτσι για να μπει ένα φρένο ή μια ανωτελεία σε όλο αυτό. Αλλά μην πιστοχοποιείται και ο συγκεκριμένος άνθρωπος τώρα λόγω της πολιτικής του ιδιότητας.
0: Με ρωτάς τώρα για
1: θέση απάντηση.
0: Ναι, αν με ρωτάς, σίγουρα το κάνει πιο εύκολο να στοχοποιηθεί.
1: Ναι. Δεν
0: μην
1: ξέρω βέβαια.
0: Δηλαδή...
1: Αν απάντησε η κυρία Καριστιανού, εγώ προς το παρόν δεν έχω δει κάπου την απάντησή της.
0: Κάτι σαν να είχα δει χθες, δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να πάρω θέση τώρα για να μιλήσω για ένα θέμα που δεν έχω ασχοληθεί τόσο.
1: Πάντως φαίνεται. Ότι έχει αρχίσει και λειτουργεί, εγώ θα πω σε τοπικό επίπεδο, Δημήτρη, και καταγγελίες έτσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έλεγχοι γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο εδώ Ηρακλείου. Και εντάξει, καλώς να γίνουν, αλλά και να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο και να ενισχυθούν οι άνθρωποι. Είδες εδώ προχθές την Αντιγόνη την Ανδρεάκη που έλεγε η πρόεδρος των αισθητικών, η κυρία Δανδαρή, ότι ήρθαν να κάνουν έλεγχο και δεν είχαν ούτε αυτοκίνητο. Πήγανε με το δικό της αυτοκίνητο της γυναίκας, της αισθητικού του αυτοκίνητο πήραν για να πάνε να κάνουν τους έλεγχους. Καταλαβαίνεις τώρα τι συζητάμε.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις, συζητάμε. Εντάξει. Πάντως, λοιπόν, το μηχάνημα λέει που βρέθηκε, είπε η κυρία Παγώνη, είναι βιοανάδρασης. Βοηθάει να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός, λέει, τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή. Και βρέθηκε, λέει, αυτό σε μία ανάρτηση που έκανε η κυρία Καριστιανού. Όχι τώρα. Έχει κάνει. Δεν έχει απαντήσει προς το παρόν η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει. Πάντως, εγώ θα μείνω μόνο ότι αν γίνονται έλεγχοι, χωρίς να στοχοποιούνται συγκεκριμένοι άνθρωποι, καλώς γίνονται και να ενταθεί και να γίνουμε, τέλος πάντων, μια χώρα και ένα κράτος που μας αξίζει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ορισμένες φορές νιώθω ότι είναι ένα μπάχαλο. Λέω, πού μεγαλώνουμε τα παιδιά
0: μας. Σε παρακαλώ, Μαρία. Δηλαδή, δεν είναι νοικοκύριδες όλη τη χώρα.
1: Ναι, και στη Θεσσαλονίκη. Κλινική, λέει, έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Κλείστε τι, μήπως γλιτώσει κανένας, έλεγαν συγγενείς ασθενών.
0: Μην τα λέτε αυτά, θα μας πούν μίζερους και καταλαβαίνεις που σε πάω. Δεν το κάνω, καταλαβαίνεις που σε πάω. Θα σε πούνε μίζερο. Παιδιά, όλα πάνε ρολόι. Μην λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Είναι όλα, μιλάμε, είναι σε μια καλοδαδομένη μηχανή που είναι ασταμάτητη. Δεν μας σταματάει τίποτα.
1: Δεν μπορώ, μωρέ Δημήτρη, τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήγαν και σπούδασαν ιατρική, όχι όλοι. Οι συγκεκριμένοι.
0: Θυμάσαι την παλιά τάκα που λέγαμε στην Ελλάδα, είσαι ό,τι δηλώσεις.
1: Ναι, εσύ τι να δηλώσουμε.
0: Εγώ θα δηλώσω. Εμένα μ' άρεσε αυτό που είπε η Αρθιβούλγαρη. Κουβαντικό φιλε.
1: Ναι, αυτό είχε έτσι τα φιλιά μας πάνω στην Αρθιβούλγαρη. Είχα γελάσει πάρα πολύ. Ναι. Και εγώ, λέει, είμαι κυβερνητική δημοσιογράφος.
0: Γιατί όχι.
1: Να σου πω κάτι, εγώ βαριέμαι που είμαι δημοσιογράφος τόσα χρόνια. Τώρα στις 46 μου θα λέω και εγώ ότι είμαι κάτι άλλο.
0: Ναι, με. Τώρα είσαι στην εποχή που μπορείς να δηλώσεις και ό,τι θες. Δηλαδή, μιλάμε, είναι πολύ εύκολο. Εγώ, φίλε, προσδιορίζομαι ως αστροφυσικός. Ποιος θα μου πει τι.
1: Τότε να κάτσεις απέναντι, σου πάρω μια συνέντευξη, μας πας μια βόλτα στα αστέρια.
0: Αρχίζω και λέω για ζώδια, ούτε και από εκεί από ιδέα, αλλά που τα έχουν μπερδέψει κάποια, αλλά άλλο αυτό.
1: Πάντως δεν διάβασες και το άλλο με την υπόθεση Μαζονάκη, αφού λέμε τώρα όλα αυτά. Οι δικηγόροι, λέει, του γιατρού σταματούν να εκπροσωπούν τη σύζυγό του. Δηλαδή πάει, όπως τη λένε, γάκα. Ναι, πάει. Δεν ξέρω ποιος θα την εκπροσωπήσει και ο σύζυγός της συνεχίζει να προσπαθεί, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Να τα φορτώσει.
1: Έτσι νομίζω. Να βγει λίγο λάδι, ξέρω εγώ.
0: Μιλάμε.
1: Έτσι νομίζω.
0: Σκάνδαλο.
1: Σκάνδαλο, σκάνδαλο. Πάμε να δούμε λίγο δημοσκόπηση. Είχαμε μία νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της.
0: Δεν τις πολύ κοιτάζω τώρα. Για πες, πόσο ήταν.
1: Περίμενε. Θυμάμαι ότι είναι πρώτο 29,4, κόμμα. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει την πρώτη θέση με 26,9%.
0: Στην πρόθεση.
1: Νομίζω, ναι, στην πρόθεση. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση που είναι από την interview για την Politic είναι ότι μικραίνει η ψαλίδα ανάμεσα στην Ελλάς και το Πασόκ. 14% στη δεύτερη θέση το κόμμα του Τσίπρα, 12,7% το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Βρε, λες να βγει αληθινός, θυμάσαι, ο Φραγκίσκος ο Παρασύρης, ο βουλευτής Ηρακλείου, τι έλεγε.
0: Ναι, το έχει πει. Μπορεί να βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην να πει με σιγουριά. Μισό λεπτό. Ναι. Είχε πει επίσης δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Εδώ τώρα, αν βγάλει όμως δεύτερο το Πασόκ με 18, θα τις πιστέψουμε.
1: Δεν ξέρω, να το στείλουμε ένα μήνυμα να σχολιάσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη, τη interview, μπαίνει στη Βουλή και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 4%. Μπαίνει και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Στο μπαίνω, δεν μπαίνω το Μέρα 25. Και κάτω από το 3% Πλέψη Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. 1,3% για τους Δημοκράτες. Καλά. Είδες τι έκανε ο κύριος Κασελάκης?
0: Τι?
1: Δεν το είδες? Έλα ρε Δημήτρη.
0: Έχω σταματήσει να ακολουθώ Στεφ Κασέλ.
1: Όχι, όχι, δεν το είδα. Το είδα σε ένα site δημοσιευμένο. Λοιπόν, πήγε στο Castle Trust. Το ξέρεις το Castle?
0: Ναι.
1: Ναι. Κάτι ασημικά της μητέρας του ή της γιαγιάς του. Δεν θυμάμαι, τις οικογενειακά κοιμήρια. Ναι. Κοίταξε τώρα, γέλασα πάρα πολύ που τον έβλεπα. Όμως είπε ότι τα χρήματα θα τα δώσει για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Εντάξει, αν το εννοεί, μια χαρά.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν λίγο επικοινωνιακό δώρο.
0: Αλλά
1: εγώ θα μείνω στο ότι.
0: Θα μπορούσε, πίστεψε με, Μαρία, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Να πάει να δώσει.
0: Ναι, χωρίς να είναι στην τηλεόραση
1: ναι,
0: κιόλας.
1: Εντάξει, δηλαδή θα μείνω μόνο στο ότι θα δοθούν για καλό σκοπό. Ωραίος πάντως ο Στέφανος, ο γνωσπογράφης.
0: Ναι, ότι
1: έχει,
0: γράφει.
1: Έχει ένα γκέλ, έχει ένα ωραίο πρόσωπο, έχει ένα ωραίο στυλ. Ναι, γράφει, αλλά γράφει, γράφει.
0: Δεν, για να κάνεις πολιτική όμως.
1: Εντάξει, πού ξέρεις. Από εκεί ξεκίνησε, αλλού μπορεί να καταλέξει. Ότι γράφει, γράφει.
0: Μπορεί να καταλέξει στο Δήμο Αθηναίων, λέω εγώ τώρα.
1: Να τα, κάτι ξέρεις που δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι.
0: Ξέρω.
1: Κάτι ξέρεις, ε.
0: Όλα ανεφθέτω χρόνο.
1: Τι γίνεται εκεί, κάνει συζητήσει με τον κύριο Δούκα?
0: Όχι, όχι για τώρα. Για τις
1: για τις επόμενες.
0: 26 έχουμε. Βουλή δεν θα μπει, οπότε ποιο είναι το επόμενο στόχος, λέω εγώ τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Που μου είπε μια φωνή.
1: Λοιπόν, είχαμε δηλώσει του κυρίου Πλεύρη για το μεταναστευτικό και να σοβαρευτούμε τώρα λίγο γιατί είναι κάτι που μας αφορά. Είπε ο κύριος Πλεύρης έως το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών σε τρίτη χώρα.
0: Εντάξει.
1: Είπε.
0: Ναι.
1: Αυτή λέει την πρωτοβουλία είναι μια προσπάθεια τέλος πάντων core group λέγεται, Δανία, Αυστρία, Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία. Αυτές είναι οι χώρες που στοχεύουν να το κάνουν πράξη αυτό το πρώτο εξάμεινο του 2027. Αυτά είπε ο κύριος Πλεύρης.
0: Θες να πούμε και τι είπε ο κύριος Θεοχάρης?
1: Τι είπε?
0: Το είπε ο Γιάννης Ραψομαρίς, γέλασα πολύ με το βίντεο που ανέβηκε και όλα στο social, που ουσιαστικά διαχώρησε έτσι, τα κόμματα κακομύριδων και τα κόμματα νοικοκύριδων.
1: Οι νοικοκύριδες ποιοι είναι?
0: Η κυβέρνηση, πρόσεξε όμως. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό, δηλαδή το 60% είναι κακομύριδες. Και είπε βέβαια, να το πούμε, δεν εκπροσωπούμε, δεν μίλησα λέει για τους πολίτες, μίλησα για τα κόμματα. Βέβαια, όποτε μας συμφέρει, οι πολίτες είναι τα κόμματα, γιατί μας έχουν ψηφίσει και έχουμε τη λαϊκή εντολή. Όποτε δεν μας συμφέρει, δεν μιλάω για τους πολίτες, μιλάω για τα κόμματα. Εντάξει. Καλό είναι λίγο, γιατί ήδη διαβάζω και κάποια.
1: Να προσέχουμε τι λέμε.
0: Ναι, να προσέχουμε τι λέμε. Κάποιοι ρεπόρτερ που ξέρουν καλά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, φαίνεται ότι ήδη έχει μπει χέρι από τον Πρωθυπουργό σε κάποιες έτσι περίεργες δηλώσεις που είχαμε, γιατί είχαμε και την δήλωση του κυρίου Κουρκουδίνη, έτσι, με τη Βερζίνη. Μιλάμε. Αυτή η δήλωση έχει. Τη λατρεύω αυτή
1: δεν
0: τη
1: έχει
0: δήλωση.
1: Κίνηση.
0: Τη λατρεύω αυτή τη δήλωση.
1: Αφού έχουμε κίνηση, πώς το είπε?
0: Υπάρχει κίνηση, άρα δεν έχουμε θέμα στη Βερζίνη, βάζουν όλοι. Δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Έπρεπε να σας τα κάνουμε στραγάλια. Και χάρη στο χάρη χώρα κακομύριδων και χώρα νοικοκυριδέων.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Ξέρεις τι γίνεται. Ζούμε στην χώρα που οι άνθρωποι ξεχνάνε πάρα πολύ γρήγορα, εσύ Δημήτρη. Δηλαδή, μέχρι να πας στην κάλπη, έχουν πάει περίπατο αυτά.
0: Μα δεν έχει να κάνει.
1: Και άλλα. Δεν είναι η μοναδική που.
0: Μα όσο φτάνει, πιστεύω, ξέρεις τι γίνεται. Θα ακούσουμε πολλές καμπάνες. Θα ακούσουμε πολλά μαργαριτάρια. Αλλά πάντως τέτοιες δηλώσεις λίγο διαχωρίζουν, λες και διαχωρίζουν την κοινωνία. Δηλαδή, αν πούμε εμείς τώρα ότι η Βερζίνη, παιδί, έχει πάει 2,30 και ζορίζομαι να βάλω Βερζίνη, είμαι κακομύρης. Αλήθεια τώρα
1: λέω. Εσύ μόνο ζορίζεσαι.
0: Όχι,
1: εσύ πέρας, και το 70, μην πω 80%, 90%.
0: Μα κάνουμε μια συζήτηση. Πες ότι είχαμε τον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, ζορίζομαι. Φανταστικά. Ζορίζομαι, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα το μήνα εύκολα. Έχω και ένα παιδί, 2-3 Βερζίνη, θα τα βγάλω πέρα. Είμαι κακομύρης. Δηλαδή, αν πω ότι ζορίζομαι. Πες μου. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ τι θα απαντούσε ο κύριος Θεοχάρης άμα το έλεγε, αλλά δεν μπορώ να πω στο μυαλό του. Γι' αυτό με βλέπεις. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλημέρα μας στη Γεωργία. Καλημέρα, Γεωργία, που σχολιάζει αυτά που λέμε για την κυρία Καριστιανού. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Πάμε σε διαφημισούλες αγαπημένες και επιστρέφουμε εδώ για να σχολιάσουμε κι άλλα και σιγά-σιγά να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές γιατί θα έχουμε τους πρώτους καλεσμένους. Περίμενα, Αντώνη, μην πα. Θέλω να πω ότι στις 11.30 θα είναι εδώ η Αναστασία Κοντού που είναι στο. Δέλτα Σίγμα.
0: Εύζω.
1: Στο Δέλτα Σίγμα.
0: Διοικητικό συμβούλιο.
1: Ναι, εντάξει, δεν μου ερχόταν, ρε Δημήτρη. Δημοτικό συμβούλιο μου ερχόταν.
0: Ναι, το έδωσε χθε.
1: Είδα, το πούμε μετά τι διαφημίσει.
0: Κάκι το κεφάλι.
1: Από το Ευζώ για τον καρκίνο θα μιλήσουμε για τον περίπατο που διοργανώνεται για 11η χρονιά και θα μα φέρει και δωράκια.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρέτα 102,3, είμαστε 11 παρά 25 και 10 και 34 για την ακρίβεια. Είναι η εκπομπή μαζί, Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, θα σας κάνουμε παρά μέχρι και τις 12, Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και φυσικά και από Σλο Γιωργάκης πίσω από τα DEX που λέγανε οι παλιοί, στον DJ Λίκη βέβαια το λέγανε αυτό, Άκης είναι στην εικόνα, για να μην υπάρχει κάποιο είδους παρεξηγήση.
2: Πάμε μέχρι την πλάκα γιατί έχουμε νέα στοιχεία εκεί με την διαωρία.
1: Διαρροή. Τι είσαι πάθει με τα Σαρδάμ?
2: Δεν ξέρω από χθες. Μάλλον κάνω διήμερη επέτειο των Σαρδάμ. Διαρροή αερίου και σπινθήρα. Αυτά βλέπουν τα πρώτα στοιχεία. Τέσσερις ημέρες μετά τη φωνική έκρηξη που δυστυχώς είχαμε την απώλεια των 6 ανθρώπων, συνεχίζονται οι έρευνες και αυτοψίες. Μάλλον από ό,τι φαίνεται το επικρατέστερο σενάριο, Δημήτρη, είναι ότι η έκρηξη έγινε από τη διαρροή φυσικού αερίου από συσκευή και σπινθήρας από το φως στο εσωτερικό δίκτυο του δεύτερου ορόφου του κτηρίου, που ισοπεδώθηκε βέβαια να πούμε από την έκρηξη. Αυτά λένε έτσι τα πρώτα στοιχεία. Γίνονται έλεγχοι στεγανότητας, έχουν πάει στο σημείο εξειδικευμένα συνεργεία, κάνουν μετρήσεις και γίνονται βέβαια και αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια, και από εκεί έχουν πάει και κλιμάκια του πολιτισμού και της πυλοδομίας και του Δήμου Αθηναίων, γιατί έχουν προβλήματα και στα γύρω-γύρω κτίρια εκεί από την περιοχή. Πάντως, εγώ συνεχίζω να βλέπω βίντεο και εικόνες και δεν μπορώ να το πιστέψω. Νομίζω ότι είναι από μία άλλη πόλη, από μία άλλη περιοχή που γίνεται πόλεμος.
1: Ή από ταινία.
2: Ναι, ή από ταινία. Δηλαδή, είναι πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Δηλαδή, κτίριο να πέφτει έτσι. Εγώ το δω σε ταινία.
2: Και εικόνες μετά. Και έτσι, πόσο λυπηρό είναι όλο αυτό που συνέβη, πόσο τραγικό
1: και
2: είναι.
1: Τραγική ιστορία.
2: Και εγώ θα πω και θα μπορούσαμε να είχαμε και παραπάνω.
1: Βέβαια,
2: θέματα,
1: βέβαια.
2: Παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Βέβαια, τέσσερις νέοι άνθρωποι και μία μάλιστα εγκυμονούσα έχασαν τη ζωή τους. Θέλω να σε πάω και σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο.
2: Έχουμε λίγο ακόμα μέχρι.
1: Έχει ζητήσει ένα γερμό από την Κομισιόν για τα ενεργειακά αποθέματα το χειμώνα. Υπάρχουν ήδη προτάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Και αν μάλιστα πάμε σε βαρύ χειμώνα, δεν ξέρω πού θα σταματήσει όλο αυτό.
2: Λένε
1: γιατί
2: πάντως
1: οι τιμές
2: ότι
1: ενέργειας έχουν σπάρει την ανιούσα και δεν πρόκειται να κατέβουν άμεσα. Και εγώ αυτό που έχω να πω, γιατί εντάξει, θα ήθελα να το συζητήσουμε άμα έχουμε το χρόνο, ότι καλό είναι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί πολέμους, γιατί αυτό κάνει κάποιες φορές. Όμως υπάρχει και ένα κόστος. Και το κόστος είναι μετά δυσβάσταχτο. Αυτό δηλαδή που περνάει ο Ευρωπαίος πολίτης, είτε ζει στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία, που εκεί και ο χειμώνας είναι πιο δύσκολος. Όλο αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν ξέρουμε που θα σταματήσει, και αν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ήδη περιορισμούς στο πώς θα λειτουργούμε, είτε την ενέργεια, είτε τη ζέστη, γιατί δεν θα έχουμε ζέστη το χειμώνα, θα έχουμε κρύο το χειμώνα. Πώς θα είμαστε το χειμώνα?
2: Αφού δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Κρύο
2: δεν έκανε
1: κάνει
2: ποτέ. Καταρχήν να πούμε τώρα ότι η ακρίβεια και όλο αυτό που λες για την ενέργεια, να το καταλάβουν έτσι και ακριβώς, δεν είναι προνόμιο της Ελλάδας, έτσι. Όλη η Ευρώπη υποφέρει από αυτό το.
1: Ναι, αλλά έχουμε σκάψει το λάκκο μας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Και η Ευρώπη θα έπρεπε, όπως είναι, και θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή ήπειρος, ή αυτό ήταν στο πέρασμα του χρόνου, στο πέρασμα των αιώνων, να το πω έτσι, θα έπρεπε να έχει ένα ρόλο ο οποίος θα ήταν διαμεσολαβητικός, θα έβρισκε λύσεις. Δεν θα απλά θα ακολουθούσε τυφλά. Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει λύσεις και στο ουκρανικό και στο θέμα του Ιράν, να έχει σοβαρό ρόλο, γιατί πλήττεται από αυτά. Και μετά όλο αυτό δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο το έχουμε ζήσει, το ζούμε στην Ευρώπη και είμαστε νέοι πολίτες. Αλλά θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή.
2: Πάμε να καλημερίσουμε την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρημνας, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Αρχοντάκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Είστε στους κάτω ασίτες?
3: Ναι, πολύ σωστά.
2: Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σας εκεί, κυρία Αρχοντάκη, και μετά θα μπούμε στο άλλο θέμα που έτσι έχουμε στο μυαλό μας να συζητήσουμε.
3: Ναι. Το κέντρο κοινότητας που λειτουργεί στο Δήμο Ηρακλείου έχει αποφασίσει να κάνει κάποιες επισκέψεις σε ορισμένα κέντρα, έτσι ώστε να προβάλλει τη δουλειά που κάνει η δομή και το δικαίωμα που έχουν οι ωφελούμενοι όσον αφορά τα διάφορα επιδόματα που δικαιούνται και τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν προκειμένου να πάρουν τα επιδόματα. Γιατί ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι το να ζητήσουν ένα επίδομα για κάποιο λόγο είναι λίγο, το βλέπουν λίγο ελεημοσύνη. Και πολλές φορές

0: δεν πηγαίνουν στις υπηρεσίες οι άνθρωποι για να το κάνουν αυτό. Προσπαθούμε να τους πούμε ότι αυτό είναι δικαίωμά τους, που πρέπει να το ασκήσουν, να πάρουν τα επιδόματα, που είναι διάφορα επιδόματα, αναπηρίας, ενοικίου, διάφορα. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και είναι το κέντρο κοινότητας που τα κάνει αυτά, και στην περιφέρεια και μέσα στην πόλη.
1: Πόσο καιρό λειτουργεί αυτό το κέντρο?
0: Το κέντρο είναι από το 2017.
2: Βάλατε τώρα κάποια έτσι πολύ σοβαρά θέματα για μένα, που λέτε μερικοί θεωρούν ότι είναι ντροπή να πάνε να ζητήσουν. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι, αυτά γίνονται, κυρία Αρχοντάκη? Δηλαδή αν εγώ έρθω εκεί, εννοείται ότι υπάρχουν τα κριτήρια έτσι για να πάρω αυτά τα επιδόματα και αυτή τη βοήθεια? Πώς να το πω τώρα, δημοσιοποιούνται τα στοιχεία μου? Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος να πάρει το επίδομα χωρίς να... Γιατί υπάρχει και ίσως σε μια κλειστή κοινωνία ακόμα, εν έτη 2026, δεν ξέρω, φαντάζομαι κάποιοι άνθρωποι να το θεωρούν και λίγο ταμπού, να ντρέπονται, να μην θέλει ο κόσμος να το μάθει.
0: Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Όμως δεν το μαθαίνει κανείς παρά μόνο ο ωφελούμενος και οι υπάλληλοι βέβαια του κέντρου. Τα στοιχεία είναι απόρριτα. Απλά εξετάζονται με τα κριτήρια που υπάρχουν, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, προκειμένου να... να πάρει το επίδομα αυτός που αιτείται.
1: Και λειτουργεί και το ΚΕΜ. Μαρία, θες να ρωτήσεις κάτι πρώτα?
2: Όχι, όχι. Άρα ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι είναι περίπου μια δεκαετία περίπου που λειτουργεί. Σωστά?
0: Σωστά.
2: Mm-hmm. Και υπάρχει, ο κόσμος ανταποκρίνεται, πηγαίνει, υπάρχει ανάγκη? Σίγουρα θα υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, το κέντρο κοινότητας έχει το κέντρο ένταξης μεταναστών, έχει την επιδοματική πολιτική. Ναι, έχουμε μεγάλη προσέλευση, ειδικά στο ως κέντρο μεταναστών, γιατί μέσα από αυτό εξυπηρετούνται οι μετανάστες, που είναι νόμιμο όμως στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με υπηρεσίες, να βρουν σπίτι, να βρουν δουλειά. Αυτά. Επίσης, μέσα από αυτό γίνεται η επιδοματική πολιτική του Δήμου. Αυτοί που δικαιούνται τα επιδόματα.
2: Ναι.
1: Έχουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ως προς αυτό στις ΑΣΥΤΕΣ, για να πάμε παρακάτω τη κουβέντα.
0: Όχι, σήμερα ήρθαμε εδώ σου κάτω ΑΣΥΤΕΣ να ενημερώσουμε. Έχουμε αρκετή προσέλευση, γιατί έχουμε και το κέντρο, οι υπάλληλοι του κέντρου βγαίνουν στην επαρχία κάθε μέρα και σε άλλοι, τρεις φορές τη βδομάδα βγαίνουν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους κατά τόπον. Να μην χρειαστεί να... γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι, ανήμποροι, χωρίς βοήθεια. Έρχονται λοιπόν οι υπάλληλοι στο Γοργολαΐνη, στην Παλαινιαλιανή, στα ΣΥΤΕΣ, και εξυπηρετούν με κινητή μονάδα και εξυπηρετούν τους ωφελούμενους.
1: Και έχετε και άλλες, παρέχονται και άλλες υπηρεσίες, τύπου ας πούμε ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια για δικτύωση στην αγορά ας πούμε εργασίας, αυτό το λέει
0: ναι, ναι,
1: τους μετανάστες.
0: Όλα.
1: Α, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Όλα, όλο αυτό το πακέτο, όλη αυτή η δομή, ναι, λειτουργεί όπως το λέτε.
2: Υπάρχει, πού άλλο υπάρχει τέτοιο κέντρο, πού άλλο υπάρχουν τι έχω πάθει σήμερα. Πού άλλο υπάρχουν τέτοια κέντρα, κυρία Αρχοντάκη, ένταξης?
0: Κοιτάξτε, αυτό το κέντρο είναι, εδρεύει στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Είναι το μόνο στο Ηράκλειο που λειτουργεί ως κέντρο κοινότητας.
2: Ναι.
0: Όμως σε όλα τα Κεκυφαπή, τα Κεκυφαπή είναι τα παλιά καπή, αυτά που λέγαμε, όμως δεν έχουμε ηλικιακό όριο. Τώρα πηγαίνουν όλοι στα κέντρα.
1: Ναι.
0: Φροντίδας. Δεν είναι ηλικιωμένων μόνο. Παλιά υπήρχε όριο ηλικίας, τώρα δεν υπάρχει. Έχουμε και σε αυτά τα κέντρα υπάρχει και η βοήθεια στο σπίτι. Είναι τα ΚΙΦΗ, τα οποία είναι τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, με ψυχολόγο, με εργοθεραπευτή, με φυσιοθεραπευτή. Δεν έχουμε όλες τις ειδικότητες στον αριθμό που θα θέλαμε να έχουμε. Έχουμε μια υποστελέχωση, αλλά έχουμε όμως, προσφέρω όμως αρκετά καλές υπηρεσίες.
2: Ναι. Μάλιστα. Χαίρομαι, Δημήτρη, για αυτή την κουβέντα τώρα που υπάρχει όλο αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει βέβαια τώρα ένα αγκάθι και ένα έτσι τρωτό σημείο σε άλλη περίπτωση. Θα σας πάω, κυρία Αρχοντάκη, στην περίπτωση που είναι μία από τις πολλές, φαντάζομαι, της γυναίκας που φέρεται να κακοποιήθηκε, που έφυγε από το σπίτι της με τα δύο παιδιά της και δεν υπήρξε διαθέσιμη θέση σε μία οργανωμένη δομή φιλοξενίας ώστε να μεταφερθεί και να νιώσει ασφαλής η συγκεκριμένη γυναίκα, που και άλλες δυστυχώς είναι στη θέση τους. Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω, γιατί υπάρχει αυτό το κενό το μεγάλο, ενώ υπάρχει ανάγκη στο Δήμο μας?
0: Λοιπόν, ακούστε με, εγώ δεν το ακούω ότι δεν υπήρξε, ότι δεν υπάρχει θέση στο κέντρο κακοποιημένων γυναικών, γιατί από ό,τι διάβασε η κυρία είναι με τρία ανήλικα παιδιά. Δεν ξέρω το κέντρο αν είχε αυτή τη δυνατότητα ή αν κάτι άλλο έγινε. Θέλω όμως να σας πω ότι ο Δήμος λειτουργεί αυτό το κέντρο κακοποιημένων γυναικών μέσα σε ένα κτίριο που μας έχει δώσει η πρόνοια. Δεν έχουμε ιδιόκτητο κτίριο.
1: Ναι.
0: Με ψυχολόγο, με όλη την οργάνωση που πρέπει να έχει, τη στελέχωση που πρέπει να έχει ένα τέτοιο κέντρο. Βοηθάει τις γυναίκες που έρχονται εκεί προκειμένου να βρουν εργασία για κάποιο διάστημα, ένα τρίμηνο το οποίο μπορεί να παραταθεί. Όμως το κράτος είναι απόν. Εγώ αυτό θα έλεγα, γιατί από ό,τι έχω δει αυτό τον καιρό που είμαι ως αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα κοινωνικού κράτους.
2: Ναι.
0: Έχουμε ανάγκη από δομές. Έχουμε ανάγκη από πολλές δομές μόνιμες δομές με σωστή στελέχωση. Ξέρετε, κάθε δομή από αυτές για να λειτουργήσει πρέπει να έχει ψυχίατρο, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, διοικητικό προσωπικό, φύλαξη. Έτσι, γιατί όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε και κάποια φύλαξη.
2: Ναι. Η υπάρχουσα δομή που λέτε, τι ανάγκες μπορεί να εξυπηρετήσει? Δηλαδή μιλάμε γιατί...
0: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα έχουμε 5 δωμάτια εκεί, σύν τα δωμάτια του προσωπικού, είναι της κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή ναι. Είμαστε φιλοξενούμενοι, παρόλο που ψάχνουμε να βρούμε ένα χώρο, προκειμένου να γίνει μια δομή του Δήμου. Mm-hmm. Για περισσότερα άτομα.
1: Με το Υπουργείο έχετε επικοινωνήσει, με τα αρμόδια Υπουργεία, και αν έχετε λάβει κάποια απάντηση?
0: Η απάντηση είναι ότι μας έχουν δώσει αυτό το κτίριο, τίποτε άλλο. Αν θέλει το κράτος να ιδρύσει μια τέτοια δομή, το κάνει. Εμείς θα του δώσουμε όποια βοήθεια θέλει, όσο μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να στήσουμε μόνοι μας, δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου. Θέλει μια χρηματοδότηση σε μια τέτοια δομή, και που θα είναι βέβαια εκτός από την ανέγερση του κτηρίου και η στελέχωση της υπηρεσίας.
2: Εν τω μεταξύ, κύριε Αρχοντάκη, αντιλαμβανόμαστε τώρα και εσείς θα το ξέρετε, ότι βρίσκει μια γυναίκα το θάρρος και τη δύναμη να καταγγείλει τον κακοποιητή της. Και το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μετά είναι πού θα μείνω. Και ίσως και αυτό, ναι, και ίσως και αυτό είναι και ένα σοβαρός αναστατικός παράγοντας για κάποιες γυναίκες να μην φεύγουν από τον κακοποιητή τους.
0: Επίσης έχουμε θέμα με τα ανήλικα. Με τα ανήλικα, πόσο μπορούν να έχουν φύλαξη σε μια τέτοια δομή? Αν πρέπει να είναι υπό την προστασία της μητέρας ή του πατέρα, ή ό,τι θέματα δημιουργούνται γύρω από αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι λίγα αυτά τα θέματα. Χρειάζονται μια οργανωμένη υπηρεσία για να ανταποκριθεί σε αυτά.
1: Πάντως,
0: εγώ θα το ελέγξω σήμερα αν δεν φιλοξενήθηκε στον Ξενώνα και γιατί. Γιατί τώρα το μαθαίνω ότι δεν μπήκε στον Ξενώνα. Ξέρω ότι ειδοποιήθηκε.
2: Αυτές τις πληροφορίες έχουμε εμείς. Εγώ θα ήθελα έτσι μετά να επικοινωνήσουμε, εννοείται εκτός ραδιοφώνου, να δούμε αν οι δικές μας πληροφορίες είναι σωστές ή όχι. Πάντως εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, Δημήτρη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Ευχαρίστω, θα το διερευνήσω, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα έτσι, που πρέπει να τηρηθούν. Αν δεν υπήρχαν αυτές τις προϋποθέσεις, είναι δύσκολο.
2: Αχ, πολλά τα θέματα, κυρία Καλογεράκη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, γιατί βλέπουμε και από τα στοιχεία της αστυνομίας ότι έχουν αυξηθεί καταγγελίες. Ναι, βέβαια, καλό είναι που έχουν αρχίσει οι γυναίκες και μιλούν. Ναι. Αλλά το από εκεί και πέρα, στέλνει εδώ μια ακροάτρια, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά θέλω να σας το μεταφέρω. Δεν μπορούν, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις να βοηθήσει το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία? Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Το γνωρίζετε εσείς?
0: Ακούσαμε, υπάρχει ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο, το Στέγαση και Εργασία. Μία μητέρα όμως, μία γυναίκα που έχει υπό την προστασία της τρία ανήλικα.
2: Ναι.
0: Πώς θα εργαστεί? Είναι δύσκολο, γιατί σημαίνει ότι οι ανήλικοι πρέπει να έχουν μια άλλη κυδαιμονία, έτσι, να κυδαιμονεύονται από αλλού, από την υπηρεσία ενδεχομένως. Υπάρχει το πρόγραμμα στέγασης και εργασία, βέβαια, και εξυπηρετεί, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα στο Ηράκλειο. Δεν βρίσκομαι σπίτια για στέγαση.
2: Έλατε. Άλλο
0: διότι
2: θέμα
0: ξέρετε
2: αυτό.
0: Ότι στο Ηράκλειο ακριβώς το στεγαστικό πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Βλέπετε τι γίνεται με τους φοιτητές.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσε όμως να παρεύει το κράτος. Πρέπει να πάει σε ένα. Συγγνώμη τώρα που μιλάω έτσι, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αντιληφθώ σωστά. Δεν μπορεί να παρεύει το κράτος να πάει σε ένα ξενοδοχείο και να κλείσει, ρε παιδί μου, 5 δωμάτια. Ή να βρει ένα χώρο να στεγάσει αυτά τα θέματα. Γιατί ακούμε για κοινωνική πρόνοια και κοινωνική πολιτική. Όμως εδώ μιλάμε για ουσιαστικά θέματα κοινωνικής πρόνοιας.
0: Μα αυτό δεν σας είπα προηγουμένως, ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής από το κράτος. Από το κράτος. Αν θέλει το κράτος να μεταφέρει στους δήμους, θα πρέπει όμως να μεταφέρει και ανάλογες επιδοτήσεις επιχορηγήσεις.
2: Ναι.
0: Για να μπορούν να στήσουν τέτοιες δομές.
2: Αν είχαμε τη δυνατότητα και την είχατε, θεωρητικά μιλάμε και δεν ξέρω πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό, να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος. Εσείς με την εμπειρία που έχετε τώρα από τη θέση αυτή, τι χώρος θα κάλυπτε, τι ανάγκες έχουμε εδώ στο Ηράκλειο, για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε καλά και...
0: Ναι. Μπορεί τώρα να βολευόμαστε κάπου, όταν όμως ξεκινήσουμε να κάνουμε μια τέτοια δομή, έρχεται ο νόμος και ξέρετε αρχίζει. Θέλουμε τόσα δωμάτια τόσο επί τόσο, θέλουμε τόσο το προσωπικό, θέλουμε τόσο τους συνόχους τους χώρους, θέλουμε.
1: Γραφειοκρατία κρατάει πίσω το ζήτημα. Έτσι που μου ακούγεται.
0: Εκτός από τη γραφειοκρατία, εκτός από τη γραφειοκρατία και η χρηματοδότηση που θα χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο κτίριο. Συν τη στελέχωση.
1: Ναι.
0: Γιατί καλά είναι ο νόμος να λέει και να θέτει προδιαγραφές, σωστές είναι οι προδιαγραφές. Αλλά πώς θα πραγματοποιηθούν. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να βρούμε, έχουμε χώρο και προσπαθούμε να μπούμε σε πρόγραμμα προκειμένου να στήσουμε μια δομή.
2: Έχετε,
0: αλλά καταλαβαίνετε ότι
2: βρεθεί ένας χώρος
0: και το χρόνο.
2: Έχει βρεθεί ένας χώρος λοιπόν, αυτό μας λέτε, και προσπαθείτε να δείτε πώς μπορεί να υλοποιηθεί όλο το
0: υπόλοιπο. Από κάποια οικόπεδα του Δήμου, ναι.
2: Μιλάμε για το Ηράκλειο.
0: Ναι. Το Ηράκλειο.
2: Για το Ηράκλειο.
0: Κοιτάξτε όμως, αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στο Ηράκλειο, υπάρχει στην περιφέρεια. Υπάρχει στην επαρχία όπου βγαίνουν οι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Έχουμε ξένους. Οι δικοί μας άνθρωποι έχουν αρχίσει να μιλάνε.
1: Ναι.
0: Που παλιά, ξέρετε, κρατούσαν το πρόβλημα
2: μέσα στο σπίτι τους.
0: Στο σπίτι τους ή στην καρδιά τους, ξέρω εγώ, στο μυαλό τους. Δυσκολευότανε. Τώρα ίσως ο κόσμος μου λέει. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μία δομή που να καλύπτει. Εγώ τώρα έχω 5-10 άτομα εκεί. Τώρα η κυρία αυτή που είναι άλλα 4-5 άτομα που θέλουν τουλάχιστον 2 δωμάτια. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Είναι και διάφορες εθνικότητες, διάφορες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Και ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικα.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά νομίζω ότι ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε.
2: Στενάχωρη και απογοητευτική, Δημήτρη.
1: Νομίζω η λέξη απογοητευτική είναι.
2: Ναι. Είναι λίγο απογοητευτικό όλο αυτό που μας περιγράφετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ προσωπικά λίγο αργότερα θα ήθελα να μιλήσουμε, έτσι να δω τελικά. Έτσι...
0: Μόλις τελειώσω από εδώ, θα κατέβω κάτω.
2: Ναι, και μιλάμε. Και μιλάμε ξανά. Να είστε καλά. Καλημέρα, Αντιδήμαρχε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Μιλάμε τόσο πολύ συχνά για κοινωνική πολιτική, πρόνοια, κράτος. Και εδώ τώρα το πρακτικό κομμάτι είμαστε τόσο πίσω. Και αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Κράτησα πολύ έντονα αυτό που το ερώτημα που έκανες, το θεωρώ το πιο κέριο. Αν ένας άνθρωπος που δεν μπορεί μετά να βρει άκρη, θα μείνει στο κακοποιητικό του περιβάλλον.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ απλά.
1: Θέλει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Να ξέρει ότι έχει μια υποστήριξη μετά για να βρει τη δύναμη. Και αν τη βρει, Δημήτρη, αλλά αν τη βρει τη δύναμη να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον, θέλει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μετά. Πού θα πάει? Και δει όταν έχει και παιδιά και δεν είσαι μόνο σου, έτσι. Δύσκολα, δύσκολα. Διαβάζοντας το κρατάω, Άννη, γι' αυτό μέθες και διάβαζα προσιλωμένη. Δεν το γνώριζα αυτό. Ηράκλειο λέει 1945, μπήκαν στο δικαστήριο και λίντσαραν τους κατηγορούμενους. Η υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη και είναι... δεν το ήξερα. 30 λέει Οκτώβριο του 1945. Μία δίκη στο ειδικό δικαστήριο δοσιλόγων εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ακραία περιστατικά. Περισσότεροι λέει από 2.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το δικαστήριο. Έσπασαν τελικά τον αστυνομικό κλειό, μπήκαν μέσα.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό έχει να κάνει με την οικογένεια λέει Σωμαράκη από το Σάρχομο Λεβεζίου. Και τελικά τι έγινε? Τους λίντζαραν, Δημήτρη. Αυτοδικία είναι αυτό.
0: Ναι, ειδικό δικαστήριο δοσυλλόγων. Ναι.
1: Ναι. Κινδύνευσαν λέει ακόμα λέει και δικαστές. Ουσιαστικά πήραν τη αυτοδικία, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Και η υπόθεση λέει δεν τελείωσε εκεί. Έγιναν συλλήψεις και τα λοιπά.
0: Ήταν και μια κοινωνία που μόλις είχε βγει από τον πόλεμο, είχε κατακαιρουργηθεί. Είχαμε εδώ πέρα δύο. Είχαμε Ιταλούς και Γερμανούς εδώ πέρα. Ναι.
1: Ναι, ένα ξεγριωμένο πλήθος ουσιαστικά που αποφάσισε ότι δεν ήταν αρκετή δικαστική απόφαση γιατί είχαν βγει λέει οι ποινές και μετά μπήκαν μέσα. Ναι. Και πήρε τον νόμο στα χέρια του.
0: Εντάξει, τα πληρώσαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Επομένως, τι περιμένεις?
1: Τα πληρώσαμε.
0: Ωραίο θέμα πάντως.
1: Και τώρα που λέμε για το δικαστικό μέγαρο, θυμάσαι έτσι χθες που συζητούσαμε να κάνουμε έτσι μια συζήτηση.
0: Λογικά είναι το ίδιο δικαστικό μέγαρο από το 45.
1: Το ίδιο είναι.
0: Εννοώ, μιλάμε το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο.
0: Δηλαδή, αν έκανες ένα ταξίδι, συγγνώμη τώρα, στον χωροχρόνο και γυρνούσες πίσω στο 45, θα βλέπεις όλο το Ηράκλειο διαφορετικό, το μέγαρο ίδιο.
1: Σε καλύτερη κατάσταση ήταν τότε. Η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μία έτσι συζήτηση, ναι. Γιατί φαίνεται ότι εξαγγελίες Πλωρίδη και όλο αυτό το με το δικαστικό μέγαρο που περιμένουμε, δεν ξέρω πότε θα έρθει. Το 2028, 38, 48, 58, το προλάβουμε εμείς, λες.
0: Μπα.
1: Έτσι λέω κι εγώ.
0: Εγώ μπορεί.
1: έτσι, να τα. Νομίζω έχει κάνει κόμμα με τον Αντώνη Τσαπίνο. Λοιπόν, εδώ μου λένε καλημέρα, καλημέρα στην Ελένη. Η Μαρία λέει σε ματιάσαμε. Μάλλον για τα σαρδάμ πάει αυτό. Άμα μπορεί κάποιο να με ξεματιάσει, παιδιά, Μαρία είναι ευτυχισμένη. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και κάτι άλλο. Τη αρετήσει.
0: Το αφημί.
1: Το αφημί εκτός αέρα. Πάμε, έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε γιατί θα πάμε στο Δήμο Βιάνου και να δούμε εκεί. Κάτι γίνεται, λέει, με 400.000 ευρώ.
0: Ναι. Και φυσικά 11.30 ώρα, το σημαντικό, από το σύλλογο Ευζώ, θα το πει τώρα διοικητικό ή δημοτικό συμβουλίο.
1: Διοικητικό
0: συμβούλιο. Να μείνετε.
1: Περαστικά στο δήμαρχο να πούμε. Βγήκε από το νοσοκομείο, ναι. Και σήμερα είναι στο σπίτι του και δουλεύει με τηλεργασία. Περαστικά.
0: Περαστικά.
1: Αλέξη Καλοκαιρινό. Φόζι!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο Βενιζέλιο και συγκεκριμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται 78χρονος από το Μαλεβίζι με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την ίδια ώρα περισσότερα από 400 κρούσματα έχουν καταγραφεί στη χώρα, ενώ 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Μιλώντας στο Creta One 102,3, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης τόνισε ότι δεν χρειάζεται εφησυχασμός και συνέστησε αυξημένη προσοχή. Το κατόφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου περνά σήμερα ο 40χρονος που συνελήφθη έξω από το σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά και κατηγορείται για παρακολούθηση, παρενόχληση γυναικών αλλά και για παιδική πορνογραφία. Συνεχίζονται οι μαθητικές καταλήψεις στο Ηράκλειο με 10 σχολεία να παραμένουν σήμερα κλειστά. Στο Ρέθυμνο δύο άτομα συνελήφθησαν μετά από έρευνα της ασφάλειας σε σπίτι. Εντοπίστηκαν 138 γραμμάρια κάναβης, 200 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Νέα αιματηρή επίθεση στην Αιτή. Τουλάχιστον 11 άμαχοι σκοτώθηκαν. Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και σποραδικές βροχές στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ισχυρή έως και 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
11: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
12: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με όμορφες μουσικές επιλογές από τον
1: Τσαπλίν. Και με μια ιδιαίτερη ευαισθησία δικιά μου, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης έχει το σύνδρομο του Ρετ. Το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Είναι μια σοβαρή γενετική νευροανεπτυξιακή διαταραχή. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις με αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει καριέρα, έχει πει πολύ ωραία τραγούδια και έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο. Έχει πολλά χρόνια τώρα ένα βιντεάκι που τραγουδάει Δημήτρη σε μια συναυλία. Κατάμεστο, δηλαδή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμου. Και τον πιάνει επί σκηνής το συγκεκριμένο. Και ο κόσμος όλος τραγουδάει μόνος του από κάτω το τραγούδι.
0: Έλα,
1: για να τον βοηθήσει.
0: Φοβερός.
1: Ναι, ναι. Και εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι αυτοί που υπερβάλλουν αυτό και δεν παρετούνται και η ζωή συνεχίζεται και εγώ θα καταφέρω αυτά που θέλω να κάνω, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, krateone.gr, με ξεμάτιες κανείς.
0: GR όχι, 102,3. Το GR είναι μέσα.
1: Α, το GR είναι μέσα. krateone.gr, δεν πειράζει. krateone.gr, κάντε κλικ και μας διαβάσετε. Krateone 102,3. Εκεί μας ακούτε. Περιμένω να με ξεματιάσετε, να με ακούει τώρα και η κυρία Παγώνη. Και όλοι αυτοί θα λένε τι λέτε. Τι ξεμάτιασμα και τα λοιπά. Και 2810383282, εκεί που παίρνετε τηλέφωνο για να πούμε καλημέρες, να μας δώσετε τα δικά σας θέματα, τα ρεπορτάζ, να πείτε τις απόψεις, ό,τι εσείς
0: στείλτε,
1: θέλετε.
0: Στείλτε, ό,τι θέλετε.
1: Έχει γίνει ένας, έχει, πώς να το πω τώρα, πάρα πολλές αιτήσεις για το ανακοινίζω 2026. Αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία και έχουμε γύρω στις 100.000 αιτήσεις. Ιδιοκτήτες ουσιαστικά είναι, Δημήτρη, που μπήκαν στην πλατφόρμα και ουσιαστικά οι άνθρωποι διεκδικούν επιδότηση για να μπορέσουν να ανακαινήσουν τα σπίτια τους. Μπορεί να δοθούν, λέει, ποσά από 25 μέχρι και 45.000. Ανάλογα τώρα τα κριτήρια και ούτω καθεξής, έχετε ακόμα περιθώριο. Ανακαινίζω 2026, μέχρι και αύριο μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις.
0: Καλά,
1: και...
0: εντάξει, να μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα τώρα, το βλέπω.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Είναι ένα θέμα τώρα να μπορείς να μπει στην πλατφόρμα. Αλλά ένα άλλο θέμα που έχει κοινωνικές διαστάσεις και οικονομικές είναι το πόσος κόσμος μπαίνει, γιατί αυτό δείχνει και τις δυσκολίες που έχει το κάθε σπίτι και το κάθε νοικοκυριό. Ναι. Και ποιος δεν έχει δυσκολίες.
0: Όχι, μην τα λέμε αυτά, είμαστε μίζεροι. Σε παρακαλώ. Δεν έχουμε καμία δυσκολία. Το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Σοχάρης. Ναι, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω.
1: Θα το λες τώρα, ξέρω εγώ, θα το λες.
0: Δηλαδή, όσοι έχουμε πρόβλημα, είμαστε μίζεροι. Δηλαδή, αν λέμε ότι πάμε κακά, είμαστε μίζεροι. Το έχει πει και. Καλά, έχει από κυβερνητικούς και υποθεί πολλές φορές αυτό.
1: Ότι είμαστε μίζεροι, επειδή.
0: Ναι, κάποιες φορές, αν υπάρχει μια γκρίνια, ας πούμε, είμαστε μίζεροι.
1: Ναι, ναι. Δήμαρχε, πάμε στη Βιάνο. Ο κύριος Μπερτάκης στην Ελέκρα της τηλεφωνικής γραμμής. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τη Βιάνο.
1: Καλημέρα. Τι καιρό έχετε στη Βιάνο? Εμείς περιμένουμε βροχές, αλλά βροχές δεν είδαμε σήμερα. Εκεί πώς είστε?
2: Όχι, είναι καλός ο καιρός. Είναι μια μέρα ηλιόρες με λίγα σύννεφα. Οι βροχές είναι καλοδεχούμενες. Περιμέναμε και εμείς βροχές πάλι. Έχει κάνει κάποιες βροχές, θα έλεγα ικανοποιητικές για την εποχή. Και περιμέναμε από αύριο ακόμα κάποιες καινούργιες βροχοπτώσεις που είναι ευεργετικές, θα έλεγα, για την
0: προβλήματα για την... είχατε.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Είναι ευεργετικές οι βροχές, Δήμαρχε, και τις θέλουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι? Εσείς εκεί με τις βροχοπτώσεις τις πρόσφατες είχατε θέματα? Αντιμετωπίσατε προβλήματα?
2: Κοιτάξτε, θέματα ιδιαίτερα δεν είχαμε. Στα ανατολικά του Δήμου, σε κάποια σημεία που είχαμε έντονη βροχόπτωση και έκανε 60 χιλιοστά σε περίπου 40 λεπτά, αντιμετωπίσαμε θέματα με φερτά υλικά πιο πολύ. Δηλαδή, στους δρόμους ήρθαν φερτά υλικά, χώματα, πέτρες, αυτή η λάσπη που έρχεται, ειδικά με τα πρωτοβρόχια, τα οποία καθαρίσαμε και καθαρίζουμε όπου χρειάζεται ακόμα, και μας δημιούργησε και κάποια προβλήματα στην αγροτική οροπία, δυστυχώς, διότι εκεί η αγροτική δρόμη είναι η πιο ευάλωτη από όλους τους δρόμους, με τα λεγόμενα ζιακοφαώματα, δηλαδή τα ριάκια που σχηματίζονται, ενώ είχαμε καθαρίσει όλο το δικό αγροτικό δίκτυο. Έχουμε σε κάποια σημεία που θέλει κάποιες παρεμβάσεις και εν ώψη της ελαιοκομικής περίοδου πρέπει να τα δούμε σιγά σιγά να τα φτιάξουμε.
1: Μάλιστα. Πάντως έχουμε και καλά νέα, Δημήτρη, που αφορούν το Δήμο Βιάνου. Δήμαρχε, εγκρίθηκαν 400.000 ευρώ.
2: Ναι, ναι.
1: Πού ακριβώς θα κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά?
2: Κοιτάξτε, είναι 400.000 ευρώ, τα οποία και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Λιβάνιο και τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαπάδο και τον γεγονό με τον κύριο Σιονίδη, που ήταν ένα αίτημα δικό μας σε περιοχές που δυστυχώς λόγω των φαινομένων εδώ και πολλά χρόνια υπήρχε σημαντικό πρόβλημα με την οδοποιία που είχε χαλάσει τα ασφαλτικά, κάποια τεχνικά, και θα είναι σε περιοχή του Νότου, εκεί στην Άρβη, στην Ψαρή Φοράδα, στην ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή που είναι και τουριστική παράλληλα, να αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο σε αρκετά σημεία. Και ήταν μια σημαντική έτσι για μας, θα έλεγα, τονοτική ένεση για το να βρίσκουμε χρήματα που εμείς δεν διαθέτουμε δυστυχώς, να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Οι παρεμβάσεις αυτές θα ξεκινήσουν πότε, είναι κάτι άμεσο?
2: Τώρα, εδώ ήρθαν τα χρήματα, έχουν γραφτεί στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να, η υπηρεσία να ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης των παρεμβάσεων αυτών, δηλαδή να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή τη δημοπράτησή τους, να εγκριθεί η δημοπράτηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση, να βγει στον αέρα διαγωνισμός το 15ήμερο που ορίζει τις δημόσιες συμβάσεις. Και αν με το καλό δεν έχουμε ενστάσεις ή οτιδήποτε άλλο από αναδόχους, θα είμαστε σε θέση τέλη του χρόνου, αρχές του επόμενου, να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις αυτές.
0: Ωραία, θετικό είναι αυτό, γιατί είναι και μια έτσι δύσκολη περιοχή με το οδικό θέμα. Και τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε στον αέρα, δεν μπορώ να θες να ρωτήσεις κάτι άλλο από αυτού.
1: Ναι, ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επαρκούν, Δήμαρχε, αυτά τα χρήματα?
2: Όχι, βέβαια, δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν, ναι. Βέβαια, και ο κ. Περιφερειάρχης από το πρόγραμμα της περιφέρειας έχει ήδη δώσει 2 εκατομμύρια, τα οποία υποβάλλουμε τα τεχνικά δελτία με τις μελέτες αυτές τις μέρες, εκ των οποίων από τα 2 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο θα το δώσουν πάλι για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοπίας. Ναι. Σε πολλά τμήματα και σε πολλές κοινότητες που έχουμε εντοπίσει κατεστραμμένο δόστρωμα, άρα και από εκεί θα είναι σημαντικά μια σημαντική παρέμβαση.
1: Μία
2: και
1: ερώτηση.
2: Θα πάρουμε και άλλες 400.000 ευρώ για την αγροτική οδοπία από το πρόγραμμα αυτό, άρα θα κάνουμε σε κάποια σημεία παρεμβάσεις. Και έχουμε και μία έγκριση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο είμαστε στη διαδικασία να το δημοκρατήσουμε. Που είναι συγκεκριμένες όμως οι αγροτικοί οδείς, στους οποίους θα παρέμβουμε, είναι ΕΣΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα κάνουμε και εκεί τη διαδικασία των δημοκρατήσεων. Πιστεύω μέχρι τον Μάρτιο να ξεκινήσουν και αυτές οι παρεμβάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα, επειδή είχαμε μιλήσει σε μια προηγούμενη επικοινωνία μας, θέλω να ρωτήσω σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, αν έχετε κάποια εικόνα με την ευκαιρία που σας έχουμε, αν καλύπτηκαν και ένα.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, έχουν έρθει εκπαιδευτικοί, εμείς συγκεντρώνουμε αιτήσεις τώρα, να δούμε το κόστος που θα είναι,
0: ναι.
2: Και όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που έχουμε ανακοινώσει, βεβαίως και θα τους δώσουμε το επίδομα αυτό, όπως ήδη έχουν αποφασίσει για τους δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν μείνει στο Δήμο μας.
1: Άρα υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ενδιαφέρον, οπότε
2: βεβαίως,
1: είναι θετικό.
2: Όσοι είναι και τηρούν τις προϋποθέσεις, βεβαίως και θα τα ικανοποιήσουμε τα αιτήματα αυτά. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό για το τόπο μας. Και θα δούμε και τι άλλες δυνατότητες θα έχουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε, οι δυνατότητες μας δεν είναι
1: ανεξάντλητες,
2: απεριόριστες, συγκεκριμένες, ναι. Και με βάση τα οικονομικά μας. Και ότι αυτά τα χρήματα είναι χρήματα του Δήμου, είναι έσοδα, δεν είναι κάτι χρηματοδότηση από πουθενά, είναι δικά μας χρήματα. Τα οποία εμείς διαθέτουμε για το σκοπό αυτό και είναι πολύτιμος ο σκοπός που τον διαθέτουμε.
1: Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Δίνετε τώρα σε αυτή την περίπτωση κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς, για τους δημόσιους υπαλλήλους. Εγώ τώρα, έτσι με αφορμή αυτό που λέμε, μου ήρθε κάτι άλλο. Υπάρχουν, μάλλον θα υπάρχουν σίγουρα, νέοι άνθρωποι στον τόπο σας εκεί, φεύγουν ή πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μείνουν εκεί?
2: Κοιτάξτε, και οι νέοι άνθρωποι είναι πολλοί που μένουν, που μπορούν να ασχοληθούν κυρίως με καλλιέργειες, ειδικά των γηπευτικών, που είναι μια προσοδοφόρα καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια. Επενδύουν στον τόπο τους, έχουν τη γη, έχουν την περιουσία από τους γονείς τους και παραμένουν. Τώρα είναι και κάποιοι άλλοι που αναζητούν έτσι καλύτερη τύχη, ενδεχομένως σε άλλες να μην ασχοληθούν με τη γη, αλλά να ασχοληθούν με κάποια επιστήμη, με κάποιο άλλο επάγγελμα. Θεωρώ όμως ότι και η λειτουργία του αεροδρομίου σε μερικά χρόνια εδώ στο Καστέλι πλέον έχει αναστρέψει τα πράγματα και νομίζω ότι στο Δήμο μας θα έχουμε έτσι περισσότερες ευκαιρίες και αυτό φαίνεται ήδη και από την επενδυτική δραστηριότητα αλλά και από τους ντόπιους με τις επενδύσεις που ήδη κάνουν, ειδικά και στο τουριστικό τομέα αλλά και στον πρωτογενή τομέα. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια αναστροφή της κατάστασης και του κλίματος που υπάρχει σήμερα.
0: Θα βοηθούσε βέβαια αν υπήρχε και μια καλή εξέλιξη και πιο άμεση εξέλιξη ειδικά με τον νότιο οδικό άξονα.
2: Αυτό είναι για μας.
0: Δηλαδή το Καστέλι σε συνδυασμό με αυτό φαντάζομαι θα είναι δυνατές προοπτικές στην περιοχή σας που πραγματικά είναι υπέροχος τόπος.
2: Η κυβέρνηση να δει τις οδικές υποδομές. Δεν μπορεί ένα μεγάλο αεροδρόμιο αυτού του πυρηνικού και να μην υπάρχει να μην υπάρχουν οι δρόμοι, να μην υπάρχει ο οδικός άξονας, ειδικά ο νότιος οδικός άξονας που είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο. Η διασύνδεση της Βιάνου, της Εράπετρας, ανατολικά ή με Σαρά μέχρι το Ρέθυμνο δυτικά, αυτά είναι αυτονόητα και πρέπει να υπάρχει συνδυασμός. Και είναι αδιανόητο μέχρι σήμερα να μην έχουμε ούτε καν τις μελέτες. Απλώς να υπάρχουν αποστολικές κάποιες μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα τμήματα. Αλλά ο νότος άξονας και το ευρωπαϊκό δίκτυο θα πρέπει ολοκληρωμένα το δει η πολιτεία, η κυβέρνηση και να χρηματοδοτήσει ό,τι είναι. Είναι αναγκαία να γίνει χρηματοδοτήσεις αυτές, είναι ανάγκη να γίνει το οδικό δίκτυο, είναι κάτι το οποίο έχει μπει στις προτεραιότητές μας και θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων θα ξεκινήσει. Βέβαια υπάρχει τώρα ο ΒΟΑΚ, που και εκεί όλοι
0: είχαν πει
2: να γίνει ΒΟΑΚ, δεν είπε κανείς το αντίθετο, όμως οι ανάγκες πλέον οδηγούν και τη διαδικασία να γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις και ένα καλό οδικό δίκτυο και στο Νότο. Είναι περιοχές που αναπτύσσονται, είναι περιοχές που χρειάζονται αυτές τις υποδομές για να μπορέσουμε και να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε. Και κοιτάξτε, τώρα που έχει κλείσει ο ΒΟΑΚ, ναι, από τα έργα που γίνονται στην περιοχή της Νεάπολης,
0: έρχονται από κάτω.
2: Όλη η εξυπηρέτηση, το είδα και σήμερα πραγματικά ερχόμενος στο Δήμο, μπορεί να ήταν και 30 αυτοκίνητα με άλλα 10 φορτηγά που πήγαιναν προς Ιεράπετρα. Που σημαίνει ότι ο δρόμος αυτός έχει ένα σημαντικό χαρακτήρα να δώσει και να βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη του τόπου. Και βέβαια στο αεροδρόμιο η Νότια Κρήτη, η Ιεράπετρα, ο Μακρύ Γυαλός, είναι καλύτερα να εξυπηρετείται μέσω Βιάννου από το να πηγαίνει από τον Άγιο Νικόλαο και να κάνει όλο αυτό τον κύκλο. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι και νομίζω ότι η αναγκαιότητα αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί.
1: Δήμαρχε, μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύουμε. Ναι. Ήθελα λίγο να δούμε το νερό και επειδή λέγαμε πριν για νωρίτερα για τα έργα, νομίζω ότι έχετε θέσει ως προτεραιότητα, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, το φράγμα Αμυρών Αγίου Βασιλείου. Τι γίνεται με αυτό, αναμένετε
2: είναι
1: χρηματοδότηση.
2: Είναι το πιο έργο σε επίπεδο περιφέρειας, ένα έργο που έχει κατευθεί για χρηματοδότηση, ένα έργο που τηρεί όλες τις προδιαγραφές μέχρι και απολωτριώσεις έχουμε πάρει τις δικαστικές αποφάσεις. Άρα πλέον είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολιτείας. Να πούμε ότι με τον Περιφερειάρχη που το έχουμε συζητήσει, είναι από τα έργα τα οποία έχουν προταθεί και από την Περιφέρεια να υλοποιηθούν. Το κόστος σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο και τη μελέτη, ο προϋπολογισμός είναι στα 19.100.000 ευρώ. Είναι, σας είπα, ένα οριμότατο έργο. Ένα έργο που δεν θέλει δίχτυα, διότι τα δίχτυα τα έχουμε ήδη κατασκευάσει και πάνω σε αυτό θα κουμπώσει να εξυπηρετήσει τις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Και θεωρούμε μετά από 40-45 χρόνια ότι η πολιτεία οφείλει να κάνει ένα μεγάλο έργο στη Βιάννο. Ένα έργο που σας είπα ότι τηρεί τις προδιαγραφές. Δεν πάμε δηλαδή να πούμε φτιάξτε μας ένα φράγμα, αλλά διεκδικούμε σαν ανταγωνιστικό πρόγραμμα με πλήρη φάκελο και τεκμηριωμένη μελέτη να γίνει το φράγμα Αμυρών Αγίου Βασιλείου.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούω τώρα, Δημήτρη, 40-45 χρόνια και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος, σαν να τις ξέχασε ο Θεός που θα πω. Δεν μπορώ να ακούω τώρα. Δίκτυα και δρόμοι και αυτά και 70 χρόνια πίσω και 100 χρόνια πίσω και να είμαστε ναι, τη 2026. Αυτό.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι όσο πάμε πιο νότια, σε οτιδήποτε είναι πιο υποβαθμισμένο?
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Σκέψου το.
1: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λες. Εντάξει. Τι να πω τώρα, τίποτα. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη. Μένουμε σε ότι υπάρχει ένα μέρος χρηματοδότησης εκεί για έργα ειδοποιίας που τα χρειάζεται και ο συγκεκριμένος τόπος. Τώρα όσον αφορά τον νότιο ειδικό άξονα Κρήτης, έχουν αρχίσει πάντως και ακούγονται πάρα πολλές φωνές, έτσι. Εννοώ από φορείς, από εκπροσώπους. Θα μου πεις φωνές, ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια και τον ΒΟΑΚ.
0: Ναι, καλά.
1: Θα δούμε.
0: Θα δίνει όμως σοβαρές προοπτικές, ρε παιδί μου, σε αυτή την περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Που είναι πολύ ωραία περιοχή. Θα είναι και αναπτυξιακά και για τις μετακινήσεις και των ίδιων των ανθρώπων που μένουν εκεί πέρα. Και θα είναι και κίνητρα σε ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους. Γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή.
1: Έτσι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τα λόγια δείξουν 11:30. Λέω να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι, Αντώνη Τσαπίνο, και να
0: πάρουμε μια ανάσα, να αποδεχτούμε τους καλεσμένους μας.
1: Όχι καλέ, τόση ώρα θα λείπουμε. Όχι, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ορίστε, μας έχει δώσει μικρόφωνο τώρα. Πριν.
1: Το, σου είπα, όχι, πάμε τραγούδι να
0: περίμενε, τώρα για να είμαστε και δίκαιοι. Πριν του κάναμε παρατήρηση και είπαμε, καλά, εμείς μιλούσαμε και μας έκλεισε στο μικρόφωνο και τώρα μας δίνει χρόνο και εμείς καθόμαστε και το κοιτάμε. Έτσι, και τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε. Εδώ είμαστε λίγη ώρα πριν τα ρολόγια δείξουν 11:30. Κρατάω ένα.
1: Ξέρεις ποια είδηση θέλω να πούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για, τα...
0: για το κτέλ, για ναι. Το αστικό κτέλ και για το...
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Εσύ μου το έλεγες χθες το βράδυ. Ξέρω ότι ήταν στην ατζέντα να συζητηθεί. Ξέρω ότι είχαν ζητήσει οι φοιτητές ουσιαστικά μείωση του κόστους μεταφοράς τους με το λεωφορείο, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και από 40 ήταν, Δημήτρη, έβγαινε 45 έβγαινε ο χρόνος.
1: Έπεσε 19, 99, 90.
0: Ναι, πες 20, να το πούμε έτσι στρογγυλά. Που είναι μια μεγάλη διαφορά έτσι για την τσέπη του φοιτητή. Τι έγινε όμως εκεί? Γιατί υπήρξε μια ένταση.
1: Ένταση δεν υπήρξε. Ας το πούμε διαφορετικές φωνές ότι είναι ένα ποσό, γιατί δίνει 200.000 ευρώ περίπου κοστολογείται, χωρίς δεν υπάρχει μελέτη. Το ανέφερε ο κύριος Κονταράκης χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζήτησε να προηγηθεί μελέτη, έθεσε ερωτήματα για το κόστος και τα δρομολόγια του αστικού κτέλ και αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την πρωτοβουλία αυτή μόλις 5 λεπτά πριν την προηγούμενη συνέδρια, γιατί εκεί όντως πριν από 2 Δευτέρες είχε υποθεί πρώτη φορά. Και υπήρξε έτσι μια φωνή, ας το πούμε έτσι, που είχε κάποια σοβαρά επιχειρήματα. Όπως και να έχει ένα καλό μέτρο, θεωρούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, στις συνεννοήσεις του Δήμου δείχνει άλλα θέματα αυτό.
0: Αυτό πήγα
1: να τα ξεχωρίσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Γενικά δεν ξέρω τώρα πώς συνεννοούνται. Και επίσης είδες εδώ τι έγινε, έτσι. Ενημερώθηκαν last moment και last minute ότι αλλάζει και η ώρα των συνεδριάσεων, έτσι.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Ναι, κάπως.
1: Ως προς την συνεννόηση. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσουν εκεί στη Λότζια.
0: Δεν είναι σαν και εμάς, Δημήτρη Κανάκη, που τι ωραία που συνεννοούμαστε.
1: Φοβερά.
0: Φοβερά.
1: Θα ήταν υπέροχο να μας δουν.
0: Να πάρουμε μαθήματα και εκτός και κάμερας και στα μικρόφωνα και οτιδήποτε. Κοίταξε τώρα, να μιλάμε και σοβαρά. Μία αρχή θα πω.
1: Απλά εμείς, Μαρία, δεν είμαστε ο Δήμος Ηράκλειο. Έτσι.
0: Θα πω ότι αυτή είναι μία καλή αρχή για τους φοιτητές, αλλά έχουν και άλλα θέματα και άλλα προβλήματα που πρέπει έτσι να σταθούν και στις οικογένειες που θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, την έλλειψη στέγη. Δεν έχουμε φοιτητικές εστίες. Πολλά. Φύγαμε, πάμε σε διαλυματάκι, γιατί επιστρέφουμε εδώ με μια αγαπημένη καλεσμένη.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the-

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 11 και 35 δείχνει το ρολόι απέναντί μας. Μάριο Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης, για ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό θα σας κάνουμε ακόμα παρέα μαζί. Και έχουμε και παρέα στο στούντιο.
1: Μαρία, περίμενε. Γιατί ναι, θα την υποδεχτούμε την καλεσμένη.

0: Ύπατος, ευζώ με τον καρκίνο του 2026 και είναι εδώ, δεν ξέρω που είναι η κάμερά μου, που πρέπει να το δείξω αυτό.
1: Κάμερα σε μένα.
0: Σε σένα.
1: Όχι.
0: Πού το δείχνω αυτό? Εδώ το δείχνω. Αυτό είναι το pack, πώς να το πω βρε Αναστασία.
2: Ναι, είναι το φετινό μας τσαντάκι.
0: Ναι, είναι το φετινό τσαντάκι που όσοι δηλώσετε συμμετοχή παίρνετε το υπέροχο αυτό μπλουζάκι και διάφορα άλλα ενημερωτικά φυλάδια και δωράκια που έχει μέσα. Προλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει, Αναστασία, να δηλώσει συμμετοχή?
2: Καλημέρα και από εμένα.
0: Καλημέρα.
2: Να πάρω μια αναπνοή. Προλαβαίνει οριακά, είναι η τελευταία εβδομάδα των εγγραφών. Πιστεύουμε ότι τσούκου τσούκου θα εξαντληθούν τα αποθέματα. Βέβαια έχουμε βάλει στην άκρη κάτι τις για εκείνη την ημέρα, για τις 18 Οκτωβρίου.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει και αυτό, έρχονται
2: συμβαίνει
0: πολύ.
2: Συμβαίνει κάθε φορά και δεν το υπολογίζουμε, ναι. Οπότε φέτος έχουμε μεριμνήσει λίγο νωρίτερα. Θα δείξει.
0: Άρα όποιος μας ακούει τώρα, καταρχήν να πούμε κάτι άλλο, γιατί νομίζω το πιάσαμε λίγο περίεργα. Τι είναι ο 11ος περίπατος ευζώμου τον καρκίνο? Κάποιοι μπορεί να μας ακούνε και να λένε, ρε παιδιά, εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, μια και μιλάω εγώ, θα σας πω τη δική μου άποψη. Είναι μια συγκλονιστική ημέρα που μαζεύεται στο κέντρο του Ηρακλείου πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 1000 άνθρωποι τέλος πάντων κάθε φορά, και φοράνε στην μπλούζα τους κάτι που έχει μέσα τη λέξη καρκίνος. Περπατάνε δίπλα σε ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή βιώνουν τον καρκίνο. Επίτηδες λέω συχνά τη λέξη καρκίνος. Και δεν φτύνομαι, δεν ξέρω αν με βλέπετε.
1: Ναι.
2: Περπατάμε μαζί με ασθενείς, περπατάμε με τους ασθενείς, με τους φροντιστές τους, με τους πενθούντες. Αυτό δυστυχώς γίνεται κάθε χρόνο. Και χαμογελάμε. Χαμογελάμε, είμαστε αισιόδοξοι και όλοι μαζί αγκαλιαζόμαστε γύρω από ένα πρόβλημα, το οποίο ναι, είναι πρόβλημα, και δίνουμε ο ένας δύναμη στον άλλο για να συνεχίσουμε να προχωράμε και να περπατάμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Οπότε εγώ είμαι πάντα εκεί στο πλάι και χειροκροτώ, συγκινημένη, και χαιρετάω τους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς και μας στηρίζουν κάθε χρόνο.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι σημείο κίνησης είναι η Λότζια, περπατάει βέβαια ο κόσμος μέχρι το λιμένο Βραχίωνα. Σταμάτα Αναστασία.
1: Έλα, εσύ δεν είναι μακριά.
2: Ο περισσότερος κόσμος,
0: ναι.
2: Μέχρι τον... ναι, αν όχι, μου κάνει παρέα εμένα.
1: Άμα
2: ναι.
1: Έχει και τέλεια μέρα, είναι εξαιρετική βόλτα.
0: Είναι. Η αλήθεια είναι.
1: Αν βοηθάει.
0: 18 του Οκτώβρη, 11 η ώρα στην Λότζια. Εκεί πάρτε το πακ σας. Όσοι δεν έχετε, μπορείτε ακόμα και εκείνη την ημέρα. Όσοι μας ακούνε μπορούν να μπουν στη σελίδα του ευζώ.
2: ευζώ.gr να κάνουν την παραγγελία τους.
0: Και μπορούν και να τηλεφωνήσουν. Έλα, σας έδωσα από εγώ. 2810-287-895. 2810-897-895. Εκεί είναι η Μαρία, η Ελένη και τα υπέροχα κορίτσια που κάνετε τόση καταπληκτική δουλειά. Και πέρα από αυτό το ραντεβού, που είναι ένας περίπατος ζωής, γιατί μαζί μπορούμε, θα πω ότι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, αυτή η ιδέα, πριν από 11 χρόνια. Τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα 11 χρόνια?
2: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχει αλλάξει η συμμετοχή του κόσμου. Παιδιά, ενήλικες κατεβαίνουν και περπατάμε όλοι μαζί. Έχει αλλάξει λίγο η στάση γενικότερα του πολίτη, θέλει να συμμετέχει λίγο περισσότερο, δεν αναφέρομαι σε ιδανικές καταστάσεις, όμως σαν να ενεργοποιείται ο πολίτης λίγο περισσότερο, ενημερώνεται, οπότε εντοπίζει και τυχόν θέματα λίγο πιο έγκαιρα, και νομίζω ότι πλαισιώνεται όλη αυτή η προσπάθεια, πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι που μου βγαίνει λίγο πιο αυθόρμητα, και λίγο πιο επιστημονικά. Δεν είναι κάποια πράγματα τυχαία. Αντί να κουνιέται ο κόσμος γύρω από τον εαυτό του όταν ακούει τη λέξη καρκίνος, το ότι θα σηκωθεί και θα περπατήσει μαζί μας είναι νομίζω ένα συμβολισμό της νέας στάσης που θέλουμε να έχουμε απέναντι στις χρόνιες νόσους. Σηκωνόμαστε, περπατάμε, κινούμαστε και πιο έγκαιρα ενημερωνόμαστε και αντιμετωπίζουμε κάτι που θα μας ενοχλήσει αργότερα λίγο πιο σωστά.
1: Είμαστε συνειδητοποιημένοι δηλαδή, βλέπετε, και σε αυτά τα χρόνια, στο πέρασμα των 10-11 χρόνων που κάνετε αυτή την υπέροχη πράξη.
2: Φοβούνται λιγότερο.
1: Ναι.
2: Φοβούνται λιγότερο να περπατήσουν. Πλέον ο καρκίνος αναγνωρίζεται ότι δεν κολλά.
1: Ναι.
2: Σας κάνει εντύπωση και γελάμε, αλλά τον πρώτο καιρό περπατούσαν κοντά μας λιγότεροι άνθρωποι γιατί φοβόταν.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό το βλέπουμε με μεγάλη χαρά.
1: Από τώρα, συγγνώμη, δεν μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει, δυστυχώς, ότι υπάρχουν απόψεις όμως... οι οποίες έχουν παγιωθεί στο πέρασμα των χρόνων και είναι λαθασμένες.
0: Πάντως, νομίζω ότι είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τον καρκίνο, είτε ο ίδιος είτε η οικογένειά του, να αισθανθεί ότι δεν είναι μόνος. Και νομίζω ότι

0: η αγκαλιά του Ευζώ, δεν μιλάω μόνο για τον περίπατο, βέβαια και ο περίπατος, εκεί νιώθεις όντως ότι δεν είσαι μόνος.
1: Στην ουσία προσπαθούμε να φτιάξουμε μια κοινότητα. Αυτή η κοινότητα φτιάχνεται μέσα από μαθήματα, ιταλικά, γιόγκα, υπολογιστών. Αυτή η κοινότητα φτιάχνεται μέσα από το ψυχόδραμα, μέσα από τις συνεδρίες που κάνουν οι ασθενείς, οι φροντιστές, οι πενθούντες στο σύλλογό μας. Φτιάχνεται μέσα από την παρέα που έχουμε στα γραφεία, όταν κάποιος έρχεται να, συνήθως μια γυναίκα, να πάρει ένα επίθεμα για το μαστό ή να δανειστεί μια περούκα, όλη αυτή η κοινότητα που θα σε αγκαλιάσει ξέρει το πρόβλημά σου, οπότε μπορεί πιο άνετα να σε ακούσει και να μοιραστείς πιο εύκολα, πιο ανοιχτά αυτό που σε προβληματίζει. Οπότε έτσι σιγά σιγά φτιάχνεται και αυτή η αγκαλιά που θέλουμε να σας καλέσουμε.
2: Οφείλω να πω ως άνθρωπος που δυστυχώς δεν γνωρίζω τόσα πολλά για τις πράξεις σας και θέλω να ρωτήσω εδώ στον αέρα ανοιχτά, τι είναι αυτό που κάνετε καθημερινά, πώς λειτουργείτε, θα ήθελα να γνωρίζω μερικά πράγματα παραπάνω με την ευκαιρία.
1: Ιδανικά θα έπρεπε να σηκώνουμε τα τηλέφωνα, να ενημερώνουμε και να παρέχουμε συμβουλές. Ναι. Θα έπρεπε να προάγουμε την υγεία και να προωθούμε την πρόληψη για τον καρκίνο. Πρακτικά καθημερινά χτυπάνε τα τηλέφωνα για βοήθεια. Για βοήθεια οικονομική, για βοήθεια νομική, γιατί νοσούν εργαζόμενοι και δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους και πολύ συχνά δεν καταλήγει πολύ καλά αυτό. Οπότε καθημερινά καλούμαστε να βοηθήσουμε τον κρατικό φορέα για να στηρίξει τους ανθρώπους που δυστυχώς μένουν ακάλυπτοι, τους απόρους ογκολογικούς ασθενείς στην ουσία. Δεν δίνουμε χρήματα μέσα από τις κοινωνικές δομές της Κρήτης και των νοσοκομείων. Έρχονται τα στοιχεία των ασθενών και μας ζητάνε να τους βοηθήσουμε.
2: Με λίγα λόγια καταλαβαίνω ότι καλύπτεται ένα κοινό το οποίο δεν το καλύπτει η πολιτεία. Διορθώστε
1: με. Μα αυτό είναι και το οξύμορο, ότι η πολιτεία μας ζητάει βοήθεια και είμαστε θελοντές. Ναι. Είμαστε ένας μη κρατικός οργανισμός.
0: Άρα, Αναστασία, η βοήθεια μπορεί να είναι σε τρόφιμα, μπορεί να είναι
1: ενίκεια,
0: αυτό πήγα να πω, παροχή ενοικίου ή δεν ξέρω, κάποιοι λογαριασμοί. Από τη στιγμή βέβαια που υπάρχουν αποδεικτικά ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν αδυναμία.
1: Ζητάμε να μην κάνουμε εμείς αυτή τη λίγο άχαρη δουλειά. Δεν έχουμε και τα διαπιστευτήρια για να το κάνουμε αυτό. Οπότε όταν μας πει η κοινωνική υπηρεσία ότι αυτός ο άνθρωπος όντως έχει ανάγκη, δεν το συζητάμε δεύτερη φορά.
0: Άρα ουσιαστικά είναι παροχή τροφίμων, πληρώνεται ενίκεια λογαριασμούς. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό.
2: Ψυχολογικό.
1: Βεβαίως, έχουμε εθελοντές ψυχολόγους που δωρεάν παρέχουν συμβουλευτική και συνεδρίες στους ασθενείς.
2: Το φαντάζομαι και τώρα μιλάω ως τελείως άσχετος. Όχι άσχετος, θέλω να πω ότι δεν έχω τόσο επαφή όσο εσείς και από την Καβέρνη και η Μαρία. Το ψυχολογικό κομμάτι είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που νοσεί και για το περιβάλλον του και για τον ίδιο.
1: Και πιο δύσκολο ακόμα είναι, βλέπω ότι είναι να ζητάμε βοήθεια. Είναι πιο δύσκολο να ζητήσει βοήθεια. Ψυχολογική δεν το συζητάμε, ένα άλλο στίγμα, ένα άλλο ταμπού που φέρει αυτή
2: το
1: η
2: νόσο. Το έχουμε λίγο αυτό όμως διώξει από πάνω μας, νομίζω.
1: Λιγάκι, ναι. Λιγάκι. Συνήθως τα παιδιά φέρουν τους γονείς. Ναι.
2: Τα παιδιά πάντα ξέρουν περισσότερα, νομίζω.
0: Υπάρχει παροχή ψυχολογικής βοήθειας και το άλλο, θα το πεις εσύ Αναστασία καλύτερα, έτσι σημαντικό που γίνεται εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι, Δημήτρη, που νοσούν και είναι μόνοι τους. Δεν έχουν την υποστήριξη, ξέρω εγώ, συντρόφου, οικογένειας. Υπάρχουν λοιπόν εθελοντές από το ΕΒΖΟ που βοηθάτε και την ώρα εκεί στο νοσοκομείο, την ώρα της διαδικασίας όλες των χημειοθεραπείων. Πες μας ακριβώς πώς είναι αυτό.
1: Οι εθελοντές μας, τα παιδιά με τα κίτρινα μπλουζάκια είναι και στα δύο νοσοκομεία της πόλης μας και είναι δίπλα στους ασθενείς και τους φροντιστές την ώρα της χημειοθεραπείας, την ώρα του ραντεβού με τον ογκολόγο ή με τον υγειονομικό. Και μάλιστα ξεκινάμε από το πρώτο βήμα, το πιο άχαρο και δύσκολο βήμα. Μπαίνει ο ασθενής στο νοσοκομείο, παίρνει τη διάγνωση και παθαίνει ένα σοκ. Δεν ξέρει καν σε ποιο διάδρομο πρέπει να πάει για να βρει το γιατρό, να κλείσει ραντεβού. Οπότε είμαστε εκεί με ένα τσαντάκι, λίγο πιο ωραίο από το τσαντάκι που σας φέραμε, που έχουμε μέσα ένα φυλάδιο με όλα τα τηλέφωνα τα απαραίτητα. Έχουμε ένα σκαρίφημα με τους διαδρόμους του εκάστοτε νοσοκομείου. Έχουμε μέσα ένα φυλάδιο με όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν και αυτοφροντίδας. Αυτό μας νοιάζει πάρα πολύ. Λιγάκι να έχει και ένα οδηγό που σε άλλες χώρες υπάρχει ειδικότητα νοσηλευτή που το κάνει αυτό. Οπότε με το καλωσορίσατε Ακούγεται λίγο περίεργο. Καλώς ήρθατε. Ναι, ναι, ναι. Έχετε καρκίνο, πάρτε αυτό το τσαντάκι. Βοηθάει όμως πάρα πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί ο άλλος θεωρεί ότι είναι αναμενόμενο, ότι είναι λογικό. Συμβαίνει. Δεν είμαι μόνος μου. Ακόμα και με ένα τσαντάκι στην είσοδο του νοσοκομείου, δείχνουμε σε κάποιον ότι δεν είναι μόνος του.
2: Εντάξει, μου ακούγεται βέβαια σοκαριστικό ότι αναβάλλεται αυτό το βάρος και αυτό το ρόλο.
1: Δεν είναι βάρος, είναι μεγάλη χαρά. Ο εθελοντής παίρνει πάρα πολλά από αυτό.
2: Το ψυχικό βάρος, να πεις κάτι τέτοιο, υπάρχει. Σε ανθρώπινο
1: επίπεδο. Το έχουμε βιώσει.
2: Μου φαίνεται τρομερά βάρη.
1: Το έχουμε ζήσει, τις ανάγκες όλοι τις έχουμε διαπιστώσει από δική μας εμπειρία. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εκεί να μαλακώσουμε λίγο την εμπειρία, να γλυκάνουμε λίγο την εμπειρία κάποιου άλλου.
0: Πνίγηκα, βρε παιδιά. Να πω και κάτι που μπορεί να έχει ουσία. Εγώ πραγματικά δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι για να γίνεις εθελοντής στο ΕΒΖΟ θα έπρεπε ή ο ίδιος να έχεις νοσήσει ή κάποιο μέλος της οικογενείας. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, μπορεί να γίνει μέλος και ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει, θέλει να βοηθήσει.
1: Που είναι ακριβώς. Που είναι ευαισθητοποιημένος, που έχει ενσυναίσθηση, που θέλει να συμμετέχει.
0: Αυτοί που μας ακούν και λένε ναι, εγώ τώρα θέλω να πάρω αυτό το ωραίο το τσαντάκι, αυτό που δείξαμε, θέλω να φορέσω το μπλουζάκι μου και θέλω να έρθω να περπατήσω, να... γιατί γίνονται και πολύ ωραία πράγματα, Δημήτρη, δηλαδή τι να πω τώρα, και μουσικές και...
1: τώρα που το έχω μπροστά
0: ναι,
1: μας να πω ότι θα είναι μαζί μας ο αιματοκρίτης για να ενημερωθούμε και να γίνουμε αιμοδότες δωρεά μυελού οστών, θα είναι η ομάδα επίδρασης για να μας προσέχει. Θα έχουμε χορευτικά από τη Λέσχη Ποντίων, Εύξηνος του νομού Ηρακλείου. Θα έχουμε και την ομάδα του κυρίου Παπαδόκοστα που θα χορέψουν μαζί μας. Θα χορέψουμε μαζί τους μάλλον. Και θα έχουμε και τα μπαταλά που κάνουν μια εντυπωσιακή έναρξη κάθε φορά. Θα έχουμε πολλούς δημότες, φορείς μάλλον του Δήμου Ηρακλείου που θα μας ενημερώσουν. Και εδώ να πω ότι συμμετείχαμε με μεγάλη χαρά και... στηρίζουμε τη δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, φροντίζω τα φάρμακά μου. Ξεκινάει μια δράση που θα πηγαίνουμε με τα φάρμακα, με τα συρτάρια των φαρμάκων που έχουμε σπίτια μας, θα τα πηγαίνουμε στο φαρμακείο το συμβεβλημένο και θα μας κάνουν μια καθάριση με τα λιγμένα, με αυτά που είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση που ξεκίνησε τώρα, πώς να χρησιμοποιούμε σωστά και πώς να επιστρέφουμε σωστά και υπεύθυνα τα φάρμακα. Είναι τρομερό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η ζημιά που κάνουμε με μια κακή χρήση, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμμετέχουμε γι' αυτό και θα είναι όλοι αυτοί που μας έχουν στηρίξει και φέτος, μάλλον φέτος λίγο περισσότερο από άλλες φορές.
0: Χορηγοί εννοείς.
1: Οι χορηγοί μας μας αγκάλιασαν, εντάξει, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά, το να σε στηρίζει η πόλη σου είναι πολύ συγκινητικό. Και πέρα από τους απλούς πολίτες, εμάς τους καθημερινούς πολίτες που ζητάμε να μας βοηθήσετε, να μας στηρίξετε, και ας μην μπορείτε να πάρετε το μπλουζάκι, ελάτε κοντά μας να μας στηρίξετε. Αλλά να ξέρετε ότι κάθε μπλουζάκι που παίρνετε γίνεται δωρεπιταγή σε ένα σούπερ μάρκετ για να πάει με αξιοπρέπεια ένας άπορος άνθρωπος να ψωνίσει. Κάθε μπλουζάκι που παίρνετε, κάθε συμμετοχή γίνεται φάρμακα που δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος. Γίνονται ταξίδι στην Αθήνα για να κάνει μια εξέταση που δεν γίνεται εδώ. Και σίγουρα γίνεται χαμόγελο σε έναν άνθρωπο που αυτή την περίοδο ζορίζεται. Και το μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Να ξέρετε ότι η χαρά πολλαπλασιάζεται.
2: Ναι, και το ελάχιστο κόστος για ένα απλό πολίτη που θέλει να πάρει το μπλουζάκι, να έρθει μαζί σας.
1: Η ατομική εγγραφή είναι 15 ευρώ. Αν μαζευτούμε πάνω από 10 άτομα, είναι στα 12 ευρώ η εγγραφή.
2: Νομίζω ένα ποσό που. Παιδιά, μην πάμε για ένα καφέ, με μια παρέα, δεν είναι κακό, καλύτερα να τα δώσουμε εκεί, το λέω ειλικρινά.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω, Αντώνη, να βάλεις ένα τραγουδάκι, γιατί έχει πέσει πολύ συγκίνηση τώρα, εγώ την ξέρω και τη βλέπω.
2: Σε βλέπω και εσένα.
0: Και εγώ, ναι, οπότε λίγο να πάρουμε μια ανάσα και να έρθουμε εδώ για να κάνουμε ένα υπέροχο κλείσιμο με αυτά τα υπέροχα μπουζάκια που είμαι χαρούμενη που τα φοράμε.

0: Λοιπόν, είμαι χαρούμενη γιατί έχουν έρθει οι μηνύματα που ζητάνε τα στοιχεία για το Ευζώ. Ευζώ, anastasiapes.gr.
1: Ευζώ.gr και πατάμε εγγραφή, βγαίνει κατευθείαν στην πρώτη οθόνη ή αλλιώς παίρνουμε ένα τηλέφωνο στο 281-0-28-78-95.
2: 28-78-95.
0: Αν θέλετε και εσείς να φορέσετε αυτά τα ωραία μπλουζάκια που φοράμε. Αλλά πέρα από αυτό, μπορεί να μας ακούει η Αναστασία κόσμος που να μην το γνωρίζει, να θέλει να απευθυνθεί, να θέλει βοήθεια, να θέλει να ρωτήσει πώς μπορεί να βοηθηθεί. Μπορεί να παίρνει και κόσμος που να θέλει να εγγραφεί ή να γίνει εθελοντής, όπως και να έχει. Απευθυνθείτε στους σωστούς ανθρώπους και είναι από αυτές τις στιγμές, εγώ το λέω, Δημήτρη, που χαίρομαι πάρα πολύ. Ένας λόγος που αγαπώ τη δουλειά που κάνουμε για μένα είναι αυτός. Μ' αρέσει ναι. Όταν δίνω βήμα σε ανθρώπους.
2: Αυτό και... είναι το ευχάριστο κομμάτι.
0: Ναι, είναι το ευχάριστο κομμάτι της δουλειάς μας. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, θα το πω, τέταρτη χρονιά ή πέμπτη, βρε Αναστασία, δεν θυμάμαι. Είναι η τέταρτη πέμπτη χρονιά που είμαι εκεί και όχι μόνο, καλά, τώρα δεν θα πω ψέματα, δεν έχω περπατήσει, πρέπει μια χρονιά να έρθω να περπατήσω.
2: Δεν έχεις περπατήσει από τη Λότζια?
0: Εγώ φεύγω. Όχι, αλλά γιατί δεν έχω περπατήσει? Γιατί παρουσιάζω την εκδήλωση.
2: Δικαιολογημένη.
0: Ναι, οπότε δεν μπορώ. Πού να φύγω να πάω? Αλλά είναι μεγάλη μου χαρά, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε μία και το περιμένουμε. Ξέρεις τι, τελειώνει ο περίπατος και σε πιάνει μετά μια στενά. Έχεις τη χαρά και μετά λες, θέλω να είσαι το επόμενο. Και περιμένεις να περάσει ο χρόνος για να είσαι το επόμενο. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι με ανθρώπους της προσφοράς και να είσαι και με ανθρώπους, Δημήτρη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που να έχουν φορέσει τα παπούτσια σου. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που είπες, κανένας μόνος του. Ρωτώ εγώ, Αναστασία. Έχεις απέναντι σου έναν άνθρωπο. Μόλις έχει ακούσει τη λέξη καρκίνος, τι του λες?
1: Του λες...
0: Νιώθει ότι ο κόσμος του σταμάτησε.
1: Ο κόσμος έχει γυρίσει το σύμπαν πάνω κάτω και έχει επηρεαστεί η δική του προσωπική ζωή, η κοινωνική του ζωή, η ζωή της οικογένειάς του, τα οικονομικά του. Έχει κανονίσει με πολύ μεγάλη δυσκολία το ταξίδι την επόμενη εβδομάδα να πάει διακοπές και αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα πλέον τίποτα από αυτά που νόμιζε ότι ήταν προτεραιότητα. Δεν μπορώ να του πω πολλά πράγματα πέρα από το να με κοιτάξει, να με δει εκεί, όλοι το έχουμε περάσει, είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο, είτε μέσα από τους ανθρώπους που αγαπάμε και το βιώσανε, είτε γιατί εμείς το βιώσαμε, είμαστε εκεί όρθιοι. Μπορεί να κάνει ένα focus και να πει ότι κι εγώ θα περάσω ό,τι πέρασαν οι άλλοι, θα βρεθώ και σε αυτή τη θέση. Δεν μπορείς να το πεις πολλά αυτού του ανθρώπου, δεν μπορείς.
0: Δεν μπορείς. Αυτό που μπορούμε
2: νομίζω
0: να πούμε.
2: Νομίζω ότι μόνο είσαι εκεί μπορεί
1: αυτό,
2: να βοηθάει.
1: Μόνο αυτό. Ναι. Είναι εκεί και έχω περάσει από εκεί που περπατάς τώρα. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο το μονοπάτι, αλλά αν θέλεις, είμαι εκεί, χέρι-χέρι, να το περπατήσουμε. Αυτό είναι και ένα σύνθημα.
0: Τι ωραίο.
2: Ναι, αλλά ήταν σε.
1: Μαζί μπορούμε. Αυτό. Μαζί μπορούμε καλύτερα. Όλοι μπορούμε μόνοι μας, το αποδεικνύουν όλες αυτές οι καταστάσεις που συναντάμε, αλλά μαζί μπορούμε σίγουρα καλύτερα.
0: 11ος περίπατος 2026, 18, κάτσε λίγο βρε Αναστασία τώρα να το βάλουμε έτσι, 18 Οκτώβρη, δηλαδή
1: δεν είναι αυτή η Κυριακή που έρχεται, είναι η επόμενη.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Οπότε μέχρι αυτή την Κυριακή έχουμε τις εγγραφές στα τελευταία πακέτα που έχουν μείνει, τελευταία εβδομάδα εγγραφών, και από την επόμενη, από τη Δευτέρα, ξεκινάμε να τα δίνουμε, να τα διαθέτουμε, γιατί δεν είναι όλοι τυχεροί με βίσμα όπως εσείς, με την κατοίκον παράδοση. Και να έρχονται από το σύλλογο να παραλαμβάνουν τα πακέτα τους.
0: Ωραία. 18 το Οκτώβριο λοιπόν, ραντεβού έχει αυτή την Κυριακή, την επόμενη, στις 11 το πρωί στη Λότζια. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί, ελάτε να χορέψουμε μαζί, ελάτε να αγκαλιαστούμε, να πιαστούμε χέρι-χέρι, να μιλήσουμε, να τραγουδήσουμε, γιατί μαζί μπορούμε. Αναστασία Κοντού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων, χάρηκα πολύ για την ωριμία.
2: Ήταν πραγματικά μια τρομερή, από αυτά που μου αρέσει να κάνω, αυτό που λέει και η Μαρέη σε αυτή τη δουλειά.
0: Έτσι, έτσι. Ευζώ με τον καρκίνο λοιπόν και ελάτε. Ελάτε να γνωριστείτε με αυτά τα υπέροχα κορίτσια, θα πω εγώ. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να αποχωρήσουμε. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά η Μαρίνα Μανολακάκη μεταξύ μας.
2: Μία η ώρα Γιάννης Ραψομανίκης με Newsroom. Δύο η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το Σαρδάμου το κόλλησες και εσύ σήμερα, μάλλον. Και τρεις η ώρα αθλητική ενημέρωση. Γιώργος Κορτσιδάκης. One Sports, One Life.
0: Να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οδηγείται ο 40χρονος που συνελήφθη έξω από το σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παρακολούθηση, παρενόχληση γυναικών καθώς και για παιδική πορνογραφία. Στο Βενιζέλιο και συγκεκριμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται 78χρονος από το Μαλεβίζι με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς τα κρούσματα στη χώρα ξεπερνούν τα 400, ενώ 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Είναι ανάγκη να γίνει ο νότιος οδικός άξονας, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Βιάνου Παύλος Μπαριτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη της περιοχής απαιτεί σύγχρονες οδικές υποδομές. Συνεχίζονται και σήμερα οι καταλήψεις στα σχολεία του Ηρακλείου με συνολικά 10 σχολικές μονάδες να παραμένουν κλειστές. Συνελήφθη 41χρονη στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς έλεγχος στην επιχείρησή της από την αστυνομία βρέθηκαν 77 γραμμάρια κάναβης σε 22 συσκευασίες, καθώς και 55 αυτοσχέδια τσιγάρα. Την απάντηση τον είπα για την πρόταση σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμού, αναμένει σήμερα το Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών. Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και σποραδικές βροχές στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως και 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Άκη Απόστολο Γεωργάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας μόνο ένα κλικ. Πατώντας όμως μόνο ένα κλικ μπορείτε να μας βλέπετε και διαδικτυακά πάλι μέσω του creta1.gr, ενώ στο ίδιο σημείο μπορείτε να συμπληρώνετε τα μηνύματά σας και να λέτε και να σχολιάζετε όλα αυτά που λέμε εδώ μεταξύ μας. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού σε Facebook, Instagram και TikTok, στο email μας info@creta1.gr, όπως επίσης και στο 6947-703-304 που είναι ο αριθμός μας στο Viber. Ενώ για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810-383-282.

έχω μπροστά μου την ημερομηνία 3η 29 ενάτου του 2026. Εγώ τώρα τις τελευταίες ημέρες αποχαιρετώ το Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε να απολαύσετε τις τελευταίες ημέρες του μήνα, τις τελευταίες ώρες. Τα δελτία πρόγνωσης του καιρού δείχνουν βροχές. Θα τις δούμε άραγε εμείς τις βροχές. Από αύριο αναμένεται να έχουμε έτσι μια επιδείνωση, η οποία κατά τόπους θα αγγίζει και την Κρήτη. Ωστόσο να σας πω, εμένα οι ειδοποιήσεις μου βγάζουν ότι εκεί γύρω στις 3 με 4 το απόγευμα θα ξεκινήσουμε να έχουμε βροχές. Μέχρι στιγμής καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται εδώ στο Ηράκλειο που βρισκόμαστε. Όμως θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε πώς είναι ο καιρός στα σημεία που βρίσκεστε εσείς αυτή τη στιγμή.

0: Σήμερα όμως θα κάνουμε μία αναδρομή στους προηγούμενους μήνες, μία αναδρομή στο 2025 και πιο συγκεκριμένα στον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχαμε και το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτοκτηνοτρόφων εδώ στο Ηράκλειο, όπου είχαν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, εκεί όπου βέβαια είχαν σημειωθεί έτσι διάφορα επεισόδια μεταξύ των αστυνομικών και των διαδηλωτών, αλλά και αργότερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι βρέθηκαν στην πίστα του αεροδρομίου, την έκλεισαν για αρκετές ώρες με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν αρκετά σημεία του νομού. Αυτό λοιπόν ήταν αρκετό ώστε να κληθούν στην αστυνομία για κατάθεση κτηνοτρόφοι της Κρήτης για τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί τη συγκεκριμένη ημέρα στις 8 Δεκεμβρίου του 2025, ενώ να πούμε βέβαια ότι γύρω στα 62 άτομα είναι αυτά που καλούνται να καταθέσουν. Ωστόσο, χθες έβγαλε και μία ανακοίνωση ο κτηνοτροφικός σύλλογος Ηρακλείου στη σελίδα του στο Facebook, η Συνεργασία Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου, όπου απίφθινε κάλεσμα προς όλους τους παραγωγούς προκειμένου να δώσουν κατάθεση για τα επεισόδια της συγκεκριμένης ημέρας στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Κωστή Φρογάκη, ο οποίος είναι μέσα στα άτομα που βρέθηκαν εκείνη τη μέρα εκεί και είναι και μέσα στα άτομα που καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους για το τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Κύριε Φρογάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να πούμε όμως δύο λόγια. Να θυμίσουμε λίγο και στον κόσμο τι είχε γίνει εκείνη την ημέρα, γιατί ήταν όλη η παραγωγή στους δρόμους, όχι μόνο στο Ηράκλειο, ήταν στο πλαίσιο των πανελλαδικών διαδηλώσεων και εδώ στο Ηράκλειο αποφασίσατε να κινηθείτε προς το αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να ξεφύγουν λίγο τα πράγματα. Σε μια συζήτηση που είχαμε όμως πριν βγούμε στον αέρα της εκπομπής, μου είχατε πει ότι η αστυνομία είναι αυτή που έχει καταθέσει μηνύσεις και όχι τελικά απλοί πολίτες που είχαν δει ζημιές στα αυτοκίνητά τους, παραδείγματος χάρη στο χώρο του αεροδρομίου.
1: Εμείς σήμερα 5 άτομα από εδώ από το Δήμο Φεστού, θα πάει ο δικηγόρος να μας να δώσει αυτός κατάθεση για να μην πηγαίνει ένας ξεχωριστά. Έχουμε τον κύριο Στιακάτση και θα πάει σήμερα να δώσει αυτός τις καταθέσεις στη δικαία μας, δηλαδή αυτός θα μας έχει αναλάβει. Το ίδιο σύγχυσε για τους υπόλοιπους 57 που όποιους καλούνται θα πηγαίνουν να βρίσκουν τον δικηγόρο, να του κάνω μια εξουσιοδότηση να αναλαμβάνει αυτός. Όσο για τα γεγονότα τότε που είχαν γίνει, εμείς κουβεντιάζαμε, είμαστε μπροστά και λέγαμε να πάμε μέχρι κάτω-κάτω στη μπίζη και να γυρίσουμε πίσω να κάτσουμε στο... να κλείσουμε το κεντρικό πάνω, που ήδη είχε κλείσει ο δρόμος για τα αυτοκίνητα που ήταν. Και μας λένε εντάξει, αν δεν κάνω λάθος εσείς νομίζω είστε έτσι, παρόν.
0: Ήμασταν κι εμείς εκεί, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και όπως κουβεντιάζαμε, αρχίσανε τα λακρυγόνα, αρχίσανε τέλος πάντων. Έγινε εκεί ένα μπάγαλο, έσπρωχνε ένα στον άλλο, χτυπούσανε. Έγινε ό,τι έγινε. Μετά έφυγε μια ομάδα και μπήκε μέσα στο αεροδρόμιο και αναγκαστήκανε μετά και μας αφήσανε και εμάς και περάσαμε. Και τώρα μας κάνουν ανάκριση, δηλαδή δεν είμαστε, δεν μας κάνει κατηγορούμενοι ούτε αυτοί που σπάσαμε τα αυτοκίνητα, ούτε. Μας κάνουν τώρα, είμαστε κατηγορούμενοι, διότι δεν αφήναμε τα αεροπλάνα, λέει, να απογειωθούν και να προγειωθούν για τις ζημίες που γεννήκαν εκεί πέρα.
0: Και να πούμε βέβαια ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζετε μεταξύ άλλων αφορούν τα αδικήματα της παρακόλλησης συγκοινωνιών και της διατάραξης κοινής ειρήνης. Οπότε, ναι, στην ουσία Αυτό ίσως είναι το βασικότερο κομμάτι, στο κομμάτι τουλάχιστον του αεροδρομίου. Και να πούμε βέβαια σε αυτό εδώ το σημείο ότι εσείς όταν είχε γίνει το συγκεκριμένο συλλαλητήριο ήσασταν τότε απλά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν ο Λευτέρης ο Τριανταφυλάκης πρόεδρος. Ωστόσο, λίγο μετά που αναλάβατε τα ηνία του συλλόγου, κληθήκατε με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, την τρίτη ημέρα ή τέταρτη, νομίζω που είχε αλλάξει το συμβούλιο ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος, με καλέσανε, πήγα στο Μέγαρο στο Ηράκλειο για το ίδιο θέμα, αλλά ως μάρτυρας. Αν ξέρω, αν είδα, τώρα είμαι κατηγορούμενος. Και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους 61.
0: Που αυτό βέβαια, για να το πούμε έτσι με απλά λόγια, σημαίνει ότι από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε μία θέση ευθύνης, ανεξάρτητα εάν ήσουν τότε σε αυτή τη θέση, ναι, μπορείς να βρεθείς κατηγορούμενος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βέβαια μπορεί να θεωρηθεί νομικά ορθό
1: σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω, συναλάβει, θα μας εξηγήσει, θα μας ξεκαθαρίσει. Το θέμα είναι το άλλο που θέλω να πω, ότι ανεβαίναμε, ξανανεβαίναμε όλη την ώρα, οι συλλόγοι ανεβαίνανε και βρήκανε τον υπουργό, τον ξαναβρήκανε για ορισμένες πληρωμές που ήταν να κάνουν, λένε δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά, αν δεν κάνω λάθος ήταν το 30% τα βιολογικά, ένα μέτρο του 23 ήταν για τις μέλισσες, άλλη μια, τρεις πληρωμές ήταν και μας είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχαν λεφτά να γίνουν. Μόλις μπήκαμε στο αεροδρόμιο, το ίδιο βράδυ, το πολύ την επαύριο, έγιναν πληρωμές. Πώς γίνεται, λέει, τη μία να μην έχουν λεφτά και την άλλη να τα βρίσκουν. Έγιναν πληρωμές. Θέλω να καταλήξω ότι οτιδήποτε, όποιος κλάδος και να είναι, οτιδήποτε πρόβλημα για να υπάρξει, εάν δεν το πολεμήσεις, εάν δεν το προσπαθήσεις, δεν καταφέρεις πράγμα.
0: Και δηλαδή βέβαια, ναι, πείτε μου, συνεχίστε.
1: Ναι, θέλει οτιδήποτε και να κάνεις, πρέπει να το κάνεις, να κάνεις τον αγώνα που πρέπει να κάνεις. Και ας υποστήσεις συνέπειες, τι θα κάνουμε τώρα. Εμείς αυτά τα πράγματα δεν τα θέμε, το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Δεν θέμε ούτε στους δρόμους να κλείνουμε, ούτε στα αεροδρόμια να μπαίνουμε, μας αναγκάζουνε. Παλεύουμε και εμείς για εμάς και για τα κοπέλια μας. Όλους θα μας κάνουν μετανάστες να φύγουμε, δηλαδή αυτά τα πράγματα με τις ενεργοποιήσεις τώρα. Τον Οκτώβριο περιμένουν ανθρώπους τα λεφτά. Πότε θα τα βάλουν τα λεφτά? Πότε θα μπουν τα λεφτά? Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο παίρνανε τα μισά λεφτά και το Δεκέμβριο τα υπόλοιπα. Πριν λίγο μιλούσαμε με τον πρόεδρο στο Τσίδη, το κ. Κουδουντάκη, και μου λέει δεν έχουμε, ούτε το 5% δεν έχουν κάνει ενεργοποιήσεις. Και από αυτούς που έχουν κάνει δεν έχει ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Δηλαδή γίνεται ένα μπάχαλο, είναι όλα στον αέρα. Και η κυβέρνηση σφυρίζει διάφορα.
0: Και είναι βέβαια ένα θέμα το οποίο θα σας ρωτούσα και εγώ, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή που ναι, επικρατεί ένα μπάχαλος ότι αφορά και με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, με την πλατφόρμα MyAgro, υπήρχε μια προθεσμία μέχρι τα τέλη της περασμένης εβδομάδας όπου μπορούσατε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας για να πληρωθείτε εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε να βγαίνετε στους δρόμους το επόμενο χρονικό διάστημα εφόσον δεν γίνουν και οι πληρωμές την ώρα τους?
1: Δεν ξέρω, πιστεύω κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή το πετρέλαιο έχει πάει 2,5 ευρώ που να είναι. Τα πάντα ανεβαίνουν, τα πάντα ακριβά, δεν μπορούμε, έχουμε ένα σωρό έξοδα και δεν βγαίνει ένας να λάβει να μας ξεκαθαρίσει, να πει οι επιδοτήσεις θα μπουν. Τώρα λέει το γάλα θα ανέβει πάνω. Πού θα ανέβει το γάλα, πού θα πάει το γάλα? Θα βάλουν 10 λεπτά πάνω στο γάλα, 20 και θα ανέβει και η τροφή. Άρα το ίδιο μας κάνει. Αν ανεβούν οι δύο τροφές, το γάλα σου και να πάει το ίδιο κάνει. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία δεν έχουν σκοπό καν να τα λύσουν, ούτε να ασχοληθούν καθόλου. Αυτό μας δείχνουν εμάς.
0: Και βέβαια καταλαβαίνω ότι η αγανάκτηση μεγαλώνει κάθε χρονιά που βλέπετε ότι δεν αλλάζει κάτι. Και να πούμε βέβαια ότι...
1: Αλλάζει Μαρίνα, αλλάζει κάτι κάθε χρονιά. Πώς δεν αλλάζει, αλλάζει αλλά αλλάζει προς το χειρότερο.
0: Προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο.
1: Ναι, αυτό έχουμε καταλάβει. Πρώτον, για ποιο λόγο μας επήγανε στην ΑΕΔΕ. Το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στην εφορία είμαστε εμείς. Για ποιο λόγο μας επήγανε, για καλύτερα μας επήγανε. Δεν μπορούν δηλαδή να υπάρχει υπηρεσία του όπως υπήρχε πια μπροστά. Τώρα εσύ χρωστείς, δεν υπάρχει περιορισμός, κάνει ρύθμιση. Ξέρω άτομα που έχουν κάνει ρύθμιση, χρωστούν στην εφορία και έχουν κάνει ρύθμιση, πληρώνουν τις δόσεις κανονικά, μόλις μπουν χρήματα, τα κρατίζουν. Δεν πάνε να κάνει ρύθμιση, δεν πάνε να κάνει οτιδήποτε έχει κάνει. Ή δεν ήταν τα πράγματα, χούντα είναι.
0: Σαν όμως καινούριος πρόεδρος και όλους αυτούς τους μήνες που έχετε αναλάβει, έχετε δει κάτι να πηγαίνει καλύτερα, έχετε δει λίγο φως στον ορίζοντα σχετικά με το τι θα γίνει την επόμενη μέρα?
1: Τίποτα δεν έχουμε δει. Τίποτα. Για καλύτερα, όπως λέμε κάθε χρόνο, και χειρότερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα φτιάξουν, να δρομολογήσει η δουλειά, να ξέρει ο άλλος ότι τον Οκτώβριο θα πάρει αυτή την επιδότηση. Αλλιώς να τις κόψουνε. Να τις κόψουνε, το λέω η ιστορία. Μα έτσι αλλιώς αυτοί τις τρώνε. Έτσι αλλιώς έχει αποδειχτεί ποιοι τρώνε τα λεφτά. Όλη την ώρα σκάνδαλο από πέρα, σκάνδαλο από πόδι, όλη την ώρα. Λοιπόν να τις κόψουνε, να έχει το γάλα μια καλή τιμή, το κρέας μια καλή τιμή και δεν θέλουμε εμείς επιδοτήσεις. Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να μας έχουν στοχοποιήσει όλη την Κρήτη, να μας λένε ο πετσεπέδες, εσείς τα τρώτε, εσείς ξέρουν ποιοι τα έχουν φάει και ποιοι τις δεσίζουν και τα τρώνε. Να τις κόψουν, τελειώνει η ιστορία. Και όποιος μπορεί να παράζει, να παράζει, να έχει τη τιμή που θέλει το προϊόν, να έχει μια καλή τιμή και τελείωσε, τέρμα. Αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Και είναι τώρα και η άλλη συζήτηση, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, η Κρήτη είναι μία από τις περιφέρειες που καλά κρατούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ στην Κρήτη. Είναι ένα κομμάτι που σας κάνει να το βλέπετε λίγο πιο θετικά, ότι ναι, θα πάνε καλά τα πράγματα, γιατί εμείς έχουμε εδώ ζωικό κεφάλαιο, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Δεν έχουμε προς το παρόν κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, μην τα μας εξημερώνει. Γιατί εντάξει, έχουμε συνεργασία βέβαια και με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Έχει αυτός στα λιμάνια, έχουν τα απαραίτητα που πρέπει να κάνουν. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, δεν μπορώ τίποτα. Ούτε πιστεύω, ούτε ξέρω. Δηλαδή, είναι πως έχουμε παραγωγή, είναι πως έχουμε... Αφού τα πάντα έχουν διελύσει, τα πάντα. Για να βγάλω εγώ τώρα ένα αρνί, να βγει 10 κιλά να το σφάξω την άλλη μέρα. Δεν είναι σωρό τροφή. Τροφή, τα τροφή για 50-60 λεπτά έχει πάει τώρα, 55 λεπτά. Το κόστος παραγωγής, όλα αυτά. Ω, δεν είναι νησί, γιατί δεν το αναγνωρίζουν ότι είναι νησί. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι το μεταφορικό σου δύναμο που λέγανε, το ένα, τίποτα. Για ποιο λόγο να μην παίρνουμε εμείς, αφού είναι η Κρήτη νησί, ο μεταφορικός δύναμο. Τα χρήματα δηλαδή, καταβάζω εγώ από πάνω μου, τα παίρνει ο ένας ο έμπορας. Άσχερα που έχουμε εμείς εδώ και τα δίνουμε 7-8 ευρώ την μπάλα και 9 τα αγοράζουμε το χειμώνα, στην πάνω Ελλάδα τα πετάνε, δηλαδή τα βάνε στο Σταύρο και σημούνται τα πρόβατα πάνω. Mm-hmm. Και εμείς τα αγοράζουμε 9-10 ευρώ το χειμώνα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα, θέλουν να μας αφανίσουν. Αυτό μας δείχνουν εμάς. Το πρωτογενή τομέα γενικά, το ίδιο και με το λάδι, το ίδιο και με τα σταφύλια, το ίδιο με τα πάντα. Τα τσιμπευτικά μία πάνε πάνω, μία πάνε κάτω. Αυτό είναι δηλαδή, δεν έχει βγει κάποιος να πάρει θέση να πει ναι, θα φτιάξουμε αυτό, θα φτιάξουμε το άλλο. Τώρα με τη νέα ΚΑΠ δεν γίνει. Με τη νέα ΚΑΠ πρέπει να πάνε από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, από κάθε σλόγους, από κάθε έμπειρη, δηλαδή όποιοι είναι, να κάτσουν να μαζί να αποφασίσουν και όχι να αποφασίσουν αυτοί χωρίς εμάς. Γιατί αν γίνει αυτό που λένε για την ΕΚΑ, τελειώσαμε. Εάν δεν αλλάξει κάτι. Είναι πολύ μειωμένα για τις αγρότες, είναι πάρα πολύ μειωμένα τα ποσά που έχουν βγάλει.
0: Έχετε μιλήσει με τους προέδρους των άλλων κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης? Έχετε σκεφτεί μήπως προχωρήσετε σε κάποια οργανωμένη συνάντηση όπως και τους προηγούμενους μήνες, προκειμένου να θέσετε εκ νέου?
1: Ναι, κουβεντιάζομαι, μιλούμε, παρακολουθούμε τώρα να δούμε μήπως και αλλάξει κάτι, που δεν το θωρώ, δηλαδή δεν βλέπω να αλλάξει κάτι. Είμαστε σε συνομιλία σχεδόν καθημερινά. Και αν δούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, θα το κάνουμε πάλι. Θα κάνουμε. Δηλαδή, ό,τι χρειαστεί να γίνει, θα γίνει. Αλλά εγώ είμαι απογοητευμένος σε όλα τα θέματα, δηλαδή του προσωπικού τομέα. Δεν υπάρχει. Σωτηρία δεν υπάρχει. Θέλω να μας διαλύσουν. Αν συνεχιστεί δηλαδή αυτό το πράγμα, θα παραγυρεύουμε να κάνουμε άλλες δουλειές.
0: Απογοήτευση και αβεβαιότητα. Αυτό είναι λοιπόν.
1: Μα είναι στην πράξη, δεν είναι μόνο στα λόγια. Αυτό έχουμε. Αυτό το βιώνουμε κάθε μέρα. Είχε ο καθένας ένα σωρό, ο καθένας ξέρει τι πέρασε στο σπίτι του, έχει τα κοπέλια του, τα ζώα του, δηλαδή ζωοτροφές, ένα σωρό έξοδα έχει ο καθένας κάθε μέρα και να μην ξέρουμε τα μέσα ξημερώνει. Δηλαδή, θα πούνε αυτά. Για ποιο λόγο τώρα δεν ανοίξαν έτσι? Με τα κτηματολόγια το ίδιο. Τα χωράφια τα δικά μας δεν μπορούμε να τα δηλώνουμε. Με συμβόλαια, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ έχω απογοητευτεί. Απογοήτευση. Αυτό μόνο, δεν έχω πράγμα άλλο να πω.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν όλοι να δούμε αν μέσα στον Οκτώβριο γίνουν κάποιες πληρωμές, αν πάρετε μία ανάσα, έτσι, τη βοήθεια που πρέπει από το κράτος, και σίγουρα θα ξανασυζητήσουμε μαζί, κύριε Φρογάκη, για να δούμε πώς θα πάει και στη συνέχεια αυτή η δικαστική περιπέτεια που έχετε εξαιτίας του συλλαλητηρίου τότε στο αεροδρόμιο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάτε καλά, ναι.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Θα αλλάξουμε όμως τώρα κλίμα, θα περάσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα. Τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα, ημέρα καρδιάς. Είναι μια ημέρα η οποία καθιερώθηκε και γιορτάζεται από το 1999 κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Ηλία Ζαρέα, ο οποίος είναι καρδιολόγος του ΕΣΥ, και θα πούμε έτσι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί και να τα ξέρουμε, μπορεί και όχι. Κύριε Ζαρέα, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας.
1: Επίσης καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας, καλό μεσημέρι.
0: Με αφορμή λοιπόν σήμερα αυτή την Παγκόσμια ημέρα, θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια πράγματα και για τη σημασία της πρόληψης, και με αυτό θα ξεκινήσω. Πότε

0: Λοιπόν, όντως η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή. Ο κολλητικός έλεγχος είναι σημαντικός, διότι τα καρδιακά νοσήματα εξαρτώνται σιωπηρά. Αφενός και αφετέρου μπορούν να προληφθούν. Ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος αυξάνει προοπτικά τα καρδιακά νοσήματα, είναι η ηλικία. Με την ηλικία αυξάνονται προοπτικά. Άρα, γύρω στα 40 και μετά τα 40, ανεξαρτήτως αν έχουμε συμπτώματα ή όχι, θα πρέπει να γίνεται ο πρώτος πολιτικός έλεγχος, όπως λένε οι διεθνείς οδηγίες. Από εκεί και έπειτα τώρα μπορεί να μας οδηγήσει και κάτι να το κάνουμε και νωρίτερα. Οι παράγοντες αυτοί είναι συνήθως το οικογενειακό ιστορικό πρόημι σε στεφανίας νόσου, δηλαδή ένας πατέρας ο οποίος έχει ένα στεφανίο επεισόδιο γύρω στα 55 έτη ή μια μητέρα γύρω στα 65. Όταν έχουμε υψηλή αρτηριακή πίεση ή έχουμε ένα επηρεασμένο λιπηδεμικό προφίλ ή έχουμε ζαχαρόδι διαβήτη ή είμαστε καθιστές ή έχουμε καθιστικό τρόπο ζωής λόγω της δουλειάς μας ή αυξημένο σωματικό βάρος, αυτοί οι παράγοντες θα μας οδηγήσουν και πριν τα 40 έτη και χωρίς συμπτώματα να ψάξουμε, να δούμε, να κάνουμε ένα πολιτικό έλεγχο.
1: Οπότε δηλαδή, εάν εγώ κάνω καθιστική ζωή και κάποιος ο οποίος κάνει μία δουλειά γραφείου, αυτό που λέμε το κλασικό 9-5, δεν κινείται ιδιαίτερα μέσα στη μέρα του, δηλαδή είναι καθυλωμένος, να το πούμε έτσι, σε ένα γραφείο μπροστά από έναν υπολογιστή, ποια είναι η καλύτερη στιγμή, η καταλληλότερη ηλικία για να πάει να κάνει έναν προληπτικό έλεγχο?
0: Συνήθως μετά τα 30, στα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε, να δούμε αν αυτός πέραν του καθιστικού τρόπου ζωής είναι προδιαβητικός, αν υπάρχει ένα εικονιακό ιστορικό μαζί με τον καθιστικό τρόπο ζωής, αν έχουμε ένα λιπηδεμικό προφίλ το οποίο επίσης έχετε και αυτό και επικάθε πάνω στον τρόπο ζωής μας, τότε σίγουρα μετά τα 30 θα ήταν καλά να κάνουμε ένα προληπτικό έλεγχο.
1: Και μιλάμε βέβαια τα 30, είναι μια ηλικία που ίσως ακούγεται σε όλους ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνω ένα προληπτικό έλεγχο για την καρδιά, γιατί 30 χρονών σου λέει έλα μωρέ, μικρός είμαι ακόμη, και βάζω στοίχημα τώρα που μιλάμε ότι οι περισσότεροι που κάνουν μια δουλειά γραφείου σίγουρα δεν έχουν σκεφτεί ποτέ να πάνε να κάνουν έναν προληπτικό έλεγχο.
0: Σίγουρα. Ειδικά όταν έχουμε και παράγοντες όπως το κάπνισμα, δηλαδή συνήθως δεν έχουμε μόνο ένα παράγοντα, συνήθως, έτσι. Δηλαδή είναι, ας πούμε, είναι κάτι παράγοντες οι οποίοι δρούν συνειδητά και έτσι θα πρέπει να μας οδηγήσουν πριν να κάνουμε έναν έλεγχο.
1: Και από τη στιγμή βέβαια που θα ξεκινήσουμε τον έλεγχο, θα πρέπει να γίνεται κάθε πότε, κάθε ένα χρόνο, κάθε δύο χρόνια?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το ρίσκο κινδύνου. Ο καρδιολόγος, σύμφωνα με τις εξετάσεις, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, από την κλινική του εξέταση, από το καρδιογράφημα, από τον υπέρχο, από το λιπηδημικό προφίλ, από ότι αν έχουμε αρτηριακή πίεση ή όχι, αν είσαι ζαχαροδιαβητικός ή όχι, από το σωματικό σου βάρος, θα βγάλει ένα ρίσκο κινδύνου. Αυτό το ρίσκο κινδύνου, όπως βγαίνει από πίνακες, υπολογίζεται ένα στήμος της δεκαετίας, θα μπορέσει να μας παραπέμψει στα χρονικά διαστήματα εκείνα, τα οποία θα πρέπει να ξαναελεγχθούμε αφενός ή να χρειαστεί να κάνει και περαιτέρω εξετάσεις, όπως ένα τεστ κοπόσεως, να βάλει ένα hot ρυθμού, είτε να κάνει ένα calcium score, δηλαδή να δει το φορτίο του ασβεστίου στα στεφανή αγγεία με μια αξιολογική στεφανογραφία.
1: Και εδώ πέρα βέβαια η ερώτηση που γεννάται είναι άλλη. Υπάρχουν ύπουλα συμπτώματα τα οποία οι περισσότεροι από εμάς αγνοούμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, ή μπερδεύουμε ας πούμε κάποιον πόνο, θεωρούμε ότι είναι μυϊκός ένας πόνος που έχουμε ή ότι ζορίζεται το στομάχι μας, δεν μπορούμε να χωνέψουμε?
0: Ναι, Υπάρχουν κάποια συμπτώματα. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα το οποίο μας κρούν το κόδωνα του

0: κινδύνου, όπως μπορούμε να πούμε. Συνήθως έχει να κάνει, και για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές σας, με κάποιο πόνο στο στήθος ο οποίος έχετε για πρώτη φορά. Είναι ασυνήθιστος. Δεν τον είχαμε. Έχουμε όλοι μας λίγο πολύ, έχουμε πονέσει από κάποιο μυοσκελετικό πόνο, αλλά αυτός είναι διαφορετικός. Μετά από ένα, από μια κόπωση που δεν την είχαμε, από μια δυσκολία να κάνουμε κάποιο συγκεκριμένο έργο που κάναμε στην καθημερινότητά μας, και το κάνουμε τώρα μας δυσκολεύει, όπως να βγω με τα ψώνια στο δεύτερο όροφο, ή εγώ ήμουν, ή να μας προκαλέσει μια δύσμενη την οποία δεν την είχαμε. Όλα αυτά κυρίως είναι κάποια έτσι συμπτώματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μείωση της αντοχής μας, να πω, της λειτουργικότητάς μας. Ένας πόνος ο οποίος είναι παράξενος, ο οποίος ήταν πιο έντονος, έχει το χαρακτήρα του σφιξίματος, τον οποίο δεν τον είχαμε. Όλα αυτά θα πρέπει να μας υποψιάσουν και να ζητήσουμε εξειδικευμένη γνώμη.
1: Και επειδή λέτε τώρα για τους μυοσκελετικούς πόνους, που νομίζω ότι πολλοί μπερδευόμαστε κατά καιρούς με τέτοιους πόνους, έχουμε και το στρες, το άγχος. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι για την καρδιά μας και πόσες φορές μπορεί, ενώ είμαστε αγχωμένοι, να παραβλέψουμε κάποιο πόνο και να πούμε «έλα μωρέ, είναι μυϊκός», αλλά να είμαστε αγχωμένοι. Και αυτό να είναι δείγμα ότι έχουμε κάποιο θέμα με την καρδιά μας, κάτι πρέπει να κοιτάξουμε.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα το στρες είναι ένας σημαντικός παράγοντας από τη μία, και από την άλλη είναι και τροποποιήσιμος, έτσι. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να βρούμε τι είμαστε σαν και να το αποφεύγουμε, αποφεύγουμε και το στρες. Σίγουρα το στρες αλλάζει πολλά απάνω στο πώς θα μεταφράσουμε ένα πόνο. Εγώ θα ήθελα έτσι να παραμείνω στο ότι ο πόνος αυτός είναι ξεχωριστός. Δεν τον ξαναείχαμε. Ένα σφίξιμο, ένα βάρος το οποίο είναι έντονο, το οποίο συνήθως έρχεται είτε στην ηρεμία ή μετά από μια εργό διάθεση που κάναμε, και συνοδεύεται από μια τάση προς εμετό, από εφίδρωση, από κάποια άλλα συμπτώματα τα οποία όλα μαζί δεν τα είχαμε ποτέ. Όλα αυτά θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν.
1: Αυτός ο πόνος πόσο μπορεί να διαρκέσει, έτσι, για να καταλάβει κανείς, μπορεί να διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα ή παραπάνω?
0: Όχι, σίγουρα όχι δευτερόλεπτα. Έτσι, εξαρτάται από το τι μηχανισμό έχει από κάτω. Είναι ένα ολοκληρωμένο έμφραγμα το οποίο θα είναι πάνω από μισή ώρα, ή να είναι μια αστάθεια, δηλαδή ένα αγγείο που, να το πω έτσι λαϊκά, ανοίγει και κλείνει, το οποίο θα είναι κάτω των 20 λεπτών. Συνήθως, ας μην σταθούμε στο χρόνο, γιατί αυτό μπορεί και έτσι να μπερδέψει, και να δώσουμε βασικά νοήματα, απλά μηνύματα. Ένας πόνος ο οποίος ήταν πρωτόγνωρος, είχε το χαρακτήρα του σφιξίματος, στο στήθος, πήγαινε στους ώμους, είχε αντανακλάσεις ακόμα και στο χέρι μας, ο οποίος συνοδευόταν από κάποια τάση προς εμετό, ναυτία, εφίδρωση, θα πρέπει να μας υποψιάσει.
1: Και αυτό θα σας ρωτούσα για το χέρι, γιατί λένε ότι όταν μου διάσει το αριστερό χέρι, αν δεν κάνω λάθος, εδώ θέλω να με διορθώσετε, λένε ότι αν μου διάσει το αριστερό χέρι είναι ένα δείγμα. Όταν μου διάζουν τα χέρια μας, όταν έχουμε κάποιους μυϊκούς σπασμούς, είναι ένα σημάδι?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το αριστερό χέρι. Ενδέχεται να μου διάσουν και τα δύο χέρια, ανάλογα σε ποια θέση, σε ποιο τείχομα της καρδιάς έχω την ισχυμία. Συνήθως έχουμε την εσωτερική επιφάνεια του αριστερού άνω άκρου. Την εσωτερική επιφάνεια, αυτή που καταλήγει στο μικρό μας δάκτυλο.
1: Επειδή σας χάνουμε λίγο, κόβεται η σύνδεση, αν μπορείτε λίγο να επαναλάβετε μετά το σημείο που είπατε, εσωτερικά. Ωραία. Που καταλήγει
0: εσωτερική
1: στο μικρό
0: επιφάνεια, λοιπόν, εσωτερική επιφάνεια, και το λέω απλά, όχι με ανατομικούς όρους, εσωτερική επιφάνεια στο αριστερό άνω άκρο.
1: Ωραία. Και το άλλο τώρα που θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει έτσι κάποια χρυσή τιμή σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις αίματος που κάνουμε, για το τι επίπεδα, σε τι επίπεδα βρίσκεται η πίεση, η χοληστερίνη, το ζάχαρο? Μπορεί αυτό να μας δείξει κάτι, μπορεί να μας βοηθήσει?
0: Φυσικά υπάρχουν ορισμένες τιμές οι οποίες απευθείας ανάγουμε τον ασθενή μας κάποιες έτσι ας πούμε οικογενειακές παθήσεις δυσλιπιδημιών, αλλά αυτές υπάρχουν σίγουρα, αλλά συνήθως τα νούμερα θα πρέπει να αξιολογούνται μαζί με το ρίσκο κινδύνου και των άλλων παραγόντων. Δηλαδή αν έχουμε πίεση, την ηλικία μας, έτσι, που όπως είπαμε είναι πολύ σημαντική, ποια είναι η τιμή της χοληστερίνης φυσικά, αν έχουμε ζάχαρο ή όχι, αν είμαστε προδιαβητικοί, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα chart, μπαίνουν σε ένα πίνακα απάνω και έτσι βγαίνει ένα ρίσκο κινδύνου. Αφήστε τις τιμές για τους καρδιολόγους. Εντάξει, ας μην μείνουμε σε τιμές.
1: Για τους καρδιολόγους, και βέβαια να πούμε κάτι εδώ που το σχολιάζουν οι περισσότεροι επαγγελματίες της υγείας, να μην συμβουλευόμαστε το διαδίκτυο.
0: Κοιτάξτε, ναι, καλά είναι να, αν το χρησιμοποιούμε με την έννοια να έχουμε κάποια άποψη, με την έννοια να είμαστε λίγο προεδιασμένοι, ίσως ναι, αλλά όχι, δεν πάμε με το διαδίκτυο να βγάλουμε αποτέλεσμα.
1: Να βγάλουμε διάγνωση, αυτό που κάνουν πολλοί. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής, το ωμέγα 3 ας πούμε, τελικά βοηθούν στην υγεία της καρδιάς ή είναι περισσότερο πλασίμπο, είναι θέμα marketing?
0: Όχι, έχουν δείξει, εξάλλου δίδονται και σαν θεραπεία ορισμένες φορές σε τρικλικερίδια, έχουν δείξει ορισμένες μελέτες, ναι, έχουν δείξει ότι έχουν κάποια ωφέλεια, κυρίως σε αντιοξειδωτική δράση. Ναι, υπάρχει. Από εκεί και πέρα τώρα έχουν και νέα φάρμακα τα οποία θα μπουν και αυτοί στη παρέτρα μας. Όλα αυτά πάντα όμως δίδονται μετά από κάποια επίσκεψη σε ένα καρδιολόγο, ο οποίος θα βγάλει ένα δίκτυο.
1: Οπότε πάντα με τη συμβουλή του καρδιολόγου μας.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ βέβαια να πούμε ότι πολύ σημαντικό κομμάτι παίζει και η διατροφή. Θέλω να μου πείτε εάν υπάρχουν τροφές που όντως βοηθούν, και το λέω αυτό διότι πλέον όλα τα προϊόντα, όλα τα τρόφιμα έχουν χάσει την αξία που είχαν κάποτε. Μπορούμε να στηριχθούμε ας πούμε...
0: Ναι, έχει αποδείξει ότι η μεσογειακή διατροφή και ειδικά η διατροφή που κάνουμε στην Κρήτη, τουλάχιστον αν μη τι άλλο η πανικριτική, έτσι, έδειξε ότι αυτή η διατροφή που ήταν πλούσια σε ωμέγα 3 και σε άλλα και σε βιταμίνες, σε οτιδήποτε, όλα αυτά έδειξε ότι σίγουρα έχουν έχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά το αντιοξειδωτικό στρες. Έτσι, αυτό που φύρει το οξυδικό στρες, το που φύρει το ενδοφύλλο των Αγίων, και από εκεί αρχίζει η πρώτη ζημιά ώστε να γίνει μια αθεκτική πλάκα.
1: Και βέβαια το ένα κομμάτι είναι η υγιεινή διατροφή, το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι της γυμναστικής. Πολλοί, και ειδικότερα σε πιο νέες ηλικίες που έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, λένε εγώ γυμνάζομαι οπότε θα είναι καλά η καρδιά μου, θα λειτουργεί σωστά. Αυτό γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις ή υπάρχει περίπτωση από την υπερβολική γυμναστική, από την υπερβολική προσοχή, όπως θα έλεγε κανείς, να φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα και να κουράσουμε την καρδιά μας?
0: Κοιτάξτε, εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο φάσμα. Όλα έχουν μια ωφέλιμη καμπύλη που καταλήγει σε ένα πλατό. Σίγουρα η γυμναστική, έτσι, ένας συνδυασμός αερόβιας με αντιστάσεις, όταν λέμε αντιστάσεις εννοούμε τα βάρη, βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πέρα την απώλεια βάρους, έτσι, βοηθάει ακόμα και στη ρύθμιση ορισμένες φορές της αρτηριακής πίεσης. Ειδικά σε αρχόμενα στάδια αρτηριακής υπέρτασης χωρίς να επιλαμβάνονται να προσμετούνται μάλλον άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως ο Ζαχαρός Διαβίτης ή το Κάνιο, να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, με κάποια άσκηση μπορούμε να κάνουμε ήδη κάποια ρύθμιση της πίεσεώς μας. Τώρα, η υπερβολική άσκηση, ειδικά σε κάποιες ηλικίες, αποδείχθηκε ότι ειδικά σε μαραθωνοδρόμους, ότι μετά από κάποια ηλικία, ειδικά στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων, έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες ασβεστώσεις στα Αγία, δημιουργούνται κάποιες ασβεστώσεις στα Αγία και τα στεφανή Αγία, τα οποία μπορεί και να προκαλέσουν επεισόδια, στεφανή επεισόδια. Άρα μετά από κάποια ηλικία ίσως θα πρέπει να, και αυτοί οι αθλητές να υπόκειται σε ένα έλεγχο. Ειδικά όταν αυτοί οι αθλητές έχουν και άλλους πάγους, δηλαδή μπορεί να είναι ένας δρομέας αλλά να είναι ζαχαροδιαβητικός ή ακόμα να είναι δρομέας ο οποίος να έχει υψηλά επίπεδα χοληστερίνης. Έτσι. Όλα αυτά θα πρέπει να προσμετρηθούν. Γιατί και όπως είπαμε η ηλικία είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες και τα καρδιακά νοσήματα αυξάνονται προοδευτικά με την ηλικία.
1: Οπότε μιλάμε κυρίως για αθλητές και όχι απλούς αθλούμενους γυμναστήριο. Και μιας και μιλάμε για γυμναστική, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα έξυπνα ρολόγια και με όλα αυτά τα gadget, τις εφαρμογές που έχουμε είτε στα έξυπνα ρολόγια είτε στο κινητό που μετρούν θερμίδες, μετρούν και τον καρδιακό παλμό. Είναι αξιόπιστες αυτές οι ειδοποιήσεις? Δηλαδή είμαι εγώ στο διάδρομο του γυμναστηρίου και μου λέει ότι βρίσκουμε στη ζώνη καύσης λίπους, ας πούμε, βρίσκουμε στη ζώνη του αερόβιου, μπορούν να μετρήσουν πραγματικά τους παλμούς?
0: Ναι, έχει δείξει, κοιτάξτε τώρα, έχει δείξει ότι κάποια από αυτά είναι αξιόπιστα και ότι μπορούν να έχουν μια μπορούν οι μετρήσεις τους να τις πάρουμε αρκετά σοβαρά, πώς θα το πω τώρα. Υπάρχουν ορισμένα, εγώ πρόσφατα διέγνωσα σε ένα φίλο μου κιόλας, ο οποίος είχε το ρολόι του, έβγαζε κάποιο σαν monitor, είχε αυτά τα smartwatch, βγάζει ραβόντα, ότι έκανε επεισόδια κολπικής παρμαργής. Σίγουρα αυτά βοηθάνε, αλλά και αυτά θέλουν μια λελογημένη χρήση, έτσι, κατά αυτή την έννοια.
1: Οπότε μπορούμε να παρακολουθούμε και αν οποιοδήποτε σημάδι μας κάνει να ανησυχούμε, να συμβουλευτούμε πάντα ένα γιατρό.
0: Πάντα, ναι. Δεν φτάνουμε ποτέ σε δικά μας συμπεράσματα. Επιζητούμε την εξειδικευμένη γνώση.
1: Κλείνοντας, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, κύριε Ζαρέα. Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε ένα πράγμα το οποίο κάνουμε στην καθημερινότητά μας, μία συνήθεια η οποία θα μας βοηθήσει να χαρίσουμε ζωή, να χαρίσουμε περισσότερα χρόνια στην καρδιά μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Ο τρόπος ζωής μας. Ο τρόπος, δηλαδή, να αποφύγουμε ένα καθιστικό τρόπο ζωής, κατά κύριο λόγο, και κατά δεύτερο το κάπνισμα.
1: Τα δύο βασικά, λοιπόν. Να κινούμαστε για να μην καπνίζουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Νομίζω κάπου εδώ θα στεναχωρήσουμε την πρώτη κατηγορία που λέγαμε για την καθιστική ζωή και τη δουλειά γραφείου, γιατί πάρα πολλοί σίγουρα και καπνίζουν και δεν κινούνται αρκετά στην καθημερινότητά τους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς τώρα τι από αυτά που ακούσατε κάνετε, τι έχετε στο μυαλό σας και ειδικά εσείς που κάνετε καθιστική ζωή, εσείς που κάνετε μια δουλειά γραφείου, πόσο μάλλον όταν καπνίζετε, κινείστε μετά το σχόλασμα, κινείστε μετά που φεύγετε από τη δουλειά, πώς συνεχίζετε τη μέρα σας ή τώρα που χειμωνιάζει θα είναι γραφείο, σπίτι, καναπές και ξανά μανά την ίδια ημέρα. Εγώ λέω να προσέχετε την καρδούλα σας, να χτυπάει δυνατά, όπως έλεγε και ένα λαϊκό άσμα, και να έχετε το νου σας. Γιατί μέσα στην καθημερινότητα πολλά είναι τα άγχη, πολλοί είναι οι προβληματισμοί. Σε πολλά πράγματα μπορεί να κάνουμε πίσω και να λέμε έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, και τελικά να παραβλέπουμε πολλά σημαντικά μικροπράγματα. Έτσι λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για σήμερα, να σας αποχαιρετήσουμε και να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίτη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του Newsroom και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όμως λίγα λεπτά νωρίτερα θα έχετε την ολιγόλεπτη ενημέρωσή σας από την Ελένη Μακράκη. Εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ να τα πούμε μεταξύ μας από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη ΜΕΘ του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται 78χρονος με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Για απογοήτευση και αβεβαιότητα έκανε λόγο μιλώντας στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης, τονίζοντας πως δεν υπάρχει σωτηρία για τον πρωτογενή τομέα και πως τα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους είναι καθημερινά. Είναι ανάγκη να γίνει ο νότιος οδικός άξονας, τόνισε στο Creta One 102,3 ο δήμαρχος Βιάνου Παύλος Μπαριτάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σύγχρονες οδικές υποδομές. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου βρίσκεται ο 40χρονος που συνελήφθη έξω από το σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παρακολούθηση, παρενόχληση γυναικών καθώς και για παιδική πορνογραφία. Την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να τάσσεται υπέρ του αιτήματος. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει τον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρότασή του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένει σήμερα το Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Στην Κρήτη θα σημειωθούν συννεφιά και σποραδικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία φτάνει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βορείοι άνεμοι πνέουν έως και 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εμείς μπορούμε να το διασκευάσουμε, Αντώνη, εδώ στο Νότο. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Πάμε λοιπόν, είναι σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογιοργάκης. Εικόνα, φίλες και φίλοι, γιατί το Κρέτα One 102,3 δεν στέκεται μόνο στον ήχο, αλλά και στην εικόνα. Βεβαίως όσοι βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα των 102,3, από ποιο σημείο και αν βρίσκεστε, από ποιο αν βρίσκεστε, από το ραδιόφωνο σας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, από ποιο σημείο πραγματικά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα του cretaone.gr. Τα βήματα είναι απλά, πλέον τα γνωρίζετε, ήδη είστε αρκετοί μέσα και στέλνω και την καλησπέρα μου στον Βασίλη, στον Αδαμάντιο και στην Κατερίνα που μας στέλνουν τα πρώτα τους μηνύματα. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, cretaone.gr, πληκτρολογείτε και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Καταρχάς να πούμε περαστικά στο Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος χθες ουσιαστικά εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε, πήρε εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι του από όπου και εργάζεται σήμερα. Να ευχηθούμε ολόψυχα περαστικά. Θα το συνδέσω εγώ τώρα έτσι, εντάξει, ξέρετε ότι διακρίνομαι και για το χιούμορ μου. Περαστικά βέβαια να ευχηθούμε και στους κατοίκους των αθανάτων και των Σταυρακίων και συνολικά του τρίτου διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου. Και το λέω αυτό διότι δεν ξέρω, Αντώνη, παρακολούθησες το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου? Να τα παρακολουθείς αυτά, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία, είναι... Εκείνη την ώρα είναι prime time, ρε παιδί μου, στο YouTube. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βλέπεις κάτι άλλο. Έχουν τελειώσει και οι παραγωγές μας στο Κρέτα One, επομένως μπορείτε να βλέπετε στο YouTube τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουν το ενδιαφέρον τους, γιατί υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν διαφοροποιήσεις και διαφωνίες ακόμα και μεταξύ συμβούλων τη συμπολίτευση, οφείλω να σας πω, φίλες και φίλοι. Έχει λοιπόν το ενδιαφέρον του το να παρακολουθεί κανείς το Δημοτικό Συμβούλιο. Εχθές λοιπόν οι κάτοικοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι κάτοικοι των Αθανάτων και των Σταυρακίων, όπου ουσιαστικά θέλουν να εκφράσουν για άλλη μια φορά την αντίθεσή τους στο σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τον χώρο που έχει βρει το Υπουργείο προκειμένου να φιλοξενήσει τη δομή μεταναστών, και αναφέρουμε βεβαίως στις αποθήκες του Σκουλούδη στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Κάτι που είναι δεδομένο, οι εργασίες προχωρούν με αμύωτο ρυθμό τις επόμενες ημέρες και μέχρι να μπει ο καινούριος ο μήνας. Είναι δεδομένο ότι θα είναι έτοιμο το κτίριο προκειμένου να φιλοξενήσει τους πρώτους μετανάστες. Και όλα αυτά ενώ θεωρητικά, βασικά εγώ έχω μπερδευτεί αν υπήρξε ποτέ παράταση, αν υπήρξε ποτέ τελεσίγραφο από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι μέχρι τώρα ήταν ακόμα σε ισχύ η διορία που είχε δώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή η Δήμη και η Περιφέρεια, να προτείνουν εναλλακτικό χώρο για την δημιουργία της δομής. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Μου υπενθυμίζει εδώ ο Αντώνης ότι ενώ βρισκόταν και σε εξέλιξη οι συζητήσεις, η διορία που είχε δώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ή η Υφυπουργός, η συντοπίτησά μας, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, σε συνέντευξή της σε τηλεοπτικό σταθμό, είχε πει ότι συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες και η δομή θα είναι έτοιμη τέλη Σεπτεμβρίου προκειμένου να φιλοξενήσει τους μετανάστες. Άρα δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο υπήρχε πραγματική διορία προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να βρει εναλλακτικό χώρο. Βέβαια δεν είμαι και σίγουρος, και σας το είχα πει από την αρχή, όσοι μας ακούτε, οι ακροατές που μας ακούν καθημερινά το γνωρίζουν, ότι δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, οι Δήμοι συνολικά του νομού Ηρακλείου να προτείνουν κάτι εναλλακτικό. Κανείς δεν ήθελε να πάρει το πολιτικό κόστος να προτείνει το που θα γίνει η συγκεκριμένη δομή, και έτσι άφησαν το Υπουργείο ουσιαστικά Μετανάστευσης και Ασύλου να ορίσει το που θα γίνει, το πώς θα γίνει, και η αυτοδιοίκηση απλά ακολουθεί τις εξελίξεις ως ουραγός. Είχε και άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα το Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Είχε βεβαίως και το θέμα για την ΔΕΠΑΝΑΛ και το κατά πόσο η δημοτική εταιρεία είναι βιώσιμη ή αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Το θέμα δεν συζητήθηκε αναλυτικά, καθώς απουσίαζε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ωστόσο, προσωπικά ακούγοντας τον αντιδήμαρχο, ο οποίος αναπλήρωνε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αγριμανάκη, σε μια τοποθέτηση του, δεν κατάλαβα ακριβώς τι θέλω να πει. Είπε ουσιαστικά ότι ναι, μεν υπάρχουν προβλήματα, υπήρχαν προβλήματα οικονομικά. Μιλάμε τώρα για μια εταιρεία η οποία εμφανίζει ζημιά. Είναι απλήρωτοι οι καλλιτέχνες, είναι στον αέρα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2026. Και ο κύριος Αγριμανάκης ουσιαστικά τι είπε, ότι ναι, το 2025 δεν ήταν μια καλή χρονιά, αλλά δεν πρέπει να τα βλέπουμε μεμονωμένα. Το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά και επομένως θα τα ισορροπήσουμε. Θα τα δούμε αυτά όταν θα συζητηθεί επίσημα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς όλοι οι δημότες θέλουμε ΔΕΠΑΝΑΛ ισχυρή, θέλουμε μια εταιρεία ισχυρή, θέλουμε που να χρηματοδοτεί τον πολιτισμό και να τον πληρώνει όμως. Μην είναι απλήρωτοι 6 μήνες και ένα χρόνο και 1,5 χρόνο οι καλλιτέχνες που έρχονται ουσιαστικά να συμμετέχουν στις διοργανώσεις του Δήμου Ηρακλείου. Δεν το κάνουν για την ψυχή της μητέρας τους, το κάνουν για να βιοποριστούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, και ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίζει τους τοπικούς μας καλλιτέχνες. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά τα ζητήματα εν καιρό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς εχθές είχαμε βεβαίως και την παρουσίαση, την πρόταση, τη συνολική πρόταση της ελληνικής αριστερής παράταξης για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την οποία την παρουσίασε ο πρόεδρός της και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου ήταν και το τιμόμενο πρόσωπο ο πρώην πρωθυπουργός στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Στην ομιλία του λοιπόν είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου στη χώρα, ενώ ουσιαστικά άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, στο κυβερνών κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχει καταφέρει ουσιαστικά να πετύχει αυτή την αλλαγή. Πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και βεβαίως να πω και πρόεδρο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μακράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, όταν ακούω, και οφείλω να το πω αυτό, κύριε Μακράκη, όταν ακούω αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, είναι κάτι που πραγματικά παίζει να ήμουν 5 χρονών όταν το πρώτο άκουσα, και το ακούμε ακόμα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή όλα τα κόμματα προεκλογικά το βάζουν στην ατζέντα τους, θεωρώντας ουσιαστικά ότι χρειάζεται μια αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο, στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, αλλά τελικά δεν ξέρω αν αυτό επιτυγχάνεται. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
1: Έχουμε και την ίδια ηλικία πάνω κάτω, οπότε το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
0: Στην ίδια ηλικία προφανώς ήμασταν όταν το ακούσαμε.
1: Οπότε αυτό που απαιτείται προφανώς είναι η πολιτική βούληση και η θέληση για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Η διαπίστωση για πάρα πολύ κόσμο της κοινωνίας είναι ίδια, δηλαδή ότι απαιτείται προφανώς ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, και εγώ νομίζω ότι μέσω της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μέσα από τις προτάσεις που καταθέτουμε πλέον σε επίπεδο κοινωνίας, και υπάρχει και η θέληση, προκειμένου πάρα πολλές στρεβλώσεις και πάρα πολλά διέξοδα που έχει επιτείνει η σημερινή κυβέρνηση, αυτά να ανατραπούν και προφανώς να αλλάξουν προς το καλύτερο την ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Ποιες ήταν οι βασικές προτάσεις, κύριε Μακράκη, που οι θέσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης για το νέο παραγωγικό μοντέλο ή, εν πάση περιπτώσει, για τη στήριξη, γιατί ήταν για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αν δεν κάνω λάθος, η χθεσινή εκδήλωση και οι προτάσεις ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Είναι αφενός για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Από την άλλη πλευρά, όταν μιλάμε για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της ραχοκαλιάς, δηλαδή της ελληνικής οικονομίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτό έρχεται αλληλένδετα και παρουσίασε και χθες ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, προτάσεις που έχουν να κάνουν και με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και με την ακρίβεια και με το διαθέσιμο εισόδημα. Για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων, ένα βασικό είναι ζητούμενο και δέσμευσή μας είναι η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών θεσμών ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η ανατροπή του αποκλεισμού που έχουν υποστεί από τον τραπεζικό δανεισμό τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαψης. Είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο δυστυχώς η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποκλείστηκε, και προφανώς σε ό,τι έχει να κάνει και το ότι μόλις το 6% υποφελήθηκε από το δανειακό σκέλος. Άρα αυτό που ερχόμαστε λοιπόν εμείς να πούμε είναι ότι θα πρέπει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να ενισχυθεί από νέους χρηματοδοτικούς θεσμούς, και από την άλλη να υπάρξει μια άρση και ένα νέο μοντέλο, γιατί να έχει σχέση δηλαδή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με κρατικές προμήθειες και όχι με κλειστούς διαγωνισμούς και καρτέλ, στην οποία εδώ και 7 χρόνια διαμόρφωσε δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, συνεχίστε, ολοκληρώστε τη σκέψη.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος, όπως και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και χθες, ξεδίπλωσε και τις προτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, κάτι που απασχολεί προφανώς τη συντηρητική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, και όσον έχει να κάνει και με το εισόδημα.
0: Ολόκληρη την κοινωνία, βέβαια.
1: Των πολιτών. Άρα εδώ λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, όπως για παράδειγμα με τα καύσιμα, αυτό που τόνισε και τονίζουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, στην έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο. Εδώ, επειδή η κυβέρνηση μιλάει ότι υπάρχουν δεσμεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τονίσουμε τα εξής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να υποθεί για να το γνωρίζουν οι καταναλωτές.
0: Για τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης, έτσι.
1: Ακριβώς, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει κατώτατα όρια στον ειδικό φόρο, όπως είναι στο πετρέλαιο κίνησης τα 33 λεπτά στο λίτρο, ναι, ενώ στη χώρα μας είναι 41 λεπτά, άρα υπάρχει περιθώριο δηλαδή μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και στο πετρέλαιο θέρμανσης τα 100% όρια είναι 2,1 λεπτά το λίτρο, ενώ στη χώρα μας είναι 28 λεπτά το λίτρο, άρα 13 φορές πάνω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο. Άρα και εδώ λοιπόν υπάρχουν εργαλεία τα οποία δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Το κράτος και τα δηληστήρια αυξάνουν τα κέρδη τους μέσω των φόρων που έχουν, και δυστυχώς το μάρμαρο τον πληρώνει ο πολίτης που σήμερα ζορίζεται, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι με 2,40 ευρώ το λίτρο βενζίνης, αλλά και με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική ασφυξία μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας θα είναι τέτοια mm-hmm. που σε συνδυασμό με το ήδη υψηλό κόστος διαβίωσης εξανεμίζουν το εισόδημα όχι μόνο τις πρώτες 15 μέρες, το 1 τρίτο του μήνα δυστυχώς έχουν εξανεμιστεί τα χρήματα του Έλληνα πολίτη.
0: Βέβαια το επιχείρημα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μειωθούν οι φόροι όπως προτείνετε και εσείς, όπως προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα μειωθούν και τα έσοδα, τα οποία ουσιαστικά αναδιανέμει κάθε χρόνο η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα φέτος και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα 2,2 δισεκατομμύρια. Αν δεν είχε λοιπόν τα έσοδα, πώς θα μπορούσε να τα διανύμει στους πολίτες?
1: Αυτή τη στιγμή δεν λέμε για έσοδα, μιλάμε για υπερέσοδα. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κύριε Ρεψουμανίκη, είναι αφενός τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Άρα γι' αυτό λέμε λοιπόν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη τους. Και από την άλλη έχουμε και το κράτος. Mm-hmm. Πέρα, δεν μιλάμε απλά για έσοδα, μιλάμε για υπερέσοδα λόγω αυτών των τιμών και της αύξησης της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης και τώρα που θα έρθει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα εδώ σκοπίμως αφαιρεί τη λέξη υπερέσοδα. Άρα γι' αυτό λοιπόν για την άμεση ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού θα πρέπει για μας να πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία προκειμένου να πάρει ανάσα το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το αναφέρατε βέβαια νωρίτερα και μάλιστα είχατε γράψει και ένα άρθρο σχετικό στο creta1.gr για την ακρίβεια. Οι παρεμβάσεις που ουσιαστικά μπορούν να γίνουν, θεωρείτε ότι θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών, με δεδομένο βεβαίως αυτό που αναφέρατε και εσείς, ότι σχεδόν στα μισά του μήνα εξαϊλώνονται οι μισθοί, εξαϊλώνονται οι συντάξεις, τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όλοι μας σήμερα ζοριζόμαστε καταρχάς να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ, να βάλουμε 20 ευρώ βενζίνη και έχουμε και μια πολιτική η οποία, όπως με τις δηλώσεις του κύριου Θεοχάρη, ότι εμείς είμαστε εκπρόσωποι των οικοκυρών και όχι των κακομοίριδων. Το θέμα είναι εδώ ότι ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας εργαζόμενος, η ελληνική κοινωνία και η οικογένεια ζορίζεται mm-hmm. από τα χαμηλά προφανώς εισοδήματα σε σχέση με το κόστος διαβίωσης. Μέσα από τα μέτρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μιλάμε για άμεση, στην ουσία ανάσα του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, με την έννοια ότι η έκτακτη φορολόγηση που είπα προηγουμένως για τα υπερκέρδη και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, αλλά και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μέτρα που έχει άμεση ανακούφιση, καθώς θα συμπιέσουν και θα ρίξουν τις τιμές, για παράδειγμα των καυσίμων, προς τα κάτω. Παράλληλα δεν μένουμε προφανώς μόνο εκεί, έτσι μιλάμε και για άλλες προτάσεις που μίλησε και χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας, όπως τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Είναι μέτρα που οδηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή αυτό που είπατε για άμεση mm-hmm. ανακούφιση, όπως και για τη μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών του ρεύματος κατά 30%, που είναι επίσης ένα μεγάλο αγκάθι για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, αλλά και για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, όπως την έκπτωση φόρου σε κάποιες αγορές. Άρα αυτό λοιπόν, αυτά τα μέτρα σε κάθε επίπεδο, ναι, μιλάμε για άμεση ανακούφιση και για το εισόδημα, αλλά και για να υπάρχει μια σημαντική ελάφρυση, μάλλον μείωση, να το πούμε καλύτερα, μείωση των τιμών, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα, την ενέργεια και βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, που είναι τα άμεσα που προφανώς και οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα σε κάθε ελληνική οικογένεια.
0: Mm-hmm. Κύριε Μακράκη, διάβαζα σήμερα ότι ξεκινάει περιοδίες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπας, και πρόεδρος βεβαίως της ελληνικής αριστερής παράταξης. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφορία, στην Κρήτη θα έρθει και πότε ενδεχομένως?
1: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι δημιουργήθηκαν και τις προηγούμενες μέρες τα συντονιστικά, ναι, σε επίπεδο Κρήτης, παίρνει δηλαδή σάρκα και οστά όσον αφορά ο οργανισμός Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και μέσα από την ενημέρωση που έχουμε και από το συντονιστικό και από τα συντονιστικά της Κρήτης, ναι, μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρχουν θα υπάρχει περιοδεία του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και το Μεαρχόν, για να υπάρξει μια αλληλεπίδραση με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε ελληνική οικογένεια, οι Έλληνες πολίτες, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε τοπικά, δηλαδή και τοπικά ζητήματα. Και αυτό που γνωρίζουμε ότι μέσα στον Οκτώβριο, μεταξύ άλλων, θα επισκεφτεί και την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Να κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση, κύριε Μακράκη, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Θα είστε τελικά υποψήφιος με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο Ηράκλειο?
1: Όπως έχω δηλώσει και σε άλλη έτσι, ερώτηση ανάλογη, αυτό που έχω δηλώσει δηλαδή είναι ότι προφανώς συστρατεύομαι σε κάθε επίπεδο που θα κατευθύνει και θα αποφασίσει το οργανωτικό του κόμματος, γιατί αυτό που εμείς επιδιώκουμε μέσα από αυτό το νέο φορέα, μέσα από αυτή τη νέα προσπάθεια, είναι αφενός να απαλλαγεί η χώρα από μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα, είτε έχει να κάνει με την οικονομία, την κοινωνία, με όλα τα άμεσα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Και από την άλλη πλευρά εδώ είμαστε, όπως και όταν αποφασίσει, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και ανάλογες ειδήσεις σε επίπεδο οργανωτικού του κόμματος, εδώ είμαστε να συζητήσουμε και να σε κάθε επίπεδο, από κάθε θέση, θα είμαι παρόν σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο.
0: Διπλωματική και πολιτική η απάντησή σας. Δεν ξέρω αν πρέπει να την εκλάβουν ως ναι οι ακροατές μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Μακράκη.
1: Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση βεβαίως του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη, τάχθηκε ο εισαγγελέας στο Συμβούλιο προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του τακτικού ανακριτή. Επομένως, οι έξι συσκευές ουσιαστικά των ιατρών εντός εισαγωγικών της Καρνεάδου και των εργαζομένων στο ιατρείο, στο κέντρο αυτό εν πάση περιπτώσει που παρουσιαζόταν ως ιατρείο, θα ανοίξουν και είναι δεδομένο ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουν να βγουν πολλά από την άρση του απορρίτου. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση παρουσιάζει και το γεγονός ότι δεν ξέρω αν το είδατε, το έχει δημοσιεύσει και το creta1.gr, τα ποσά που δήλωναν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι ιατροί, ο παθολόγος και η σύντροφός του, σύζυγός του, τα οποία ουσιαστικά ήταν ποσά 50.000 ο ένας, 70.000 ευρώ ο άλλος ετησίως, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στην επικαιρότητα, ουσιαστικά στο φως της δημοσιότητας, έκαναν πάνω από 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο στο συγκεκριμένο κέντρο, παύλα ιατρείο, παύλα μαγαζί. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει βεβαίως όλους τους Έλληνες, πραγματικά έχει ανοίξει τον ασκό του όλου για όλα τα κέντρα και αισθητικής και οποιοδήποτε κέντρο παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και κάνει ιατρικές πράξεις χωρίς να έχει το δικαίωμα να τις κάνει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε βεβαίως και εμείς στενά στο creta1.gr και στο creta1 102,3. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο επόμενό μας θέμα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Creta One 102,3, ότι ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός τομέας στενάζει, και συνολικά δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, τόσο από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, όσο και από τις επιδοτήσεις, την έλλειψη των επιδοτήσεων ουσιαστικά, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα ΟΣΔΕ, στη συμπλήρωση των ΟΣΔΕ, κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι τον Οκτώβριο από την προκαταβολή η παραγωγή, ενώ την ίδια στιγμή οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, όπως για παράδειγμα στους αμπελουργούς, δεν έχουν ακόμα δοθεί από τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις, ζητήματα που αφορούν πραγματικά τους παραγωγούς και του Ηρακλείου. Και για αυτό το λόγο θελήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα στο νησί μας, αμπελουργός και ο ίδιος, παραγωγός και ο ίδιος, και βεβαίως αναφέρομαι στον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για την Ποιότητα Ζωής στην Ήπεθρο, τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη. Κύριε Ιερονιμάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ραψομανίς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Πράγματι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή, το οποίο πρέπει να αναδειχτεί και να αναδειχτεί, γιατί τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά, και ειδικά αυτή την περίοδο που κλείνει, πάει να κλείσει η τουριστική περίοδος, που πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε ότι από στοιχεία τα οποία έχω, θα κλείσει με περίπου 8 εκατομμύρια οι οποίοι ταξίδεψαν στο νησί μας. Με αποτύπωμα που άφησαν όμως όσο αφορά το θέμα της κατανάλωσης των προϊόντων που παράγει στο νησί, μηδέν. Και για να γίνω πιο σαφής, σήμερα η σταφίδα που έχει μείνει, η σταφίδα που παράγεται πλέον, είναι απόλυτη αδιάθετη. Γιατί εισάγεται σταφίδα από τρίτες χώρες, π.χ. Τουρκία, Ιράν και Κίνα, με δασμούς που γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές τις οποίες έκανε και η κυβερνήση δικές μας, με χωρίς δασμούς, με διαφορετική αξία και αγοραστική δύναμη του νομίσματος, που σημαίνει το ότι, για να γίνω πιο σαφής, το ότι αν ο Τούρκος παράδειγμα ή ο Ιρανός πουλήσει στα φύλλα του 1,5 ευρώ, παίρνει αγοραστική δύναμη 6-7 ευρώ, για να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς. Για όσους έχουν ταξιδέψει σε τρίτες χώρες που υπάρχει διαφορά του νομίσματος, το γνωρίζουν. Για όσοι δεν έχουν ταξιδέψει, πραγματικά τους φαίνεται περίεργο. Εγώ Θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί αυτό συμβαίνει και με

0: το ελαιόλαδο που το είπαμε, το ελαιόλαδο στην Τινησία και Μαρόκο που είχα ταξιδέψει δύο τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Ότι θα κουράσω να το λέω, αλλά θα το λέω μέχρι να σιέρα στην τρίχα. Η διαφορά είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε λοιπόν, εάν δεν παρθούν μέτρα όσον αφορά το θέμα των δασμών. Αν πουλήσει ο Τινησίος 3 ευρώ το ελαιόλαδο, παίρνει η αγοραστική ήταν 18 ευρώ. Αυτές πολιτικές δεν είναι. Ούτε το κυβερνήσεων το δικό μας, ούτε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Σήμερα λοιπόν.
1: Να πω κάτι όμως, κύριε Ιωαννημάκη, μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απ' τη μία λέμε για τους δασμούς που ουσιαστικά θα ανεβάσουν τις τιμές των προϊόντων που εισάγονται από τις τρίτες χώρες, όπως την Τουρκία, όπως πολύ σωστά είπατε, για τη σταφίδα ή την Τινησία για το ελαιόλαδο κλπ. Ωστόσο, τι μπορεί να κάνει η χώρα μας έτσι ώστε το προϊόν που παράγει να είναι και περισσότερο ανταγωνιστικό, γιατί και αυτό έχει τη σημασία. Ο ξενοδόχος θα προτιμήσει να πάρει σταφίδα, για παράδειγμα, με 2 ευρώ το κιλό που εισάγεται από την Τουρκία, από το να πάρει την ελληνική που κάνει 6-7.
0: Το ξηροκαρπάδικο, η σταφίδα δεν πηγαίνει ειδικά. Ξέρετε, οι ευθύνες είναι μεγάλες, είναι σε εμάς τους ίδιους. Αν πάμε στα καφενεία το χωριό μας, δεν σερβίρεται με την τσικουδιά, παράδειγμα, ή με οποιοδήποτε ποτό σταφίδα. Βάζουμε σνακ, όπως γνωρίζετε. Και αυτά είναι ξενόφερτα και τα παίρνουμε και πανάκριβα. Και αμφιβόλου ποιότητα και ενδεχομένως να είναι και προϊόντα τα οποία να κάνουν και κακό στην ανθρώπινη υγεία. Την ίδια ώρα έχουμε προϊόντα τα οποία, δηλαδή πάμε στο κομμάτι της σταφίδας, το οποίο είναι ιδιαίτερη διατροφική αξία, έχει ιδιαίτερη διατροφική αξία και αρωματικές ουσίες και όλα αυτά, τα οποία δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν για την ανθρώπινη κατανάλωση και ακόμη για τα παιδιά, τα οποία μπορεί να τρώνε κρουασάν και όλα αυτά και δεν ξέρω τι. Πάμε στο θέμα του ελαιολάδου.
1: Για τη σταφίδα πάντως βγάλαμε μόνοι μας στα μάτια μας, κύριε Ιωαννημάκη. Έχω την αίσθηση αναφορικά με τη σταφίδα, έτσι, γιατί και εμείς μεγαλώσαμε με αυτό το προϊόν ως γενιά, πραγματικά δηλαδή. Ήταν από τα κλασικά σνακ που μας έδιναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Έχω την αίσθηση ότι βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας.
0: Είπα ότι υπάρχουν ευθύνες τεράστιες στην πολιτεία και στην κοινωνία, διότι ο καταναλωτές είναι ανημέρωτη. Δηλαδή μια μητέρα σήμερα, παράδειγμα, σημερινή μητέρα, θα βάλει στο παιδί της, παράδειγμα, ή σταφίδα να φάει στο σχολείο ή κάτι άλλο. Υπάρχουν διάφορα τα οποία μπορεί να βάλει μέσα, ή ένα τυρί, παράδειγμα, ένα κομμάτι τυρί το οποίο είναι γραβιέρα Κρήτης, δεν ξέρω τι. Θα το βάλει, όχι. Λοιπόν, ή κάποιες ελιές, παράδειγμα, το θεωρεί ντεμοντέ. Θα του βάλει λοιπόν ένα σάντουιτς το οποίο είναι σύγχρονο, έτσι, όλα αυτά. Τα οποία φυσικά δεν κάνουν, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την υγιεινή διατροφή. Όμως, εξ αυτού του λόγου λοιπόν υπάρχουν, να το δούμε έτσι, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι σωστά. Το τι σημαίνει σωστή διατροφή. Μπαίνει, παράδειγμα, ο μέσος καταναλωτής μέσα στο σούπερ μάρκετ για να πάρει προϊόντα. Μπορεί να του φύγουν 100 ευρώ και δεν γκρινιάζει καθόλου. Θα δει το ελαιόλαδο στο ράφι 10 ευρώ το ελαιόλαδο
1: και θα του φανεί ακριβώς.
0: Θα του φανεί ακριβώς και αρχίζει να γκρινιάζει, γιατί το ελαιόλαδο το έχουμε δει αυτό.
1: Σωστό.
0: Την ίδια ώρα δεν μιλάει για το λάδι που θα βάλει στο αυτοκίνητό του καθόλου, το πήρε 3 φορές απάνω. Δεν μιλάει για ένα ανταλλακτικό το οποίο έρθει για το αυτοκίνητό του που είναι 10 φορές πάνω, παίρνει μια βίδα και κάνει 500 ευρώ. Σιωπάζει όλα αυτά, τον κατευθύνουν στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών, το έχουμε δει, ότι παίζουν αυτό το παιχνίδι και παίξαν αυτό το παιχνίδι σε αντίθεση με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πραγματικά στήριζαν πάντα τον παραγωγό. Τα αθηναϊκά, το έχουμε δει, έκαναν διαφορετικό κομμάτι. Πάμε τώρα, αυτά που σας λέω, μπορεί να τα δει ο καταναλωτής και να κάτσει την ώρα, παράδειγμα, που μπαίνει στο TikTok ή οτιδήποτε, να μπει στην βιβλιογραφία. Τι σημαίνει, παράδειγμα, η κατανάλωση στο ρέλε, ο καλαμποζέλος, ο γέλος, όλα αυτά τα οποία βγαίνουν με βαριά επεξεργασία, με βενζόλιο μέσα, τα οποία έχει και καρκινογόνες ουσίες. Ενώ το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο προϊόν καλής διατροφής και ποιότητας, και είναι θέματα υγείας.
1: Είναι κατανοητό.
0: Είναι κατανοητό. Την καρδιά, είναι αντικαρκινικά. Είναι έτσι.
1: Νομίζω αυτά δεν το αμφισβητεί κανείς τη διατροφική αξία του
0: ακριβώς. Δεν την αμφισβητεί κανείς. Σήμερα πραγματικά ο καταναλωτής περνά δύσκολες μέρες. Γιατί τα πράγματα έχουν ακριβήνει, κανείς δεν λέει, δεν φτάνουν πραγματικά όταν φτάσουμε 20 του μηνός. Είναι αλήθεια αυτό, το παθαίνουμε όλοι μας, και εγώ το παθαίνω και όλοι μας το παθαίνουμε. Εκτός μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά, παράδειγμα, οι οποίοι μπορούν να κινηθούν άνετα γιατί τους ενδιαφέρει, γιατί τυχαίνει και έχουν χρήματα οι κληρονομήσεις, κατάφεραν και έχουν χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως παθαίνει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί σε 20 μηνών τελειώνουν τα χρήματα. Όμως μπορεί να πάρει προϊόντα και να κανονίσει μέσα από τις δαπάνες που δίνει στο κομμάτι της διατροφής να είναι υγιεινά προϊόντα και να στηρίζει τον τόπο του και να καταλάβει το ότι αφήνοντας ένα ευρώ στον τόπο εδώ πέρα, στον τόπιο προϊόν, όχι μόνο στηρίζει την υγεία του παιδιού του και της οικογένειάς του και την δική του υγεία, αλλά στηρίζει την τόπια οικονομία. Στο ευρώ αυτό θα ξαναγυρίσει σε αυτόν. Mm-hmm. Εάν φύγει έξω, τελείωσε. Η μεγαλύτερη αιμορραγία μιας οικονομίας είναι όταν εξάγονται συνάλλαγμα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία. Και καταστρέφεται η οικονομία. Mm-hmm. Και αυτό κάνουμε μόνο εμείς. Φανταστείτε τώρα 8 εκατομμύρια τουρίστες ένα μήνο λίγο στον τουρισμό, να καταλάβετε. Ναι, ναι. Πακέτα των 550 ευρώ. Πακέτα μέσα από το All-Inclusive. Αυτά τα φθηνά πακέτα. Τα οποία πραγματικά δεν προσφέρουν τίποτα. Πρέπει να δούμε δηλαδή τον τουρισμό με ένα άλλο τρόπο. Διότι αυτά τα πακέτα είναι μέσα. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, των ξενοδοχείων, που αυτά τα λεφτά μένουν έξω. Τι να φάει αυτό εδώ πέρα. Απλώς δημιουργεί πρόβλημα και συνοστισμό στο νησί χωρίς να αφήνει τίποτα.
1: Εντάξει, τα χρήματα,
0: δεν γνωρίζει
1: τα χρήματα από τη διαμονή μένουν από τη διαμονή τα χρήματα. Τα αεροπορικά.
0: Τα χρήματα πόσα να μείνουν. Πόσα να μείνουν μέσα από τα φτηνά πακέτα αυτά τα οποία υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά
0: πρέπει να πάμε σε ένα ποιοτικό τουρισμό. Ακούστε, mm-hmm, mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε και να πάμε σε ένα ποιοτικό τουρισμό. Ας μην είναι 8 εκατομμύρια. Να είναι 4, ποιοτικός τουρισμός, ο οποίος ο τουρισμός αυτός έρχεται στην Κρήτη όχι απλώς για να πάει από τις θάλασσες και να φύγει, αλλά ένας τουρισμός ο οποίος θα τον ενδιαφέρει οι αρχαιολογικοί χώροι, θα τον ενδιαφέρει παράδειγμα να βγει έξω να δει την Κρήτη, θα τον ενδιαφέρει να δει τις γεύσεις των προϊόντων, να φάει κρέας, να φάει τυρί, να φάει σταφίδα, να φάει λάδι, να πιει κρασί, να φάει μέλι, να πάρει μαζί του, και τότε θα γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής, η καλύτερη διαφήμιση θα είναι για μας. Γιατί και ο άνθρωπος, απολαμβάνοντας αυτές τις ουσίες από όλα αυτά τα προϊόντα που ανάφερα παράγονται στο νησί μας, θα γίνει πραγματικά, θα κάνει την καλύτερη διαφήμιση όταν πάει στον τόπο του. Γιατί πραγματικά αυτά είναι ιδιαίτερος διατροφής αξίας και αρωμάτων αυτά τα προϊόντα.
1: Σύμφωνοι, είναι κατανοητό η διασύνδεση των τοπικών προϊόντων με το τουριστικό κλάδο, τον ξενοδοχειακό κλάδο, είναι ζητούμενο. Το έχουμε
0: λέγεται
1: συζητήσει
0: 30 χρόνια
1: και μαζί,
0: με
1: αυτό πήγα να σας πω τώρα. Ότι αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει και εμείς προσωπικά πολλές φορές, πάρα πολλές φορές.
0: Δεν γίνεται όμως με τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο να κατευθύνει λοιπόν τον τουρισμό από την αρχή που θα γίνεται αυτή η συζήτηση, να υπάρχει ένα πλάνο. Τι τουρισμό θέλουμε. Έτσι.
1: Ναι, αλλά όταν βλέπετε ότι όλες οι αγορές, δηλαδή όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα και ακρίβειας και στέγας, δηλαδή τα ίδια προβλήματα που έχουμε στη χώρα δομικά που συζητάμε, τα αντιμετωπίζει πλέον όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όλοι οι πελάτες. Να το πω έτσι, οι επισκέπτες του νησιού μας.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Κατά κύριο λόγο είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί υπάρχει. Δεν διαφωνώ, είναι όπως το λέτε, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή όσο αφορά το θέμα του τουρισμού θέλουμε, για να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία η οποία θα είναι ποιοτική. Ένας τουρισμός ο οποίος θα έχει να κάνει παράδειγμα σε σχέση με τον αγροτουρισμό, ο οποίος τον ελέγχεις, ξεκινάς λοιπόν και να ζητάς αυτού του είδους και κάνεις αυτή τη διαφήμιση του τουρισμού από τώρα, για αυτούς που θα έρθουν τον Απρίλιο. Γιατί όπως σας είπα, το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν 8 εκατομμύρια τουρίστες με μηδέν στο κομμάτι του ελαιολάδου, της σταφίδας, των τυροκομικών προϊόντων, στο μέλι, σε όλα αυτά, τον αφήνουμε παράδειγμα μηδέν αποτύπωμα, τότε δεν έχει νόημα. Ιδιαίτερα για τον τοπικό. Για να πούμε για το αστικό Ηράκλειο. Αν δούμε και αν ανατρέξουμε λοιπόν στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Στιγμή, θα δούμε τι. Το ότι τα μαγαζιά δείτε, τα πιθανή πρωτοναφία, πάνε το 70% των καταστημάτων έχει κλείσει. Άρα λοιπόν δεν επένδυσε το κράτος διαχρονικά στον πρωτογενή τομέα. Επένδυσε μόνο στον τουρισμό. Εγώ ξαναεπιμένω με τη λέξη αποτύπωμα. Το αποτύπωμα είπε στο αστικό κόσμο. Τις πόλεις στην ισχύ μας, οι ιδρυσίες πόλεις, αλλά μην λέω το όνομά μας, το Ηράκλειο. Είτε στα χωριά, είναι μηδέν. Τα χωριά ερημώνουν και επίσης κλείνουν τα μαγαζιά στο Ηράκλειο, το αστικό Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, πότε χτίστηκε το Ηράκλειο? Όταν στηρίχθηκε ο πρωτογενής τομέας, που δεν υπήρχε ο τουρισμός ή υπήρχε ο μερικός τουρισμός, και χτίστηκε το Ηράκλειο μέσα από τη σαφίδα, το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά προϊόντα, αυτά. Σαφίδα στο λάδι πάνω στο επιχειριότερο. Πού είμαι λάθος?
1: Εντάξει, δεν είναι το θέμα να ρίξουμε ένα τομέα για να αναπτύξουμε έναν άλλο. Το θέμα είναι πώς να αναπτύξουμε όλους τους τομείς. Εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, να σταθεί στα πόδια του. Δεν γίνεται να μένουν και να σαπίζουν προϊόντα στις αποθήκες, για παράδειγμα, απόλυτα. Δεν γίνεται να μην πωλείται το ελαιόλαδο. Αλλά εδώ έχουν. Νομίζω ότι το παίρνουμε από μία λάθος βάση. Με ποια έννοια, κύριε Ιερονυμάκη? Αν. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση, τώρα το λέω έτσι στη συζήτησή μας. Αν δεν υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των παραγωγών έτσι ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο πολυπόθητο αποτέλεσμα.
0: Ακούστε, αυτό το βάζουν πολλές φορές στις Βρυξέλλες σαν δίδυμα, και είναι ένα δίδυμα, πιστέψτε με, το οποίο ναι, έχετε εν μέρει δίκιο, αλλά θα σας πω το εξής. Είναι κάτι το οποίο για να φύγουν από τις ευθύνες στις δικές τους βάζουν αυτό το κομμάτι του συνεργατισμού και όλα αυτά. Δεν υπήρχε συνεργατισμός ούτε πριν 100 χρόνια ιδιαίτερος, δεν ξέρω. Τα προϊόντα κυκλοφορούσαν μια χαρά, είτε πουλούσαν μια χαρά και χτίστηκε το Ηράκλειο, χτίστηκαν σπίτια στα χωριά και όλα αυτά. Προσέξτε τι γίνεται. Όλη η διαφορά είναι η διαφορά του νομίσματος.
1: Δηλαδή, εγώ που παράγω 100 κιλά σταφίδα, μπορώ να την πουλήσω το ίδιο με, για παράδειγμα, τον Τούρκο που τη φέρνει με 5 τόνους, ας πούμε, στην Ελλάδα?
0: Ο Τούρκο, παράδειγμα, εγώ αυτή τη στιγμή στο χωριό μου, παράδειγμα, που πέλαξε δίπλα του, έχει Παρίσι, 300 τόνους σταφίδα.
1: Ναι.
0: 300 τόνους σταφίδα, σας μιλάω ειλικρινά, χωρίς να θέλω να εντυπωσιάσω, ότι θέλω μέσα σε μία νύχτα, βρίσκω τους παραγωγούς και τρέχω έτοιμη στις 300 τόνους. Βρείτε αγοραστή. Το λέω δημόσια. Δεν υπάρχει. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν οι δασμοί, η έλλειψη δασμών, λοιπόν, και ο Τούρκος, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, και το Ιράν και η Κίνα μπήκε μέσα στη σταφίδα τώρα, φέρνει σταφίδες οι οποίες είναι πάμπινες. Διότι αυτός, ξαναεπαναλαμβάνω, αν πάρει 1,5 ευρώ, έχει αγοραστεί δύναμη 6-7 ευρώ. Εάν ο Τινήσιος φέρει λάδι, το φωνάζουμε την Τινησία, θα το δούμε το επόμενο διάστημα, πάρει, δώσει ελαιόλαδο με 3 ευρώ, έχει αγοραστεί 18 ευρώ. Κοπάει στην Τινησία και τις φορές, το ξέρω.
1: Ναι, ναι, μα το έχουμε, την έχουμε κάνει τη συζήτηση. Οι δασμοί είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή το ότι μπαίνουν προϊόντα από τρίτες χώρες.
0: Την ίδια ώρα η Ευρώπη, η Βόρεια Ευρώπη, η βιομηχανική προστατεύει τα δικά τους προϊόντα, τα βιομηχανικά. Αν δείτε με τη Μερκοσούρ, τι έκανε, παζάρι να έρθουν φθηνά αγροτικά προϊόντα μέσα για να εξάγει η Ευρώπη τι, σταφίδα ή ελαιόλαδο. Όχι. Βιομηχανικά προϊόντα δικής από το 1000 και ανταλλακτικά. Άρα λοιπόν προστατεύουν αυτόν εαυτό τους εις βάρος των οποίων χωρών και εις βάρος των καταναλωτών. Και θα έρθω τώρα γιατί εις βάρος των καταναλωτών. Μην ξεχνάμε ότι πριν μερικούς μήνες, είναι 2-3 μήνες είναι, που πιάσει εγώ ο κρέας, το θυμάσαι, στα εργαστήρια της Αγίας Παρασκευής στην Αττική, με σαλμονέλα, χιλιάδες τόνοι, βοηθεί ο κρέας. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ίδιο τον παραγωγό, ότι
1: εξαρτάται. Έχει να κάνει και με τη δημόσια υγεία, βέβαια. Την ασφάλεια των πολιτών.
0: Φυσικά, με την ασφάλεια. Έτσι. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Μετά. Μας απαγορεύουν φυτοφάρμακα, εμείς να βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, εκεί εδώ πέρα παράδειγμα στο νησί μας, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη απαγορεύει να βάλουμε φυτοφάρμακα τα οποία είναι με ουσίες οι οποίες αφήνουν κατάλοιπα. Την ίδια ώρα σε όλες αυτές τις χώρες επιτρέπονται. Και δεν βρίσκει κάστανο, σήμερα είναι Τρίτη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι αυτή τη στιγμή παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι εις βάρος αυτή τη στιγμή των παραγωγών. Δεν μπορεί να αντέξει ο παραγωγός με αυτό. Να εξυγχρονιστεί να κάνει τι. Η ποιότητα υπάρχει. Ό,τι μπορεί κάνει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτοί που κερδίζουν είναι αυτοί που εισάγουν προϊόντα. Είναι οι μόνοι που κερδίζουν αυτή τη στιγμή.
1: Σωστό.
0: Ο αμπελόνας εγκαταλείπεται. Στην Ελιά δεν υπάρχει. Θυμάστε πόσα χρόνια μιλάμε για τους εργατηγείς. Θυμάστε μέσα από το κουβέντες και σας που φώναζα εγώ και έλεγα παράδειγμα σε αντίθεση με άλλους που λέγανε ότι τα φέρνουν εργάτες από τον Μπαγκλαντές, δεν ξέρω τι που φώναζα.
1: Από τρίτες χώρες. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Πάστε με το Θέλη τον Βοριά, είχαμε πάει απάνω, τον πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου και άλλους πρόεδρους του Ελληνικού Κέντρου και λέγαμε τι, δώστε επίδομα εργασίας. Τι σημαίνει επίδομα εργασίας? Ότι εγώ μπορώ να δώσω μέχρι 50 ευρώ σαν αγρότης. Σίγουρα είναι φτηνό το μεροκάμα το 50 ευρώ για έναν άνθρωπο που...
1: Να επιδοτήσει τα υπόλοιπα το κράτος.
0: Να του δώσει άλλα 20 ευρώ ή 25 ευρώ γιατί δεν τα δώσει. Την ίδια ώρα δίνει επιδόματες κάτω στον καραμπέ. Και τι να μην δώσει στους εργαζόμενους 25 ευρώ ακόμη, να πάρει ένα αξιοπρεπέστα το μεροκάμα του και να κινηθούν και τα Ελληνόπουλα και οι ξένοι, δεν είναι ρατσιστής, και οι ξένοι, και να έρθουν να δουλέψουν λοιπόν και όποιος δουλεύει να πάρει το μεροκάμα του και να πάρει στο επίδομά του. Και τι να δίνει επιδόματα κάτω στον καραμπέ και να μην δίνει επιδόματα εργασίας. Τι λέω, ανθρώποι, λέω πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν.
1: Καλά, βέβαια δεν ξέρω πώς οι νέοι θα πήγαιναν να δουλέψουν στον πρωτογενή τομέα.
0: Όταν το μεροκάματο είναι αξιόλογο, θα πάει ο νέος. Mm-hmm. Και τι να πάει ο νέος ή ο άνθρωπος με 50 ευρώ μεροκάματο, όταν παράδειγμα την ίδια ώρα, εάν η φορολογική του είναι χαμηλή, θα του δώσουν επίδομα ηλικίου, θα του δώσουν επίδομα ρεύματος, θα του δώσουν και ένα ψηλό επίδομα, θα του δώσουν εκεί, δεν ξέρω τι δίνει. Γιατί να πάει να δουλέψει.
1: Μάλιστα. Είναι κατανοητό, κύριε Ιερονημάκη, την έχουμε ξανακάνει.
0: Μόνος θα είναι τα πάντα. Αυτά. Όλα πρέπει να δεν παίρνει η πολιτεία. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν θα υπάρξει, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει παραγωγή. Οι νέοι φεύγουν. Ποιος νέος θα κάτσει στο πέρα να παλεύει, να δουλεύει. Σήμερα ο ωφελημένος, ξέρετε ποιος είναι. Στο αγροτικό τομέα. Αυτός που δηλώνει αγρότης. Θα σας το πω μα ποιος είναι ο ωφελημένος. Αυτός ο οποίος δηλώνει και παίρνει επιδοτήσεις χωρίς να παράγει, δεν έχει πατήσει ποτέ κόμμα. Δεν έχει παίξει με μια φρεζιά, γιατί δεν έχει χώρα πια.
1: Ναι. Ακόμα και σήμερα, κύριε Ιερονημάκη, μετά γιατί, από όλα αυτά εννοώ...
0: Άλλαξε η κάψη, η αγροσυμπαγική άλλαξε. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν φωνάζομαι, λέμε, οι ενισχύσεις πρέπει να δίνονται σε αυτούς που παράγουν, βάσει των τιμολογίων που παράγουν. Η γη και τιμολόγια που παράγεις. Και αν υπάρξει ζημιά κάποια φορά σε οποιαδήποτε καλλιέργεια, βγάζει απόφαση η ΔΑΟΚ της κάθε περιοχής, και λέει φέτος έχουμε ζημιά 60%, 40% και πιέζει μειωμένο τιμολόγιο και παίρνει τα χρήματά σου. Ποιος παράγει. Συμβαίνει αυτό το πράγμα τώρα για 15 χρόνια. Όχι.
1: Είναι ζητούμενο να πηγαίνουν τα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς. Κύριε Ιερονημάκη, τελειώνει ο χρόνος μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Θα τα πούμε και στο στούντιο κάποια στιγμή.
0: Μια κουβέντα μόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα τώρα αυτών. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τον εαυτό τους και έκαναν επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα, στον αγροτικό τομέα, είναι καταγραμμένοι στις τράπεζες. Ποιες θα πάνε, δεν το ξέρετε.
1: Είναι τεράστιο το θέμα με τα funds και με ουσιαστικά τα χρέη, τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο ίσως πρέπει να το δούμε και μεμονωμένα κάποια στιγμή, κύριε Ιερονημάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Εντάξει, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Νιώθω βέβαια, οφείλω να το πω αυτό, ότι οι συζητήσεις που κάνουμε κατά καιρούς με όλους τους εκπροσώπους και από την αυτοδιοίκηση δεν καταλήγουμε στο συμπέρασμα, δεν καταλήγουμε, μπορεί να θεωρητικά να λέμε ότι χρειάζεται να κάνουμε αυτό, αλλά δεν βλέπουμε χειροπιαστές προτάσεις και πολιτικές βεβαίως από την πολιτεία προκειμένου να στηριχθεί πραγματικά ο πρωτογενής τομέας. Φίλες και φίλοι, μου κάνει νόημα ο Αντώνης, έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στη μία. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 με τη Μαρία Ορφανάκη και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Καλό μεσημέρι.

0: Creta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνη Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των χειρισμών στο χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο ότι δεν θα είναι υποψήφιο στις επικείμενες εκλογές. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Κανάκης από την αίθουσα σύνταξης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός, όπως είπες και εσύ, Χρήστος Τριαντόπουλος, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράνομης διαμόρφωσης του χώρου στο δυστύχημα των Τεμπών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, δεν ζητήθηκε από τον πρώην υπουργό να απέχει από τις εκλογές και ήταν μια προσωπική του απόφαση. Ο κ. Τριαντόπουλος κάνει λόγο για φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον και υποστηρίζει ότι η υπόθεση που τον αφορά έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι θα διελευκαθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία και, όπως λέει, χαρακτηριστικά πιστεύει ακράτα ταξί. Τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι ποιοι άλλοι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Έχει εισηγηθεί τον περασμένο Ιούλιο ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μητρουλιάς, με πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Ανώτατος δικαστικός λειτουργός ζητούσε την παραπομπή του πρώην κυβερνητικού στελέχους για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όσοι συμμετέχονται στην παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται, Μαρία, η τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπης Χαρακόπουλος και ο Ευάγγελος Φαλάρας, Μαρία.
0: Δημήτρη Κανάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και περνάμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που συνελήφθη έξω από το σπίτι 18χρονου στο Μασταμπά. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές και πλημεληματικές διώξεις. Περισσότερα θα μας πει η Αριάδνη Κοπηδάκη από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αριάδνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, λοιπόν, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από το σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, ο άνδρας εντοπίστηκε έξω από την κατοικία της νεαρής κοπέλας, ενώ φέρεται να προχωρούσε σε άσεμνες πράξεις. Σε βάρος του, λοιπόν, έχουν ασκηθεί τόσο κακουργηματικές όσο και πλημεληματικές διώξεις. Οι αρχές φυσικά εξετάζουν παράλληλα καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε νεαρές φοιτήτριες και να τις ακολουθούσε μέχρι τις κατοικίες τους. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε σκληρό δίσκο μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο αυτό υλικό φέρεται να είχε αποκτηθεί μέσω του dark web. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται φυσικά, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες καταγγελίες και τέλος αναμένεται να υποβληθεί έτοιμα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου, Μαρία.
0: Αριάδνη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου. Σοβαρά προβλήματα στέγασης και λήψης, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Όπως είπε στο Κρέτα One 102,3 η αντιδήμαρχος κοινωνικής Μέριμνα Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη. Η ίδια ανέφερε ότι ο Δήμος αναζητά λύσεις για τη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας, καθώς ο υπάρχον ξενώνας κακοποιημένων γυναικών έχει περιορισμένη χωρητικότητα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Εγώ δεν το ακούω ότι δεν υπάρχει θέση στο κέντρο κακοποιημένων γυναικών, γιατί από ό,τι διάβασε η κυρία είναι με τρία ανήλικα παιδιά. Δεν ξέρω το κέντρο αν είχε αυτή τη δυνατότητα ή αν κάτι άλλο έγινε. Θέλω όμως να σας πω ότι ο Δήμος λειτουργεί αυτό το κέντρο κακοποιημένων γυναικών μέσα σε ένα κτίριο που μας έχει δώσει πρόνοια, δεν έχουμε ιδιόκτητο κτίριο, ναι. Με ψυχολόγο, με όλη την οργάνωση που πρέπει να έχει, τη στελέχωση που πρέπει να έχει ένα τέτοιο κέντρο. Βοηθάει τις γυναίκες που έρχονται εκεί προκειμένου να βρουν εργασία για κάποιο διάστημα, ένα τρίμηνο το οποίο μπορεί να παραταθεί. Όμως το κράτος είναι απόν. Εγώ αυτό θα έλεγα, γιατί από ό,τι έχω δει αυτό το καιρό που είμαι ως αντιδήμαρχος της κοινωνικής μέρημνας, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα κοινωνικού κράτους.
0: Ναι.
3: Έχουμε ανάγκη από δομές. Έχουμε ανάγκη από πολλές δομές
4: με
3: σωστή στελέχωση. Μόνιμες δομές με σωστή στελέχωση. Ξέρετε, κάθε δομή από αυτές για να λειτουργήσει πρέπει να έχει ψυχίατρο, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, διοικητικό προσωπικό, φύλαξη. Έτσι, γιατί όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε και κάποια φύλαξη.
0: Εκπρόσωποι εθελοντών γυναικείας επιχειρηματικότητας και χειροτεχνών μίλησαν στον Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρέακη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για τη φετινή χριστουγεννιάτικη αγορά στο Πάρκο Γεωργιάδη. Όπως ανέφερε, ζητούν την επιστροφή της αγοράς στην Πλατεία Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι το πάρκο δεν προσφέρει την ίδια πρόσβαση και εμπορική κίνηση. Την ίδια ώρα έθεσαν ζητήματα σχετικά με τις υπεδομές, την ηλεκτροδότηση αλλά και τον περιορισμένο αριθμό συμμετοχών. Όπως ξεκαθάρισαν από την πλευρά τους, με τα σημερινά δεδομένα δεν προτίθενται να συμμετέσχουν στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων άφησε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κωστής Προγάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στη Μαρίνα Μανολακάκη. Όπως ανέφερε, βασικό αγκάθι παραμένουν οι επιδοτήσεις. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα. Το κλίμα θα μας μεταφέρει η Μαρίνα Μανολακάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον επικρατεί μεγάλη αγωνία στο κτηνοτροφικό κόσμο και δεν αφήνουν στην άκρη τις κινητοποιήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Και όντως τα άκρα βρίσκονται. Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης αντιμέτωποι με δικαστικές διώξεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές αλλά και ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που απειλεί την επιβίωσή τους. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δήμου Ηρακλείου, Κωστής Φρογάκης, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον του πρωτογενή τομέα στο νησί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων δυναμικών κινητοποιήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δικαστική περιπέτεια 62 παραγωγών για τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου κατά τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις, ενώ όπως αποδείχθηκε οι κλήσεις σε απολογία δεν προήλθαν από μηνύσεις πολιτών αλλά από την ίδια την αστυνομία, με τις κατηγορίες να αφορούν παρακόλληση συγκοινωνιών και διατάραξη κοινής ειρήνης μεταξύ άλλων. Παράλληλα, οι παραγωγοί εκφράζουν την έντονη οργή τους για τις καθυστερήσεις της ενεργοποίησης δικαιωμάτων μέσω της πλατφόρμας MyAgro, με τις ολοκληρωμένες αιτήσεις να μην αγγίζουν ούτε το 5% την ώρα που οι πληρωμές του Οκτωβρίου βρίσκονται στον αέρα, Μαρία. Το εκρηκτικό κοκτέιλ τώρα συμπληρώνουν το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής με το πετρέλαιο στα 2,5 ευρώ και τις ζωοτροφές στα ύψη, αλλά και μη εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη. Τέλος, Μαρία, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι του νησιού βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία και συντονίζουν τα βήματά τους, προειδοποιώντας ότι αν δεν καταβληθούν άμεσα επιδοτήσεις, η επιστροφή στους δρόμους είναι αναπόφευκτη.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αυξημένος σήμερα ο αριθμός των σχολείων που παραμένουν κλειστά λόγω καταλήψεων στο Ηράκλειο. Συνολικά 10 σχολικές μονάδες βρίσκονται υποκατάληψη, μεταξύ των οποίων το Γυμνάσιο και το Λύκειο αλλά και το ΕΠΑΛ Αρκαροχωρίου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού, και Γυμνάσια και Λύκεια σε Γούβες και Γάζη. Ο αριθμός των σχολείων υποκατάληψη είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Σε οριακό σημείο βρίσκονται κλινικές στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς η μείωση του διαθέσιμου χειρουργικού χρόνου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της λίστας αναμονής. Σήμερα αντιστοιχούν στην κλινική μόλις 10 χειρουργικά τραπέζια ανά 4 εβδομάδες, αριθμός μειωμένος κατά 22% σε σχέση με το 2022. Την ίδια ώρα η Οριλά Κλινική διαχειρίζεται με το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών στο νοσοκομείο, με 1.175 από τα συνολικά 4.128. Η κατάσταση επιβαρύνεται και από την συνεχιζόμενη συστέγαση με την οφθαλμολογική κλινική, ενώ για την αποσυμφόρηση της λίστας εκτιμάται ότι απαιτείται τουλάχιστον ένα χειρουργικό τραπέζι καθημερινά. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, αναδεικνύει την πίεση που δέχονται οι υπηρεσίες από τις συνεχείς καταγγελίες. Όπως ανέφερε, καταγράφονται καθημερινά νέες αναφορές για χώρους όπου παρέχονται ιατρικές πράξεις, ενώ η χρόνια έλλειψη προσωπικού δυσκολεύει σημαντικά τους ελέγχους. Πάμε να ακούσουμε το όσο δήλωσε ο κύριος Παπαδάκης νωρίτερα εδώ, στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
5: Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
4: η κεντρική πολιτεία πρέπει να ενισχύσει τις δομές δημόσιας υγείας των περιφερειών. Βλέπετε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος με την κεντρική εξουσία και είναι άμεσα στο πεδίο, αλλά για να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, χρειάζεται κόσμος. Εμείς υπερβάλλουμε αυτούς. Εντάξει, ξέρετε, δεν θέλω να τα ξαναπώ.
0: Μόνο χθες
4: έλαβα πάνω από 5 ή 6-7 ήταν νέες αναφορές ημερησίους για διάφορα, έτσι δεν αναφέρουμε μόνο σε αυτά, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό το κατάστημα είναι ρυπαίνει ή έχει μια καμινάδα για παράδειγμα ή το φαγητό του ήταν βρώμικο ή έτσι. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι, βεβαίως.
0: Στη σύλληψη μια 41χρονη γυναίκα προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρησή τη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 77 γραμμάρια κάναβης χωρισμένα σε 22 αυτοσχέδια συσκευασίας καθώς και 55 αυτοσχέδια τσιγάρα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Την ανάγκη να προχωρήσουν ο νότιος οδικός άξονας αλλά και το φράγμα Μυρών Αγίου Βασιλείου, έργα που όπως σημείωσε είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη της περιοχής, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝΕ 102,3 ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Η κυβέρνηση να δει τις ολικές υποδομές. Δεν μπορεί ένα μεγάλο αεροδρόμιο αυτού του Πεγινικού και να μην υπάρχει να μην υπάρχουν οι δρόμοι, να μην υπάρχει ο οδικός άξονας, ειδικά ο νότιος οδικός άξονας που είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο. Και η διασύνδεση της Βιάννου, της Εράπετρας, ανατολικά ή με Σαρά μέχρι το Ρέθυμνο δυτικά, αυτά είναι αυτονόητα και πρέπει να υπάρχει συνδυασμός. Και είναι αδιανόητο μέχρι σήμερα να μην έχουμε ούτε καν τις μελέτες. Απλώς να υπάρχουν αποσπασματικές κάποιες μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα τμήματα. Αλλά ο νότιος άξονας και το ευρωπαϊκό δίκτυο θα πρέπει ολοκληρωμένα το δει η πολιτεία, η κυβέρνηση και να χρηματοδοτήσει ό,τι είναι. Είναι αναγκαία να γίνει χρηματοδοτήσεις αυτές, είναι ανάγκη να γίνει το οδικό δίκτυο, είναι κάτι το οποίο έχει μπει στις προτεραιότητές μας και θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων θα ξεκινήσει. Βέβαια υπάρχει τώρα ο ΒΟΑΚ που και εκεί όλοι
6: έχουν πέσει όλοι σε αυτό.
5: Δεν είπε κανείς το αντίθετο, όμως οι ανάγκες πλέον οδηγούν και την διαδικασία να γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις και ένα καλό οδικό δίκτυο και στον Νότο.
0: Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ετήσιος οικονομικός απολογισμός του Δήμου για το 2025 με το χρηματικό υπόλοιπο να ανέρχεται στα 26,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, τα ταμιακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας τη ρευστότητα του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή τονίζει πάντως ότι το θετικό αποτέλεσμα δεν αποτελεί λόγο αφησυχασμού, αλλά πρόκληση για τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση του πλεονάσματος προς όφελος των δημοτών. Φθόρες στο παλιό δημοτικό σχολείο προκλήθηκαν στο χωριό Βασιλική Λασιθίου όταν άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους με αναφορές στο Ισραήλ. Οι βανδαλισμοί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνδέονται με αντιδράσεις γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας διεθνού σχολείου στις εγκαταστάσεις για τη συμμετοχή Ελλαδαπών, μεταξύ των οποίων και Ισραηλινών. Για το περιστατικό τοποθετήθηκε δημόσιο ο πρώην πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικής, Ιωάννης Κωστάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ιστορικού κτηρίου για την τοπική κοινωνία και καταδικάζοντας τις καταστροφές. Σε έλεγχο της ασφάλειας Ρεθύμνου σε σπίτι όπου διέμεναν δύο άντρες 22 και 27 ετών αντίστοιχα με καταγωγή από την Αίγυπτο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 138 γραμμάρια κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, 200 ευρώ και μετρητά καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Στη σύλληψη την ίδια ώρα δύο ρεανών ηλικίας 17 και 18 ετών υπήκοων Νοτίου Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 77 μεταναστών νότια της Γάβδους. Οι δύο νεαροί αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως τα άτομα που φέρονται να τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία ενώ την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού αναμένεται από αύριο στην Κρήτη με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα φαινόμετα αναμένονται να επηρεάσουν κυρίως το νησί, ενώ δεν αποκλείονται κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, με την αίσθηση να είναι περισσότερο φθινοπορεινή. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι η Ελλάδα, Δανία, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία προωθούν τη δημιουργία ενός πρώτου κόμβου επιστροφών μεταναστών στην Αφρική. Στόχος είναι να εφαρμοστεί πιλωτικό πρόγραμμα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 για την επιστροφή ετούντων άσυλο, των οποίων αιτήσεις έχουν απορριφθεί είτε στις χώρες καταγωγής τους είτε σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πλεύρης διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για κλειστές εγκαταστάσεις αλλά για καθορισμό χωρών υποδοχής, ενώ ανέφερε ότι εξετάζονται και μηχανισμοί παρακολούθησης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί φέτος στην Κρήτη, με το τελευταίο να αφορά 78χρονο από το Μαλεβίζι, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Μιλώντας στο Κρετεουάν 102,3, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, τόνισε ότι οι ψεκασμοί και η επιτήρηση συνεχίζονται, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 400 και οι θάνατοι τους 33. Νέα δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτη καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 26,9%, ενώ Ελλάς και Πασόκ ακολουθούν με 14 και 12,7% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9,1%. Στην ερώτηση για τον πιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνδιαντρώνει 30,9%, ενώ το 18,9% απαντά κανένας. Στην άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τάσε το εισαγγελέας μετά το σχετικό αίτημα του ανακριτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο, ενώ το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Στο μεταξύ σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χορηγούνταν χημειοθεραπείες. Η απόφαση ανάκλησης της άδειας επιδόθηκε σήμερα, ενώ για την υπόθεση έχει υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση. Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του Συλλόγου με τον Νέαντα Παναγιά στον Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή. Περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προστίθενται από σήμερα στα δημόσια σχολεία στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης προσλήψεων για το σχολικό έτος 2026-2027. Στόχος είναι η κάλυψη των κενών που παραμένουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αναμένεται σήμερα και ανακοίνωση των ονομάτων των προσβληθέντων. Η ανάληψη υπηρεσίας έχει προγραμματιστεί για τις 5 και 6 του Οκτώβρη. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου. Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, νέες παρεμβάσεις για το κόστος των καυσίμων προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης και στη συνέχεια στη βενζίνη. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται στις 14 του Οκτώβρη, ενώ για τη βενζίνη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων. Χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου εξασφάλισε ο Δήμος Βιάνου, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Κρέταουάν 102,3 ο Δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης. Τα 400.000 ευρώ προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ άλλα 2 εκατομμύρια διεκδικούνται από την Περιφέρεια και επιπλέον άλλα 2 από πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε να ακούσουμε το όσα είπε ο Δήμαρχος Βιάνου.
5: ήταν ένα αίτημα δικό μας σε περιοχές που δυστυχώς λόγω των φαινομένων εδώ και πολλά χρόνια υπήρχε σημαντικό πρόβλημα με την οδοποιία που είχε χαλάσει τα ασφαλτικά, κάποια τεχνικά, και θα είναι σε περιοχή του Νότου, εκεί στην Άρβη, στην Ψαρή Φοράδα, στην ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή που είναι και τουριστική παράλληλα, να αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο σε αρκετά σημεία. Και ήταν μια σημαντική έτσι για μας, θα έλεγα, τονοτική ένεση για το να βρίσκουμε χρήματα που εμείς δεν διαθέτουμε δυστυχώς, να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Οι παρεμβάσεις αυτές θα ξεκινήσουν πότε, είναι κάτι άμεσο?
5: Τώρα, εδώ ήρθαν τα χρήματα, έχουν γραφτεί στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να, η υπηρεσία να ξεκινήσει τη διαδικασία της δημοπράτησης των παρεμβάσεων αυτών, δηλαδή να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή τη δημοπράτησή τους, να εγκριθεί η δημοπράτηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση, να βγει στον αέρα διαγωνισμός το 15ο που ορίζει για τις δημόσιες συμβάσεις. Και αν με το καλό δεν έχουμε ενστάσεις ή οτιδήποτε άλλο από αναδόχους, θα είμαστε σε θέση τέλη του χρόνου, αρχές του επόμενου, να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής. Στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΚΚΕ το καταψήφισε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη στις 8 το πρωί η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, όπως ανακοίνωσε ο ΠΕΚΑ. Η τέταρτη διμηνιαία δόση αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος, η οριστική υποβολή και έγκριση της αίτησης. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Στο επίκεντρο συνάντησης στο Λευκό Οίκο βρίσκεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη με κορυφαία στελέχη του κλάδου να συζητούν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάικ Τζόνσον το ζήτημα της εποπτείας της νέας τεχνολογίας. Στη συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών, ενώ στον Ουάσιγκτον αναμένεται και ο Έλον Μάσκ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκληρώνουν έως αύριο την αποχώρησή τους από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ μετά από περισσότερες από 2 δεκαετίες στρατιωτικής παρουσίας. Η εξέλιξη χαιρετίζεται από το Ιράν ως νίκη, ενώ οι Ιρακινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για ενίσχυση της Ιρανικής επιρροής και πιθανή ανασύνταξη του Ισλαμικού κράτους. Ένταση στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθηματικές κινητοποιήσεις με καταλήψεις και διαδηλώσεις στα σχολεία. Οι αρχές ανακοίνωσαν 164 συλλήψεις και δεκάδες τραυματισμούς, ενώ ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προειδοποίησε ότι η περαιτέρω κλιμάκωση της βίας θα ήταν ανεύθυνη. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις υπερπλήρεις τάξεις και τις συνθήκες στα σχολεία. Νέο ρεκόρ βροχοπτώσεων κατέγραψε το Τόκιο με βροχή για 34 συνεχόμενες ημέρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 33 ημερών το 2019. Οι ισχυρές βροχές και οι τυφώνες έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, ανοιχτό παράθυρο παραμονής του στον Όφι άφησε ο Χρήστος Κόντι σε συνέντευξή του. Σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι έχουμε κάνει μία πρώτη συζήτηση σχετικά με τη συνέχεια της συνεργασίας μας. Εγώ του ανέφερε ότι η επιθυμία μου είναι να παραμείνω, τώρα να είναι θέμα της ομάδας πλέον να πάρει την απόφαση, ανέφερε ο προπονητής του Όφι. Για τον χαρισματικό προπονητή Νίκο Τούλη, που άφησε ανεξίτουλο αποτύπημα στην κρατικό μπάσκετ, μίλησε στο Κρέτα One 102,3 ο Μιχάλης Δασκαλάκης. Ο Νίκος Τούλης ήταν ο καλύτερος προπονητής που έχει βγάλει ποτέ η Κρήτη, ανέφερε συγκεκριμένος στο Κρέτα One 102,3 ο κύριος Δασκαλάκης. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με διαστήματα συννεφιάς και ηλιοφάνειας, αλλά και τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία σήμερα από 20 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και τα 6 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
6: Κρέτα One 102,3.
7: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
8: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
2: One Life. One Sports. Κρέτα Ουάν 102,3.
3: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε και σήμερα την αθλητική επικαιρότητα. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στο sport24.gr, σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές αθλητικές ιστοσελίδες, ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στο θέμα της παραμονής του στον Όφι και δήλωσε ο προπονητής του Όφι ότι θέλω να μείνω στον Όφι, εννοεί και μετά το καλοκαίρι που λύγει το συμβόλαιό του. Έχω κάνει μια πρώτη συζήτηση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μιχάλη Μπούση, και πλέον η υπόθεση δεν είναι στα δικά μου χέρια, είναι στα χέρια της διοίκησης. Δηλαδή άφησε να νοηθεί ο Χρήστος ο Κόντης ότι πετάει τον μπαλάκι στον Μιχάλη Μπούση, για τον οποίο είπε επίσης ότι ξέρει ακριβώς τι θέλω για να συνεχίσω στην ομάδα του Όφι. Θέλω να συνεχίσω, αγαπώ την πόλη, αγαπώ τον κόσμο και όλα αυτά που έχουμε κατακτήσει, μερικά από τα λόγια του Χρήστου Κόντη. Θα βρείτε όλη την συνέντευξη στο sport24.gr. Έχω ανεβάσει μερικά μικρά αποσπάσματα στο creta1.gr, τουλάχιστον αυτά τα αποσπάσματα που αφορούν το θέμα της παραμονής του Κόντη στον Όφι, που είναι το φλέγον ζήτημα, γιατί στη συνέντευξη αυτή ο προπονητής του Όφι μίλησε για πολλά θέματα, μίλησε για την εθνική ομάδα, για τη σχέση του με τον Γιωβάνοβιτς. Ήθελα, λέει, τον Μπακασέτα στις μεταγραφές, τον ήθελα, λέει, τον Μπακασέτα στον Όφι. Μιλάει για διάφορα ζητήματα. Εμείς έχουμε απομονώσει ένα κομμάτι που το θεωρώ και το πιο σημαντικό, γιατί είναι και το πιο φλέγον ζήτημα αυτή την εποχή, το ζήτημα της παραμονής του Χρήστου Κόντη στον Όφι και μετά το καλοκαίρι. Προσέξτε μια σημαντική λεπτομέρεια στο θέμα αυτό. Όπως συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές, το ίδιο συμβαίνει και με τους προπονητές. Κάθε προπονητής έχει δικαίωμα 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο που έχει με μια ομάδα να συμφωνήσει είτε με την ίδια ομάδα είτε με μια άλλη. Δηλαδή έχει νόμιμα το δικαίωμα από το Γενάρη και μετά ο Χρήστος Κόντης να μιλάει ανοιχτά, αν θέλει να συμφωνήσει και να υπογράψει κιόλας με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Γι' αυτό και λέω ότι είναι ένα κομβικό ζήτημα, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή τη φάση. Τώρα φεύγει ο Σεπτέμβρης, μπαίνουμε σε ένα τρίμηνο, φτάνουμε στον Γενάρη, οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει. Όσοι ακούτε την εκπομπή, σας είχα αποκαλύψει ότι όντως έχει ξεκινήσει μια συζήτηση της διοίκησης του Όφι, δηλαδή ποια διοίκηση, ο Μπούσης, με τον Μιχάλη Μπούση. Αυτά τα θέματα με τον Μπούση θα τα λύσει ο Χρήστος ο Κόντης. Έχει γίνει μια συζήτηση με τον Μιχάλη Μπούση για το θέμα της ανανέωσης, έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Υπάρχει ένα ζήτημα οικονομικό το οποίο θα έλεγα ότι θέλει έναν προσεκτικό χειρισμό, αλλά νομίζω ότι ο Χρήστος ο Κόντης δικαιούται να διαπραγματεύεται από θέση ισχύως και διαπραγματεύεται από θέση ισχύως. Γιατί είναι ο αναμορφωτής της ομάδας αυτής. Επί δικών του ημερών η ομάδα κατέκτησε 2 τίτλους, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Κέρδισε την είσοδο στους ομίλους του Europa League και η ομάδα εξαργύρωσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εσόδων μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δικαιούται λοιπόν 100% να διαπραγματεύεται αυτή την εποχή ο Χρήστος ο Κόντης από θέση ισχύως, και αυτό συμβαίνει. Ερμηνεύοντας τα λεγόμενα του προπονητή του Όφι, νομίζω ότι καθαρά πετάει τον μπαλάκι στον Μιχάλη Μπούση. Λέει ότι είναι πλέον στα χέρια του Μπούση αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει, και θα δούμε τι θα γίνει. Αντιλαμβάνομαι, λέει, μετέφερα, λέει, στον πρόεδρο ότι θέλω να παραμείνω στην ομάδα του Όφι. Επειδή με, λέει, προπονητής, αντιλαμβάνομαι αυτό που ισχύει για τον καθένα, ότι σήμερα είμαι εδώ, αύριο μπορεί να μην είμαι. Το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό μου, ξεκαθάρισα τι θέλω. Αμοιβαιότητα προφανώς υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί. Τώρα είναι θέμα της ομάδας πλέον να πάρει την απόφαση, λέει ο Χρήστος ο Κόντης, το τι θέλει να κάνει, αλλά είναι πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα από την δική μου πλευρά. Ξέρω τι θέλω και μένει να δούμε τι θα συμβεί.
στη συνέντευξη αυτή πλέκει το εγκόμιο του Μιχάλη Μπούσιου ο Χρήστος Κόντης για το, όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει στην ομάδα αυτή από το 2018 μέχρι και σήμερα, την οικονομική του συμβολή, την προσπάθειά του να αλλάξει επίπεδο η ομάδα, τη χαρά του όπως λέει για τον πρώτο τίτλο, για την κατάκτηση του κυπέλου, είναι κάτι που όπως λέει το ήθελε πάρα πάρα πολύ, είναι μια δικαίωση λέει για ό,τι έχει προσφέρει, έχει δεθεί με την ομάδα, έχει δεθεί με την πόλη, έχει σχέδια για το προπονητικό κέντρο αλλά και για ένα νέο γήπεδο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην συνέντευξη αυτή ο Χρήστος Κόντης. Είναι η πρώτη φορά και αυτό βέβαια αντανακλά σε μια επιτυχία των συναδέλφων που πήρανε την συνέντευξη αυτή, ο καλός μου φίλος ο Ηλίας ο Καλονάς στο sport24.gr και ο Αντώνης Οικονομίδης, τα δύο παιδιά που συνομίλησαν με τον Χρήστο Κόντη. Είναι η πρώτη φορά που ο Κόντης τοποθετείται τόσο ξεκάθαρα και τόσο ανοιχτά αν θέλετε στο θέμα της επέκτασης ή όχι του συμβολέου του με την ομάδα του ΟΦΗ. Θυμίζω είχε πετάξει έτσι μια μπρόκα που λέμε, ένα καρφί πριν από κάποιες ημέρες σε μια συνέντευξη τύπου, είχε πει ότι αυτή τη στιγμή λέει που μιλάμε μάλλον δεν θα είμαι προπονητής του ΟΦΗ μετά το καλοκαίρι γιατί λύγει το συμβόλαιό μου λέει, πολύ απλά αυτό είχε πει σε μια συνέντευξη τύπου και νομίζω αυτή το καρφί, αυτή η μπρόκα που πέταξε ο Κόντης ήταν και η αφορμή για να ξεκινήσει έτσι μια μεγάλη κουβέντα πάνω στο θέμα της ανανέωσης ή όχι της συνεργασίας του. Κοιτάξτε, ο Κόντης είναι ξεκάθαρος, λέει θέλω να μείνω στην ομάδα του ΟΦΗ, μάλιστα ευνηδιάζει τους συναδέλφους οι οποίοι του λένε ότι δεν περιμέναμε ας πούμε να το πεις τόσο ανοιχτά, πιστεύαμε ας πούμε ότι μπορεί να έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι μπορεί να έχει και κάτι άλλο στο μυαλό του, δεν αναιρεί ας πούμε ότι μπορεί να έχει και μια άλλη πρόταση την οποία να εξετάζει αυτή την εποχή. One Life, One Sports, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές.

0: Κοντά μας και ο Άκης, πολύτιμος συνεργάτης, ο Άκης Αποστολογιωργάκης, με τα πλήκτρα του εκεί πέρα, κάτι κάνει εκεί πέρα, δεν ξέρω τι κάνει ο Άκης, κοβιράβει τις συνεντεύξεις, θα μας τις ανεβάσει στο YouTube για να μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε αργότερα ή να έχετε μια δεύτερη ευκαιρία να ακούσετε κάτι που δεν ακούσατε καλά και να μπορέσετε να ακούσετε ξανά αυτές τις συνεντεύξεις που βγάζουμε εδώ στο Creta One 102,3. Το θέμα της ημέρας, φίλες και φίλοι, είναι η συνέντευξη, η μεγάλη συνέντευξη του Χρήστου Κόντι στην κορυφαία, μία από τις κορυφαίες, δεν θέλω να αδικήσω, αλλά είναι γεγονός ότι το sport24.gr είναι ένας ειδησιογραφικός, μεγάλος ειδησιογραφικός οργανισμός. Αυτό είναι το πρώτο θέμα συζήτησης, η συνέντευξη του Χρήστου Κόντι και ειδικά επί των θεμάτων που σχολίασα πριν, το θέμα της παραμονής του ή όχι στον Όφη μετά το καλοκαίρι. Και βάζω στην συζήτησή μας τον Ηλία Καλονά, τον καλό συνάδελφο του sport24.gr, που είχε σήμερα στο πάνελ τον Χρήστο Κόντι μαζί με τον Αντώνη Οικονομίδη, οι δύο συνάδελφοι που πήραν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Sport24. Και Ηλία μου, καλό μεσημέρι από την Κρήτη, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι πάντα χαρά να μιλάω μαζί σου.
0: Εμένα είναι η τιμή, γιατί είχατε και μια, νομίζω, με τον συνάδελφο, μια μεγάλη επιτυχία σήμερα. Νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη του Χρήστου Κόντι θα γίνει ανάρπαστη, που λέμε, μαζί με τον Αντώνη Οικονομίδη. Τον είχατε εκεί στο πάνελ και βγάλατε πάρα πολλές ειδήσεις. Είχατε μια ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Είναι ένας καλός ομιλητής ο Χρήστος Κόντις, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό το οποίο έτσι εμάς τώρα μας καίει, Ηλία, και όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι το αν θα βρίσκεται στο τιμόνι του Όφη και μετά το καλοκαίρι που λύγει το συμβόλαιό του. Νομίζω σας απάντησε, και δεν ξέρω αν σας ευνηδίασε, σας απάντησε ξεκάθαρα πάνω σε αυτό, πετώντας ουσιαστικά τον μπαλάκι στη διοίκηση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν απάντησε ο Χρήστος Κόντις, ο Αντώνης Οικονομίδης, ο συνάδελφος, είπε ότι δεν το περίμενε ουσιαστικά τέλος Σεπτεμβρίου ένας προπονητής με τις επιτυχίες που έχει το τελευταίο εξάμηνο να είναι τόσο ξεκάθαρος ως προς την θέλησή του να παραμείνει στον Όφη. Παρ' όλα αυτά, εγώ καταλαβαίνω και συνειδητοποιώ ότι πρώτα απ' όλα ο coach περνάει πάρα πολύ καλά και στο Ηράκλειο και στην ομάδα. Θεωρώ ότι του ταιριάζει ούτως ή άλλως πάρα πολύ συγκεκριμένη ομάδα, η φιλοσοφία της, και στο θέμα του μεγέθους που έχει ως ομάδα, αλλά θεωρώ και γενικά ως οργανισμός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει καταλάβει, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν στο πλευρό και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παλιότερα ως βοηθός, ως συνεργάτης, ότι για να πετύχεις πρέπει να έχεις μια συνέπεια, το οποίο σημαίνει να μείνεις αρκετό καιρό σε μια ομάδα και να παράξεις έργο προκειμένου να έρθει στο επόμενο επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο ήταν και πολύ ξεκάθαρος ότι θέλει να παραμείνει. Βέβαια, το να το συζητάμε εμείς σήμερα ή να το λέει ο coach από την πλευρά του είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι προφανώς είναι το ότι θέλει και η διοίκηση του Όφη, ναι, η οποία και εκείνη είναι θετική προφανώς, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, εκείνη ουσιαστικά έκανε την επαφή μαζί του προκειμένου να ανανεώσουν το συμβόλαιο.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε ο Κόντις ότι με φώναξε η διοίκηση, κάναμε μια συζήτηση από τώρα για το καλοκαίρι, όπου προφανώς τέθηκαν τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα, ας μην κρυβόμαστε καταρχήν, αλλά και αυτό το οποίο θα ήθελε ο Κόντις και νομίζω ότι θα το ήθελε κάθε προπονητής, να μείνει η ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο όπως είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Νομίζω ότι γενικότερα έδωσε αρκετές ειδήσεις ειδησιογραφικά, να το πούμε καθαρά δημοσιογραφικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ήταν μια συνέντευξη που αναφέρθηκε για παράδειγμα και στον Τάσο Μπακασέτα,
0: ναι,
1: όπου υπήρχε μια φημολογία το προηγούμενο διάστημα περί ενδιαφέροντος του Όφη, παρόλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.
0: Όχι, δεν επιβεβαιώθηκε, διαψεύστηκε.
1: Διαψεύστηκε κιόλας, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ σωστά. Οπότε νομίζω τώρα ο coach βάζει τα πράγματα σε μια σειρά. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν μια δύσκολη περίπτωση, δεν το συζητάμε, και αυτό είπε και ο ίδιος, με την έννοια ότι και εκείνος είχε κάποιους συγκεκριμένους στόχους για τη συνέχεια της καριέρας του. Αν με ρωτάς εμένα πάντως, θεωρώ ότι και θα ταιριάζει πάρα πολύ στη λογική του Όφη, αλλά και η προοπτική προφανώς και του Europa League είναι και αυτή ξεχωριστή από μόνη της.
0: Είπε καθαρά ότι τον ήθελε τον Μπακασέτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην ομάδα του.
1: Η ΑΤΑΚ ήταν συγκεκριμένα προφανώς και τον ήθελα, δηλαδή ήταν ξεκάθαρος απόλυτα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάναμε επαφή, είπε, μαζί του, αλλά ο ίδιος προτίμησε κάτι άλλο. Προφανώς ναι, ήταν δύσκολο να υπάρξει συμφωνία.
0: Στον ΑΠΟΕΛ νομίζω πήγε στην Κύπρο. Στον ΑΠΟΕΛ πήγε ο Τάσος ο Μπακασέτας. Εγώ θα ήθελα την δημοσιογραφική σου έτσι, εκτίμηση, Ηλία. Όπως είδες τον Κόντι, τέτα τέτ που λέμε. Εμείς βλέπουμε την εικόνα από τη συνέντευξη αυτή, το βίντεο αυτό από τη συνέντευξη που έχετε πάρει στο Χρήστο Κόντι. Αλλά άλλο να είσαι μαζί του, ας πούμε, σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάζεις. Πώς τον είδες σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Όφη, ποια είναι η εκτίμησή σου δηλαδή πάνω σε αυτό? Είδες ας πούμε έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει πολύ να συνεχίσει εδώ στο Ηράκλειο?
1: Είδα έναν άνθρωπο που είναι πολύ συνειδητοποιημένος. Αυτό που μας είπε και off the record είναι ότι ουσιαστικά έψαχνα μια ευκαιρία σε μια ομάδα προκειμένου να δείξω έργο, να παράξω έργο, και ο Όφη ήταν η ομάδα που με εμπιστεύτηκε, μου έδωσε την ευκαιρία και μαζί ουσιαστικά, και η πλευρά του Όφη δηλαδή και ο ίδιος, έφεραν τις επιτυχίες του επόμενου διαστήματος με την κατάκτηση του κυπέλλου, δηλαδή και του Super Cup, αλλά και την είσοδο στη League Phase του Europa League. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που, ο οποίος ναι, θέλει να παραμείνει στον Όφη και μετά το καλοκαίρι, προκειμένου να συνεχίσει το έργο του. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, το είπε και στη συνέντευξη, το ποδόσφαιρο και η ζωή γενικότερα δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει γενικότερα. Είτε έχει να κάνει με τα θετικά αποτελέσματα προφανώς, είτε και με τα αρνητικά. Δηλαδή είναι και στο κομμάτι αυτό πολύ ζητημένος, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε καλά γιατί έχουν έρθει και τα θετικά αποτελέσματα. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό. Η ελπίδα μου είναι να συνεχίσω έτσι, ήταν η ατάκα συγκεκριμένα. Νομίζω πάντως αυτό που είπα και στην αρχή, ότι του αρέσει πολύ και ο Όφη και η λογική της ομάδας. Και αυτόν τον λόγο έχουν έρθει και αυτά τα αποτελέσματα.
0: Και έχει μια εμπιστοσύνη από την ομάδα την ίδια, από τους ανθρώπους της ομάδας, μια αγάπη από τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο Κόντις, φίλε μου, εδώ στο Ηράκλειο είναι το, πώς να το πω, ο πιο δημοφιλής άνθρωπος.
1: Ήρωα.
0: Ναι, ένας λαϊκός ήρωας. Οι φίλαθλοι τον σηκώνουν στα χέρια, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει πολύ ο κόσμος του Όφη να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία ο Χρήστος ο Κόντις. Και εγώ ευνηδιάστηκα με την τοποθέτησή του αυτή, όπως και ο συνάδελφος, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι μπορεί να έχει αρκετές προτάσεις και είναι απολύτως λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι και ρεπορταζιακά προκύπτει ότι υπάρχει ενδιαφέρον ομάδων. Δεν γνωρίζω συγκεκριμένα ομάδες, αλλά όπως γίνεται κατανοητό, ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Ενώ ότι δεν, ναι, είναι μόνο αυτό που λέμε θεωρητικά τέσσερις μεγάλες ομάδες, ναι, ναι, ή πέντε μεγάλες ομάδες της Ελλάδας που μπορεί να κοιτάζουν ένα προπονητή με την προοπτική του Χρήστου Κόντι. Θεωρώ ότι γενικά υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες του εξωτερικού.
0: Κυρίως...
1: Δηλαδή η επιτυχία ναι, που έκανε τώρα και με την είσοδο στη League Phase του Europa League και με τον τρόπο που ήρθε με δύο νίκες, ο Όφη ήταν η μοναδική ομάδα, θυμίζω, που το καλοκαίρι πέρασε σε League Phase με δύο, βασικά πέρασε νοκάουτ γενικά με δύο νίκες, ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και η νίκη και ο τρόπος που ήρθε η νίκη με τη Hoffenheim, όλο αυτό προφανώς κάτι λέει γενικά για την ποιότητα που έχει ο Κόντις ως προπονητής.
0: Θα έλεγα, Ηλία μου, κυρίως από ομάδες του εξωτερικού ότι μπορεί να έχει προτάσεις. Mm-hmm. Αυτό λέει το, ναι, δικό, ναι, μας το ρεπορτάζ και το θεωρώ απολύτως, ναι, ναι, λογικό. Είναι ένας προπονητής που πάντα ήθελε να δουλέψει στο εξωτερικό. Θέλει να έχει δουλέψει στο εξωτερικό. Θέλει να δουλέψει ξανά στο εξωτερικό. Τώρα θα συμφωνήσω με αυτό που είπε στο ξεκίνημα, ότι θα είναι σημαντικό για αυτόν εδώ να χτίσει, να συνεχίσει να χτίζει αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει και είναι πολύ μεγάλο, και θα έρθει και η υπέρβαση αυτή που μπορεί να αναζητά ο προπονητής του Όφη. Βλέπεις, Ηλία μου, έτσι από την αίσθησή σου να κλείνει γρήγορα αυτό το θέμα αυτό, το θέμα, ή θα πάμε λες για σύριαλ?
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι θα υπάρξουν ξανά επαφές και συζητήσεις στο επόμενο διάστημα. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι από την πλευρά του ο Χρήστος Κόντις είναι πολύ ξεκάθαρος. Δηλαδή θέλει να ολοκληρώσει το έργο του κανονικά μέχρι το καλοκαίρι, ακόμα και αν δεν υπάρξει δηλαδή συμφωνία, ναι, με την έννοια. Και από εκεί και πέρα ακόμα και να το ξαναδούν το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι δεν έγινε κάποια συζήτηση μέσα στο καλοκαίρι, για παράδειγμα. Τώρα ουσιαστικά μπήκαν σε μια διαδικασία οι δύο πλευρές. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και απόλυτα φυσιολογικό, γιατί και ο κύριος Μπούσης βλέπει ότι ο προπονητής και παράγει έργο και φέρνει τους τίτλους πολυπόθητους, ναι, που όλα αυτά τα χρόνια αναζητούσε και ο ίδιος προφανώς, αλλά και η ομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρξει συζήτηση και το επόμενο διάστημα. Ναι, δεν, ναι, μπορώ να σου πω αν θα είναι άμεσα ή αν θα τραβήξει λίγο περισσότερο. Και αυτό που καταλαβαίνω και όλο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι λαϊκά, δεν καίγεται και ο Χρήστος Κόντις ναι. για το νέο συμβόλαιο, με την έννοια ότι επειδή έχει στόχους μπροστά του.
0: Έχει χρόνο,
1: τον ενδιαφέρει
0: έχει
1: ομάδα.
0: Και
1: τον ενδιαφέρει ομάδα.
0: Και έχει χρόνο να διαπραγματευτεί, αναμφίβολα.
1: Έχει και χρόνο και τον ενδιαφέρει και η ομάδα, θέλει να πετύχει τους στόχους. Ναι. Εμένα αυτό που μου κάνει γενικότερα εντύπωση κάθε φορά που μιλάω με τον coach είναι ότι έχει. Προφανώς είναι ένας φιλόδοξος άνθρωπος, το καταλαβαίνουμε και το λέει από μόνος του, αλλά αυτό που αναφέρει πάρα πολλές φορές για τους στόχους, ότι θα πιέσω τους παίχτες μου, δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι και στην πράξη. Δηλαδή κάθε επιτυχία φέρνει μια επόμενη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα του επίπεδου του Όφη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί και ο οποίος έχει επιστρέψει σε προηγούμενα χρόνια που τον ξέραμε να είναι στην πεντάδα εξάδα των ελληνικών ομάδων.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έχει να κάνει με το μέταλλο που έχει και ο ίδιος ως προπονητής.
0: Εμένα ξέρεις
1: προφανώς...
0: Ξέρεις ποια φράση μου αρέσει του Κόντι Ηλία. Αυτή που λέει συνέχεια ότι βλέπουμε λέει το στόχο και ορμάμε. Αυτή η φράση που λέει, ορμάμε λέει στο στόχο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δείχνει ας πούμε ένα μέταλλο νικητή που θέλει να περάσει στους ποδοσφαιριστές του. Βλέπουμε λέει το στόχο, βλέπουμε την ευκαιρία, ορμάμε. Παίζουμε ας πούμε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, ευκαιρία, ορμάμε. Παίζουμε Super Cup, ορμάμε. Παίζουμε για να μπούμε στους ομίλους του Europa League, ορμάμε. Αυτή η φράση ας πούμε νομίζω έχει κάνει τη διαφορά, κατά τη γνώμη μου.
1: Και δεν υπάρχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχουν και ημίμετρα για τον Χριστοφόντι. Δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος με το να πεις «Α, εντάξει, θα πάω στο Conference League για παράδειγμα». Δεν πειράζει αν δεν μπούμε στο Europa League.
0: Ναι, όχι.
1: Πριν υπάρξει πρόκριση. Ή εντάξει, θα παίξουμε ένα τελικό Super Cup με την ΑΕΚ. Εντάξει, πρωταθλήτρια είναι και να χάσουμε δεν έγινε κάτι. Όχι, έγινε κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η φιλοσοφία είναι πολύ ξεκάθαρη. Ότι κάθε στόχο που έχει θέλει να τον πετυχαίνει.
0: Όλοι λέγανε, Ηλία, όλοι λέγανε και στο λέω αυτό και ρεπορταζιακά αν θέλεις, για την κλήρωση, όλοι λέγανε ότι εντάξει αν δεν περάσουμε θα είμαστε στο conference. Δεν πειράζει ας πούμε, αυτός δεν το είπε ποτέ αυτό το πράγμα. Ο Κόντις είπε εμείς πάμε για να μπούμε στο Europa League, στους ομίλους του Europa League. Όλοι λέγανε ας πούμε, εντάξει αν δεν περάσουμε τι να κάνουμε, θα είμαστε στο conference, είναι και πάλι μια διοργάνωση αξιόλογη για μας που είχαμε τόσα χρόνια κτλ. Αλλά αυτός δεν το είπε ποτέ αυτό το πράγμα. Πάντα κοιτάζει το maximum. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Χρήστου του Κόντι. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω σαν συνάδελφο δημοσιογράφο, που βέβαια εργάζεσαι σε ένα μεγάλο οργανισμό όπως είναι το sport24.gr, εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο έχει Όφη πετύχει σε Ελλάδα και Ευρώπη, με μια ιδιαίτερη έτσι έμφαση θα ήθελα στο ευρωπαϊκό κομμάτι?
1: Νομίζω ότι γενικά είναι μια τεράστια επιτυχία και το βλέπουμε και εμείς από την πλευρά μας, ακόμα και από το ενδιαφέρον που υπάρχει από τον κόσμο, επειδή πλέον το 2026 είναι όλα μετρήσιμα,
0: ναι, ναι.
1: Με την έννοια ότι βλέπεις το ενδιαφέρον που υπάρχει για τους αγώνες. Βλέπεις το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις εκπομπές, για παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο. Εμείς κάναμε εκπομπές και στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγγελόνια και την επόμενη μέρα στον αγώνα του Όφη με τη Χόφενχάιμ.
0: Mm-hmm.
1: Θα έλεγε κάποιος, μα γιατί να κάνεις ως ένα αθηναϊκό μέσο, για παράδειγμα, εκπομπή μόνο για τον Όφη. Σε πληροφορώ ότι τα νούμερα στο τέλος της ημέρας ήταν αντίστοιχα με του Ολυμπιακού. Δηλαδή αν κάποιος πάει και δει την εκπομπή μετά και δει τα νούμερα που έχει, ήταν αντίστοιχα με του Ολυμπιακού.
0: Σημαντικό.
1: Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι προφανώς και έχει ένα πολύ δυνατό πυρήνα Όφη ως ομάδα που παρακολουθεί γενικά, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, επειδή βλέπουν ότι είναι μια ομάδα που παράγει υγεία, προφανώς, την παρακολουθούν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή χαίρονται και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Μας έλεγε ένα παράδειγμα τώρα ο coach στο off the record που συζητάγαμε, ότι πήγε για παράδειγμα σε ένα μαγαζί να ψωνίσει. Και τον πλησίασε ένας φίλαθλος του Ολυμπιακού και του λέει «Παρότι είμαι Ολυμπιακός, παρακολουθώ τον Όφη γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα». Ναι. Δηλαδή έχει κερδίσει γενικότερα θεωρώ το σεβασμό του ελληνικού κοινού, που είναι πολύ δύσκολος όπως πολύ καλά ξέρεις, να συμβεί κάτι τέτοιο προφανώς.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες Ηλία για τη μέτρηση, την απήχηση δηλαδή που έχει έτσι, αυτή η επιτυχία του Όφη. Συγχαρητήρια για τη συνέντευξη, εγώ είδα ένα μεγάλο μέρος αυτής, θα κάτσω και με την υπομονή μου να την παρακολουθήσω. Συγχαρητήρια γιατί νομίζω βγάλατε πραγματικά πολλές ειδήσεις και το κομμάτι με τον Γιωβάνοβιτς έχει ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Το κομμάτι
1: ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος ουσιαστικά ήταν για πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης του.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, επειδή το πήγαμε περισσότερο στο κομμάτι της εθνικής ομάδας, δηλαδή το ρωτήσαμε για εκείνο το κομμάτι, δηλαδή το πώς το βλέπει ο ίδιος. Επίσης να πω ότι η συνέντευξη έγινε την Κυριακή, ενώ πριν κάνουμε την πολύ μεγάλη νίκη με τη Γερμανία, οπότε γι' αυτό δεν υπήρχε και αναφορά προφανώς στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γενικότερα επειδή τον ξέρει πάρα πολύ καλά. έχει πάρει και στοιχεία του, εννοείται. Ναι. Δηλαδή αναφέρθηκε στην οργανωτικότητα που είχε ο Γιωβάνοβιτς και την οποία την έχει και ο Χρήστος Κόντης.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, η διαφορά θεωρεί ο ίδιος που έχει με τον Γιωβάνοβιτς είναι ότι επειδή ο ίδιος ξεκίνησε ως συνεργάτης βοηθός προπονητή, ότι έχει άλλα κομμάτια μέσα στο προπονητικό του στυλ, τα οποία δεν τα έχει για παράδειγμα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο σχόλιο για εκείνο να είναι δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία Καλονά, για τη συζήτηση. Πάντα τέτοιες δυνατές συνεντεύξεις να κάνετε στο sport24.gr. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλό συνάδελφο για τη συζήτηση αυτή που είχαμε, για την συζήτηση αυτή που είχαν οι ίδιοι βέβαια με τον Χρήστο Κόντι, και έχει γίνει τώρα σήμερα αντικείμενο συζήτησης γενικώς. Οι αναφορές του έβγαλε πράγματι πάρα πολλές ειδήσεις. Τη βλέπετε, την παρακολουθείτε στο sport24.gr αλλά και στο kreta1.gr. Την έχουμε ανεβάσει με ένα σχετικό link για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν όλα όσα είπε ο Χρήστος Κόντης, επί παντός επιστητού. Κυρίως για μας βέβαια, όπως είπα και πριν, μας καίει το θέμα αυτό της, το μέλλον της συνεργασίας του με την ομάδα του Όφη.
2: Για τον αγαπημένο σου καφέ, δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
8: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
9: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ στον Creta One 102,3. One Life, One Sports, μια ζωή κοντά στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου, στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έχει μπόλικη παρεούλα, βλέπω ο Αντώνης εκεί στο στούντιο, μπόλικη παρεούλα. Κουβεντιάζουμε φίλες και φίλοι τον απόϊχο της συνέντευξης του Χρήστου Κόντι στο sport24.gr, στην μεγάλη αυτή δισογραφική αθλητική ιστοσελίδα, μια από τις μεγαλύτερες της χώρας. Δεν έχω τώρα έτσι εικόνα από τα νούμερα, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη αθλητική ιστοσελίδα. Φιλοξένησε τον προπονητή του Όφη και οι τοποθετήσεις του θα έλεγα ότι ήδη έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Φιλοξενήσαμε έναν από τους δύο συναδέλφους που ήταν στο πάνελ της συνέντευξης του Χρήστου Κόντι, δόθηκε την Κυριακή από ό,τι μας είπε ο Ηλίας Καλονάς, και τοποθετήθηκε ο προπονητής για πρώτη φορά τόσο αναλυτικά, αν θέλετε, στο φλέγον ζήτημα. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι που λύγει το συμβόλαιό σου με τον Όφη, θα μείνεις ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται. Και απάντησε ο Κόντις ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα του Όφη. Έχω μιλήσει με τον κύριο Μπούση, ξέρει τι θέλω και από εδώ και πέρα είναι θέμα της διοίκησης. Πέταξε δηλαδή τον μπαλάκι στη διοίκηση, πέταξε τον μπαλάκι στο Μιχάλη Μπούση, το εγκόμιο του οποίου έπλεξε βέβαια ο Χρήστος Κόντις. Εγώ νομίζω θα έχουμε μέχρι το Γενάρη εξελίξεις στο θέμα αυτό. Κανένας δεν βιάζεται, είναι ένα σκληρό πόκερ μπορεί να πει κανείς, γιατί από ό,τι πληροφορούμε τα οικονομικά μεγέθη είναι, που έχουν ανέβει πάρα πολύ σε αυτήν την συζήτηση, και αντιλαμβάνομαι και τη μια πλευρά, δηλαδή την πλευρά του προπονητή. Ο προπονητής θέλει να εξαργυρώσει, είναι απολύτως λογικό. Αυτές τις φανταστικές του επιδόσεις στην ομάδα του Όφη. Έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή μαζέψει δύο κύπελα, ένα κύπελο Ελλάδος και ένα Super Cup. Έχει πετύχει την είσοδο της ομάδας στους ομίλους του Europa League που θα φέρουν στο σύλλογο, θα φέρει αυτή η πρόκριση στο σύλλογο πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει να τα εξαργυρώσει και πρέπει να τα εξαργυρώσει όλα αυτά ο Χρήστος ο Κόντις. Από την άλλη πλευρά και η διοίκηση του Όφη θέλει να κρεμάσει το χέρι της, το καλάθι της μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι της. Επίσης το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Όμως θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία Όφη να χτίσει πάνω σε αυτόν τον προπονητή, γιατί έχει βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει χημεία. Φαίνεται ότι είναι κατάλληλος για τη δουλειά και νομίζω ότι άλλο να δείξει ο άνθρωπος αυτός στο διάστημα που βρίσκεται στον Όφη, με δύο τίτλους και με μια πάρα πολύ σημαντική για το κλαμπ ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ομίλους διοργάνωσης. Έχω την εντύπωση ότι και ο Μιχάλης Μπούσης αντιλαμβάνεται τη σημασία να πετύχει μια ακόμη νίκη, γιατί θα είναι νίκη και για τον ίδιο βέβαια η παραμονή του προπονητή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια, αυτό το λέμε τουλάχιστον εμείς, δεν κάνουμε κουμάντο στην τσέπη κανενός, αλλά νομίζω ότι αξίζει να κάνει Όφη μια οικονομική υπέρβαση για τον Χρήστο Κόντι. Το θέμα θα συνεχίσει να μας απασχολεί, έχω την εντύπωση, όλο αυτό το διάστημα, γιατί βλέπετε ότι και ο προπονητής το συντηρεί στην επικαιρότητα και ο Κόντις δηλαδή το συντηρεί στην επικαιρότητα. Βγήκε και έκανε τη δήλωση αυτή η οποία στην αρχή ας πούμε ερμηνεύτηκε ως μια πολύ ανησυχητική δήλωση, ότι κοιτάξτε λέει, το συμβόλαιό μου λύγει το καλοκαίρι, μάλλον δεν θα είμαι εδώ την επόμενη χρονιά. Άρχισαν τα καμπανάκια να βαράνε, επανέρχεται τώρα με μια συνέντευξη πάνω στην οποία ας πούμε στηρίζεται όλο αυτό το κομμάτι, το θέμα δηλαδή της συνεργασίας του με τον Όφη, και λέει θέλω να μείνω, ξέρουν τι θέλω, περιμένω από εκείνους να μου απαντήσουν.

Ρε παιδί μου, και κλείσαμε. Δεν θέλω ούτε καν να μπω στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρω αν σήμερα υπάρχουν αυτά τα κουβαρνταλίκια. Θεωρώ πάντως, επαναλαμβάνω, απολύτως λογική την πρόθεση του προπονητή του Όφη να εξαργυρώσει αυτό το θρίαμβο που έχει πετύχει εδώ προπονητικά στην ομάδα του Όφη. Πήρε μια διαλυμένη ομάδα από ένα προπονητή για τον οποίο έχω τοποθετηθεί, δεν θέλω να επανέλθω. Πήρε μια ομάδα στα πρόθυρα υποβιβασμού. Θυμηθείτε, πρωτολευταία στη βαθμολογία. Χτύπωσαμε τα κεφάλια μας στον τοίχο και λέγαμε: Πω, η χρονιά είναι εφιάλτης, είναι και το Μπαγκρίτιο. Θυμηθείτε τι λέγαμε πέρσι, στο ξεκίνημα, τέτοια εποχή τώρα, στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ανέλαβε μια ομάδα ο Κόντης. Στην εντατική, μπορώ να πω, και όχι μόνο την ανέστησε, αλλά της έδωσε τη δυνατότητα να κατακτήσει τίτλους. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος φιλάθλος δεν θα το περίμενε.

Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το timing που ο Χρήστος ο Κόντης επιλέγει για να κάνει αυτή την τοποθέτηση. Αυτά δεν είναι και απολύτως τυχαία. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση. Αυτό βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσο καιρό. Σας το είχαμε μεταφέρει εδώ στον Creta One 102,3 τις πρώτες συζητήσεις που τέθηκαν και τα νούμερα, δηλαδή μιλήσανε και για νούμερα ανοιχτά. Τι θέλεις εσύ Χρήστο για να συνεχίσεις, θέλω αυτά. Είναι μεγάλα τα οικονομικά μεγέθημα, δεν θα μπορούσε να κλείσει ο Κόντης με τα ίδια οικονομικά δεδομένα που είχε κλείσει πέρσι. Πήρε μια ομάδα διαλυμένη, τώρα όμως δεν είναι διαλυμένη. Τώρα έχει το brand της ομάδας ανέβει στο 100%, για να μην πω το 1000%. Έχεις κατακτήσει κύπελο, έχεις κατακτήσει Super Cup, έχεις κερδίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχεις μπει στους ομίλους του Europa League. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τα νούμερα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Κοιτάξτε λέει, δεν θέλω λέει να το πνίξω, λέει ο Κόντης στη συνέντευξη. Θέλω να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Europa League. Τι λέει δηλαδή ο προπονητής του Όφη? Δεν μου αρκεί μόνο να συμμετέχουμε με αυτές τις ομάδες που είμαστε εκεί και ας έχουν 300 εκατομμύρια budget. Η Hoffenheim 2-0 την κέρδισε εδώ στο Μπαγκρέτιο στάδιο, Benfica, Anderlecht. Σου λέει Bayern Leverkusen. Δεν μου αρκεί να συμμετέχω, θέλουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Europa League. Όπως μου θύμισε ο Γρηγοράκης στη συζήτηση αυτή που είχαμε εδώ στο Creta One, φώναζε, μου λέει, Γιώργο Κόντης, δεν τον ακούγαμε. Φώναζε πριν το ΜΠΑΟΚ, τον τελικό κύπελο, θέλω το κύπελο. Πήρε το κύπελο. Φώναζε μετά στο Super Cup με την ΑΕΚ, θέλω το Super Cup, να πάρουμε το Super Cup. Το πήρε το Super Cup. Φώναζε μετά, δεν θέλω Conference, θέλω Europa League, θα κυνηγήσω το πιο δυνατό, τον πιο μεγάλο στόχο, θέλω να πάμε στο Europa League. Πήγε στο Europa League, στους ομίλους στο Europa League. Τώρα ξαναβάζει τον πήχη ο Κόντης, άλλο ένα σκαλί πιο πάνω, θέλω λέει να προκριθώ και στην επόμενη φάση του Europa League.

ποιος δεν θέλει τον Τάσο Μπακασέτα στην ομάδα του, είπε, απάντησε ο Κόντι σε ένα ερώτημα των συναδέλφων του sport24.gr για αυτό το θόρυβο που είχε γίνει, γιατί πράγματι για τον Μπακασέτα το

Είχαν γράψει σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες. Ξέρετε ότι οι μάνατζερ, οι εκπρόσωποι, οι ατζέντιδες των παικτών έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν μηνύματα στους δημοσιογράφους και να κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν ήταν όμως μόνο κάτι τέτοιο. Προσπαθήσαμε, λέει, να πάρουμε τον Μπακασέτα, αλλά δεν γινόταν. Δεν μπήκε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είναι μια... Και καλά έκανε και τη σχολίαση και ο Ηλίας ο Καλονάς, γιατί το Sport 24 είχε γράψει με πολύ δυνατά όντως το θέμα Μπακασέτα και τώρα τους επιβεβαίωσε δηλαδή ο προπονητής του Όφη ότι κινηθήκαμε, μιλήσαμε, λέει, μαζί του, προσπαθήσαμε, αλλά δεν έγινε. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί, δεν είναι όλες οι μεταγραφές ότι θα γίνουν. Όμως ο Όφη είχε βγει και είχε διαψεύσει, όχι να πει δεν επιβεβαιώνω, είχε διαψεύσει το ενδιαφέρον του Όφη για τον... για τον Μπακασέτα, αλλά τώρα τους διέψευσε ο προπονητής ο ίδιος.

Έχω, λέει, τεράστια φιλοδοξία μέσα μου. Θέλω να φτάσω πολύ ψηλά. Ο άνθρωπος είναι φιλόδοξος. Είναι πολύ φιλόδοξος. Αυτό δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε, ας πούμε, αμάρτημα για τον Χρήστο Κόντι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται, δεν μπορεί να είναι στην ησυχία του. Είδατε τώρα, χθες σχολιάζαμε, είναι διακοπές με την οικογένειά του, είχε την πισίνα στην πλάτη και αυτός είχε ανοίξει το λάπτοπ και έβλεπε κάποιες αναλύσεις του Όφη. Στο πενθήμερο αυτό ρεπό που είχε δώσει, σου λέει, κάτσε να μην χάσω και τελείως την επαφή. Ο άνθρωπος έχει τρέλα με αυτό που κάνει. Ασχολείται, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε 24 ώρες το 24ωρο με το ποδόσφαιρο.

Μίλησε και σε μια κίνηση κλειδί που για μένα άργησε και λίγο να την κάνει, η αλήθεια είναι, αλλά όντως αυτή η ενέργεια, μίλησε και αυτός για αυτή την ενέργεια που έκανε, μια κίνηση ματ που λέμε οι προπονητές, ξέρετε, οι κινήσεις τους πολλές φορές ή θα σου βγει ή θα σε βγάλει στα ανοιχτά που λέμε, η αλλαγή σχηματισμού, η τριάδα στους κεντρικούς αμυντικούς, αυτή η επιλογή να παίξει με τρεις στόπερ σε μια εποχή που όφι δεχόταν γκολ με το τσουβάλι, άλλαξε όντως την πορεία της ομάδας αυτής. Πάνω λέει, σε αυτή την αλλαγή σχηματισμού βασίστηκε ένα μεγάλο μέρος της αγωνιστικής πορείας της ομάδας. Η τριάδα στην άμυνα πρόσφερε ασφάλεια σε ένα σύνολο που διέθετε επιθετικό ταλέντο, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην αμυντική του λειτουργία.

Ναι, μίλησε πολύ και για τον Γιοβάνοβιτ. Μας εξήγησε ο Ηλίας ο Καλονάς ότι η συνέντευξη έγινε πριν το θρίαμβο στη Γερμανία της εθνικής μας. Και δεν μπορούσε να τοποθετηθεί δηλαδή πάνω στο παιχνίδι που δεν είχε καν γίνει, η μεγάλη νίκη στο Augsburg της εθνικής μας ομάδας, αλλά μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιοβάνοβιτς. Ο Γιοβάνοβιτς είναι ο προπονητής που τον έβαλε δίπλα του, έτσι. Είναι ο προπονητής που τον εμπιστεύτηκε καταρχήν στα πρώτα του προπονητικά βήματα και στην Κύπρο, όπου συνυπήρχαν, αλλά βέβαια και στον Παναθηναϊκό. Είχα δει μια συνέντευξη του Κόντι με... Κάπως ως καιρός είναι και είχε εκφράσει ένα παράπονο, ας πούμε, ότι είχε χαθεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Κατάλαβα ότι έτσι υπήρχε μια μικρή παγωμάρα. Δεν ξέρω, ίσως επειδή μετά γύρισε στο Παναθηναϊκό ο Κόντις, ποιος ξέρει, υπήρχε μια παγωμάρα. Φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί αυτή η παγωμάρα με τον. Και πρέπει να αποκατασταθεί, γιατί ο Γιοβάνοβιτς όντως έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Χρήστο Κόντι. Αυτό το λένε και στην Κύπρο, όπου εργάστηκαν μαζί, αλλά και στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

όνειρό μου, λέει, είναι να βρεθώ κάποια στιγμή σε πάγκο ομάδος της Premier League. Σας μεταφέρω έτσι κάποιους τίτλους από τη συνέντευξη του Χρήστου Κόντι στο sport24.gr. Να δουλέψει στην Αγγλία δηλαδή, στην Premier League. Δεν με νοιάζει, λέει, αν χρειαστεί να περάσω και μέσα από την Championship, την δεύτερη κατηγορία, που είναι βέβαια μια φανταστική κατηγορία και με πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δουλέψει στην Premier League. Πάντως εκεί από Σαουδική Αραβία μεριά ξέρουμε ότι έχει πολλούς υποστηρικτές. Και εκεί ξέρετε, το χρήμα ρέει άφθονο.

Ο Λεβαδιακός μαζεύει παίκτες με μεγάλο βιογραφικό. Μία ακόμη σε αυτή την εποχή, τώρα που είμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη, υπάρχει το παράθυρο των ελεύθερων, αλλά είναι και πολλοί παίκτες που είναι μέσα από την Σαουδική Αραβία και είναι μια δεύτερη περίπτωση. Λέγαμε για έναν άλλο πριν από μερικά 24 ώρα, αλλά τώρα αυτός εδώ, ο 34χρονος Αιγύπτιος Μοχάμεντ Ελνένι, είναι μια, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, αλλά το βιογραφικό του είναι πολύ μεγάλο, με παρουσία στην Premier League, 8 χρόνια στην Arsenal. Μέχρι το 24, 161 παιχνίδια, 6 γκολ στην Arsenal από το 2016 έως το 2024. Έχει συνεργαστεί με Wenger δηλαδή και Arteta. Τα τελευταία 2 χρόνια στα Εμιράτα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκεί είναι το χρήμα, στην Al Jazeera. Έχει μείνει ελεύθερος και έρχεται στην Ελλάδα για τον Λεβαδιακό, αυτός ο Αιγύπτιος, 34 ετών, αμυντικός μέσος. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ του Όβη, για να κλείσω, να συμπληρώσω, ήταν έτσι μια είδηση που είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε, επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες μετά το πενθήμερο ρεπό του Κόντι, αυτό το δωράκι που τους έκανε ο προπονητής. Επιστρέψανε στις προπονήσεις και πλέον μετράνε αντίστροφα για το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Ανδρούτσος, Σιέλης είναι οι παίκτες που είναι με τις εθνικές ομάδες. Ο Σιέλης είναι με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, ο Ανδρούτσος με την Εθνική Ανδρών, Αποστολάκης, Θεοδωσουλάκης, Κοστούλας με την Εθνική Ελπίδων. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές απουσιάζουν από το προπονητικό πρόγραμμα.

ημέρα Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, το επόμενο παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και αμέσως μετά 15 του μήνα το παιχνίδι στη Γαλλία με τη Ρεν, δεύτερη αγωνιστική του Europa League.

Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάσα θα πάρουμε πριν πάμε στο δελτίο στις 4, στο αναλυτικό δελτίο στις 4. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με περισσότερες αθλητικές ειδήσεις.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στη φυλακή ο 40χρονος για τις παρακολουθήσεις γυναικών και τα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Αγωνία στους αγροθυνοτρόφους για το ΟΣΔΕ, κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτη παραγωγή. Στην Κρήτη τον Οκτώβριο Αλέξης Τσίπρας περιοδεία σε όλο το νησί. Νέες δομές φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες ζητά ο Δήμος Ηρακλείου. Η πολιτεία είναι απούσα, καταγγέλει μέσω του Κρέτα One 102,3 η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη. Πράσινο φως από τον Εισαγγελέα για άρση απορρίτου σε 6 κινητά στην υπόθεση Μαζονάκη. Εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για το δυστύχημα στα Τέμπη. Συνεχίζεται η επιτήρηση στην Κρήτη για τα κουνούπια, 6 τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, σήμερα η πληρωμή της 4ης δόσης. Επικυρώθηκε η ποινή 74 μαστιγωμάτων σε τραγουδίστρια στο Ιράν γιατί εμφανίστηκε χωρίς χιτζάπ.
0: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
10: One Life. One Sports. Κρέτα One 102,3.
11: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ στον Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Χορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Χειροπέδες λέει στην Τουρκία στον αρχιδιαιτητή τους, δηλαδή σαν να λέμε εμείς το δικό μας τον Λανουά, το Γάλλο. Απαπαπαπα, μακριά. Ο κύριος Φερχάτ, επικεφαλής της διαιτησίας, του περάσανε βραχιολάκια στην Τουρκία. Οι συλλήψεις, γράφει ο τουρκικός τύπος, γίνονται στο πλαίσιο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές εδώ και αρκετούς μήνες και αφορά για καταγγελίες, παρεμβάσεις στη διαιτησία, στη διαδικασία αξιολόγησης του ορισμού των διαιτητών, παράγκα δηλαδή, να το λέμε με μια λέξη, παράγκα. Προωθούσαν, λένε εδώ τα άρθρα από τον τουρκικό τύπο, προωθούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα στους πίνακες διαιτητών. Μας θυμίζει κάτι? Η αστυνομική επιχείρηση αυτή πάντως πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 4 επαρχίες με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη και έχουν συλληφθεί, εκτός από τον νούμερο 1 της διαιτησίας, δηλαδή ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής, έχουν συλληφθεί και 6 ακόμα πρόσωπα, ενώ στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται και διάφοροι νυν ή πρώην παράγοντες που συνδέονται με τη διαιτησία και τις ενώσεις διαιτητών.

απόψε έχει Τσεχία Αγγλία. Ξεκινάει από σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του, όχι η δεύτερη, τρίτη αγωνιστική του Nations League. 10 παρατέταρτο, Nova Sports, το βλέπουμε το παιχνίδι, Τσεχία Αγγλία. Και Ισπανία-Κροατία, θα έλεγα και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Nova Sports και αυτό την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο. Την πέμπτη εθνική μας στην Τούμπα με τους Ολλανδούς. Έχουμε το χρόνο να τα πούμε για το παιχνίδι της εθνικής μας. Το επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας. Αυτό που με ενημέρωσαν από τη Θεσσαλονίκη είναι ότι γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Και για το μάτς με την Ολλανδία αλλά και για το παιχνίδι με τη Γερμανία.

Έχουμε και μπασκετάκι απόψε. Ε? Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός, 8 η ώρα. Nova Sports Prime, Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός παίζει αύριο 9 και 4 με την γαλλική Βιλερμπάν. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια χωρίς ανάσα για τους δύο μεγάλους ελληνικούς εκπρόσωπους στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο παιχνίδι, λέει ο Μπαρτζόκας, για το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις. Μια σκληρή ομάδα σε μια δύσκολη έδρα στο Κωστολυμπιακού, το 2-2. Ξεκίνησε επιβλητικά και ταξίδεψε στην Λιθουανία με το ως παρακαταθήκη, με την πρώτη νίκη 106-89 επί της Μπασκόνια στην Πρεμιέρα και με μια εξαιρετική εμφάνιση.

Το πρόγραμμα έχει Ντουμπάι Μπαρτσελώνα. Για να δούμε την Ντουμπάι που είναι μια έκπληξη της φετινής Ευρωλίγκας. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, εδώ είναι μεγάλο το παιχνίδι. Φενέρμπαχτσε Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια Μπασκόνια, Παρί Παρτιζάν. Και αύριο έχουμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 9 και 4 και Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Ιταλία με την Virtus Bologna. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός. Από την Λιθουανία στην Ιταλία. Και δύο δυνατά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή υποδέχεται την Maccabi Tel Aviv.

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την χρυσή μπάλα, για τον παίκτη που θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Πανηγυρίζει ο ισπανικός τύπος και λέει ότι ο Γιαμάλ θα είναι αυτός που θα σηκώσει την χρυσή μπάλα φέτος. Αλλά μπορεί να το λέει αυτό για να δημιουργήσει ίσως ένα κλίμα. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εμπαπέ μέσα σε αυτούς και ένα outsider, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάνει πραγματικά φανταστική χρονιά, ο Κβαρατσέλια της Παρί. Ο τρομερός Γεωργιανός, υδραυλικός winger. Κβαρατσέλια, άντε πες το. Καλά μέσα στο γήπεδο κάνει τρομερά πράγματα. Και ο Χάρι Κέιν βέβαια στους βασικούς υποψήφιους.

Οι Γάλλοι ασχολούνται με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Ζινεντίν Ζιντάν με την Ομοσπονδία, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας, τα χρήματα δηλαδή που θα παίρνει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Σύμφωνα με την L'Equipe, αμείβεται ο Ζιντάν με 300.000 ευρώ μεικτά το μήνα. Κάτι ψηλά, Άντωνη μου, 10 χιλιαρικάκια μεροκάματο, 10 χιλιαρικάκια τη μέρα για τον μεγάλο Ζινεντίν Ζιντάν.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το παιχνίδι της Πέμπτης με τους Ολλανδούς στον απόϊχο του Θριάμβου στην Γερμανία, αλλά και το διπλό στο Βελιγράδι επί της Σερβίας. Την Πέμπτη 10 παρά τέταρτο το παιχνίδι Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα. Πολλά χαμόγελα στην άφιξη των Ελλήνων Διεθνών στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής μας, ο τριαντάφυλλος Τσάπαρας, τον οποίο κάλεσε ο Γιωβάνοβιτς ως έξτρα λύση μετά τον τραυματισμό του Βαγιανίδη, ο οποίος όμως αισθάνθηκε ενοχλήσεις ο Βαγιανίδης στο τελευταίο παιχνίδι με την Γερμανία, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ωστόσο, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό από την Εθνική, ο Βαγιανίδης θα παραμείνει στο γκρουπ της Εθνικής Ομάδας, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επιστρέφει στην Πορτογαλία, θα παραμείνει στο γκρουπ, παίζει στη Sporting Λισαβόνας, θα παραμείνει στο γκρουπ της Εθνικής Ομάδας και θα αξιολογηθεί η κατάστασή του από το ιατρικό επιτελείο.

Και σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην κορφή των θεμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φανταστική τρίπλα του Καρέτσα στο δεκάρι, ο Θεός να το κάνει, της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, τον Μπουρκάρντ, τον χόρεψε σιρτάκι ο Καρέτσας. Του περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια, είναι αυτή η ποδιά που λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, να περάσεις την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Αυτή η ενέργειά του στο παιχνίδι με τη Γερμανία, η ενέργεια του Καρέτσα, και σήμερα στην πρώτη γραμμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φανταστική στιγμή πραγματικά για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ. Παίζει πραγματικά παντού, παίζει σε όλα τα πρακτορία του κόσμου.

Το πιο ωραίο βέβαια μέσα από τα εκατομμύρια σχόλια που υπάρχουν είναι αυτό που κάνει ένας Βραζιλιάνος και λέει, ακούστε, ήρθε λέει η εποχή που δεν ξέρω ποιος είναι ο Καρέτσας, ο αριθμός 19 της Ελλάδος, δεν ξέρω όμως ποιος είναι και ο Μπούρκαρντ, ο νούμερο 10 της Γερμανίας. Πλέον λέει ξέρω ποιος είναι ο Καρέτσας, αλλά συνεχίζω να μην ξέρω ποιος είναι ο Μπούρκαρντ. Ελλαδάρα μας χάρισε μεγάλες στιγμές με αυτή τη μεγάλη νίκη μέσα στην Γερμανία, ιστορική νίκη για πρώτη φορά στην ιστορία της η εθνική μας να κερδίσει τους Γερμανούς. Πηγαίνουμε τώρα για άλλες κορφές, τα δύο επόμενα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα είναι παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Αυτό που λέει ο Κόντις, ορμάμε λέει στο στόχο, βλέπουμε λέει το στόχο, βλέπουμε την ευκαιρία, ορμάμε πάνω της.

Η UEFA όρισε η ιταλική διαιτητική ομάδα για το παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Θα σφυρίξει το παιχνίδι πρώτος διαιτητής ο Μάρκο Γκουίντα. Όλοι οι υπόλοιποι διαιτητές, επόπτες, τέταρτος, βαρίστες, όλοι οι Ιταλοί. Αυτοί θα σφυρίξουν το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης, Ελλάδα-Ολλανδία, στην Τουμπά.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
3: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Και μας οι ομάδες εδώ του Ηρακλείου έχουν επενδύσει σημαντικά στο πρωτάθλημα αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα-ένα το αποτέλεσμα. Προηγήθηκε ο Εργοτέλης, ισοφάρισε ο ΠΟΑ με πέναλτι προς τα τελειώματα του παιχνιδιού. Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις οι ομάδες, αλλά αυτό στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι ήταν ένα κατάμεστο γήπεδο. Δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο του Ατσαλένιου και έφυγε ικανοποιημένος ο κόσμος από το παιχνίδι το οποίο παρακολούθησε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Μανώ Σουτζή. Τους φιλοξενήσαμε και τους δύο προπονητές εδώ στον Κρέτα One τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο προπονητής του Εργοτέλη.
1: Όντως ήταν ένα ντέρμπι από τα παλιά, ένα ντέρμπι με πάρα πολύ κόσμο, γέμισε το γήπεδο του ΠΟΑ και αυτό είναι ευχάριστο και για τους ποδοσφαιριστές και για μας και για όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το παιχνίδι, είχα πει στα παιδιά ότι ο ΠΟΑ θα μπει στα πρώτα 10-15 λεπτά, θα μπει πολύ δυνατά. Όντως αυτό έγινε, δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα 10-15 λεπτά, δεν κρατούσαμε μπάλες. Και είχαμε θέματα χωρίς, εντάξει, έκανε μία, αν θυμάμαι καλά, μία απέκρουση σε ένα φάουλ του Μιχαλατρέα ο τερματοφύλακάς μας και άλλη μία φάση μας κάνανε στα πρώτα 15 λεπτά. Νομίζω από εκεί και πέρα είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, βάλαμε ένα γκολ, είχαμε ευκαιρίες για να το κλειδώσουμε, να βάλουμε και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω είχαμε μία φάση που ήταν 4 ευκαιρίες πάνω στην ίδια φάση. Και θα έκλεινε το ημίχρονο έτσι. Παρ' όλα αυτά, πήγαμε στο ημίχρονο, μιλήσαμε με τα παιδιά, είπαμε ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε το μάτς. Όμως το διαχειριστήκαμε, θεωρώ, πάρα πολύ καλά. Ακόμα και με 11 παίχτες που ήταν ο ΠΟΑ, ήμασταν πάρα πολύ καλά τακτικά, τακτοποιημένοι. Κάναμε και μία-δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο πριν μείνει με 10 παίχτες ο ΠΟΑ. Από τη στιγμή που έμεινε ο ΠΟΑ με 10 παίχτες, εκεί νομίζω ότι το χάσαμε κάπου. Θεωρώ ότι φταίμε εμείς το ότι δεν μπορέσαμε να βάλουμε είτε δεύτερο γκολ είτε να κρατήσουμε το παιχνίδι. Δεν μας θέει κανείς, παρά μόνο εμείς οι ίδιοι ο εαυτός μας. Δεν μπορώ όμως παρά να δώσω και συγχαρητήρια στον ΠΟΑ, γιατί παρόλο με 10 παίχτες το κυνηγήσανε, βάλανε ένα γκολ με πέναλτι. Από εκεί πέρα ψάξαμε μέσα από αλλαγές να πιέσουμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Νομίζω ότι ο ΠΟΑ το διαχειρίστηκε καλά και νομίζω έληξε το παιχνίδι 1-1. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, όπως τους είπαμε στα αποδυτήρια, δεν έχω παράπονο από τη διάθεση, δεν έχω παράπονο από το πάθος, από την αγωνιστικότητα των παιδιών.
0: Δεν έχει παράπονα από τους παίχτες του Μάνου Σουτζής, απλά ήθελε μια καλύτερη διαχείριση προς το τέλος του παιχνιδιού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί έπαιζε με 10 παίχτες ο ΠΟΑ. Από το 75ο λεπτό έπαιζε με 10 παίχτες και κατάφερε να τους κάνει φάση πέναλτι έστω και να ισοφαρίσει με 10 παίχτες με το πέναλτι του Ροβίθη η ομάδα του ΠΟΑ, τον Εργοτέλη. 1-1 λοιπόν το ντέρμπι από τα παλιά στο Ατσαλένιο. Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του ΠΟΑ, τον Ανδρουλάκη, τι δήλωσε και αυτός για την ισοπαλία αυτή που πήρε η ομάδα του.
2: Αρχικά, πριν το σχόλιο για το παιχνίδι, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί παρόλο που ήταν ένα ντέρμπι από τα παλιά, όπως λένε όλοι, διεξήχθησε κόσμια πλαίσια και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που ήρθε, γέμισε το γήπεδο και μακάρι και στα επόμενα παιχνίδια να είναι εδώ. Το παιχνίδι ήταν ένα ντέρμπι, όπως σας είπα και πριν. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα αδικεί λίγο την ομάδα μου, γιατί μπήκαμε στο παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο, ενώ δεν η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν παίχθηκε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, όμως είχαμε τις ευκαιρίες να βάλουμε γκολ, ενώ δεν φαινόταν ότι απειλούμαστε ουσιαστικά από τον αντίπαλο. Φάγαμε τον γκολ σε μια αδράνεια που είχαμε και δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι. Νομίζω ότι ο Εργοτέλης μπήκε με σκοπό να κάνει πάρα πολύ καλή άμυνα και να κρατήσει το υπέρ του σκορ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ήθελα να διαχειριστεί το αποτέλεσμα. Εκεί που πρέπει να σταθώ είναι όταν ήμασταν με 10 παίκτες, οι παίκτες μου δεν το παράτησαν καθόλου το παιχνίδι. Δείχνει αυτή η ομάδα ότι αρνείται να χάσει, ότι έχει χαρακτήρα. Έχουμε παίκτες μέσα με κάποια χαρακτηριστικά που είναι ηγέτες, να το πω έτσι, αρνούνται να χάσουν. Θέλω να σας δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, συνεχίζουμε.

ΑΟΑΝ Τιμπάκη 2-0, Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1, Γιούχτας Ρεθυμνιακός 0-0, Επισκοπή Νεάπολη 1-0, Χερσόνησος Χανιά 1-5, τα Χανιά είναι το μεγάλο φαβορί στον όμιλο αυτό, ΠΟΑ Εργοτέλης 1-1 και έχουμε δεύτερη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, Πλατανιάς ΑΟΑΝ, Τιμπάκη Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος, Νεάπολη, ΠΟΑ και Εργοτέλης Χανιά, μεγάλο ντέρμπι, γιατί ο Εργοτέλης φαίνεται ότι είναι, ας πούμε, η ομάδα που ίσως έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κοντράρει το μεγάλο φαβορί που είναι η ομάδα των Χανίων με προπονητή τον Νίκο Νιόπλια. Θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Νίκο Νιόπλια σίγουρα σε μια από τις επόμενες εκπομπές, να μας σχολιάσει, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο καταρχήν, αλλά και για αυτή του την επιλογή να ξαναδουλέψει μετά από χρόνια στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Το είχε κάνει στον Όφη το 2016, τότε που βασανιζόταν η ομάδα του Όφη στα χωράφια της Τρίτης Εθνικής. Κατάφερε να πετύχει την άνοδο παίρνοντας το πρωτάθλημα με προπονητή τον Νίκο Νιόπλια. Από τότε, 10 χρόνια μετά, ξαναεργάζεται στο πρωτάθλημα αυτό της Τρίτης Εθνικής.

Τα κορίτσια της ομάδας βόλεϊ του Όφη επισκέφθηκαν το 12ο Δημοτικό Σχολείο στον Πόρο Ηρακλείου και παίξαν βόλεϊ με τους μικρούς μαθητές, μοίρασαν αυτόγραφα, τους μίλησαν για τον Όφη και τις αξίες του αθλητισμού. Μια όμορφη πρωτοβουλία από την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Όφη που σιγά σιγά ετοιμάζεται και αυτή να μπει στη μάχη του πρωταθλήματος της Pre-League γυναικών. Ξεκινάει 17 Οκτωβρίου. Με ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Βόλεϊ του Όφη ευχαριστεί τη διεύθυνση του σχολείου, τους δασκάλους, τους μαθητές για τη θερμή υποδοχή και τονίζει ότι οι επισκέψεις σε σχολεία του Ηρακλείου για την διάδοση του αθλητισμού και του βόλεϊ θα συνεχιστούν. Η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Όφη που κάνει προετοιμασία στο Αίγιο δίνει αύριο 6 ώρα στο Αίγιο εκεί το τρίτο της φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με αντίπαλο την Καλαμάτα.

0: Πάμε και στα κορίτσια του Όφη στο ποδόσφαιρο, πρώτη εθνική γυναικών, ποδοσφαίρου γυναικών. Άτυχη η ομάδα των κοριτσιών του Όφη στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Χάσανε 2-1 σε ένα παιχνίδι που θα έλεγα ήταν ισορροπημένο. Είχαν και οι δύο ομάδες ευκαιρίες. Πιο αποτελεσματική μπορώ να πω η ομάδα της Κηφισιάς, γιατί βρέθηκα στο παιχνίδι, το παρακολούθησα, ίσως και πιο έτοιμη βέβαια από τα κορίτσια του Όφη που έχουν αργήσει να κάνουν προετοιμασία, να ξεκινήσουν προετοιμασία και δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη και τις μεταγραφές τους. Υπάρχουν τρεις ξένες παίκτριες που έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την συμφωνία με τον Όφη, αλλά δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά. Δεύτερη αγωνιστική, χάσανε 2-1 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον προπονητή των κοριτσιών του Όφη, τον Γιάννη Χατζησεβαστό.
1: Καταρχήν, πέρα από την αναμέτρηση, θέλω να σταθώ λίγο στο τι έχει γίνει. Εδώ μιλάμε τώρα για μια πολύ νέα ομάδα και σε αριθμό και σε ηλικιακό, αλλά και σε αριθμό προετοιμασίας. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία από πέρσι είχαμε τρία δελτία. Ανεβάσαμε κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 17, τα οποία έπαιξαν και σήμερα όλα τα παιδιά σχεδόν. Και νομίζω ότι μιλάμε για μια λιπέστατη προετοιμασία, γιατί δεν προλάβαμε. Έχουμε κάνει μόνο 4 εβδομάδες προετοιμασία. Νομίζω ότι αυτά θέλουν το χρόνο τους τα παιδιά. Ξέρω ότι θα τον έχουν το χρόνο τους, ειδικά τώρα που έχουμε τη διακοπή. Σήμερα στο παιχνίδι νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Ήταν ο αντίπαλος καλύτερος από εμάς. Φάνηκε και η κόπωση η δική μας στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπα, από την λιπέστατη προετοιμασία που έχουμε κάνει. Σίγουρα ότι είναι και τρεις ελλείψεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα δελτία τους. Τρεις ξένες οι οποίες θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Είναι και τρεις είναι πάρα πολύ καλές παίκτριες. Το μόνο που δεν θέλω εγώ είναι να έχει κάτω κεφάλι. Πρέπει να είμαστε, να κοιτάμε ψηλά, αισιόδοξοι να είμαστε, γιατί αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Ξέρουμε ότι θέλει χρόνο και νομίζω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε να σωθεί η ομάδα, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος.
2: Είναι μια νέα προσπάθεια και σίγουρα ένα νέο look από την πλευρά του Όφη. Ποιος είναι ο στόχος στο φετινό πρωτάθλημα?
1: Όπως είπα πριν, είναι ένα σώσιμο στην κατηγορία. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, είναι πολύ πιο δύσκολο από πέρσι. Νομίζω ότι παράλευε η διοίκηση από την περσινή ομάδα πολλά προβλήματα. Και αυτά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο και να διαχειριστούν και να βγουν και να λυθούν. Νομίζω ότι πολλές φορές παίζουμε και με την υγεία των παιχτριών στην λιπέστατη προετοιμασία, να τα έχουμε τα παιδιά 90 λεπτά να παίξουν, για παιδιά 14 χρονών μιλάμε τώρα. Οπότε νομίζω ότι τους αξίζουν συγχαρητήρια, κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο, ήταν καλύτερος θεωρώ. Εμείς είχαμε στο 1-1 είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία με τη Χιμένα να κάνουμε τον γκολ και να προηγηθούμε. Θα ήταν άλλο παιχνίδι. Νομίζω όμως ότι τελικό αποτέλεσμα είναι δίκαιο για μας.
2: Και σίγουρα η διακοπή του πρωταθλήματος θα βοηθήσει πολύ σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, την περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω ότι είναι 2 εβδομάδες λόγω των εθνικών. Θα δουλέψουμε, ελπίζουμε να είναι και τα δελτία έτοιμα των τριών παιχτρών και νομίζω να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από στο επόμενο παιχνίδι με τον Πύργο.
0: Υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος τώρα στην πρώτη εθνική γυναικών και αυτό θα βοηθήσει τον Γιάννη Χατζησεβαστό και τα κορίτσια να δουλέψουν λίγο σε αυτή την διακοπή. Έρχεται η εθνική ομάδα γυναικών εδώ στο Ηράκλειο, εδώ στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα παίξει με την Αγγλία. Και θέλει έτσι να μπουν και οι νέες παίκτριες, οι ξένες παίκτριες που έχουν αποκτηθεί για το επόμενο μεταπαιχνίδι στην επανέναρξη με την ομάδα του Πύργου. Ένα δυνατό παιχνίδι με μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους, δηλαδή το στόχο της παραμονής στην κατηγορία, στην πρώτη εθνική.

Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν θα έχει τον Ερνάν Γκόμεθ στο αυριανό παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Αποκλείστηκε η συμμετοχή του λόγω τραυματισμού. Ωστόσο, ο Μπράντοβιτς δήλωσε σήμερα για το παιχνίδι το αυριανό: δεν θα κλάψουμε για τους απόντες. Έχουμε, λέει, πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι' αυτό. Ακούμε ο ένας τον άλλον, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Ελπίζω ο χρόνος να μας βοηθήσει και να μπορέσουμε να βγάλουμε το πρόγραμμα που έχουμε. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά με τη Βιλερμπάν. Έκαναν πολύ καλό παιχνίδι με την Μακάμπη. Έχουν αθλητικούς και έμπειρους παίκτες. Έχω μεγάλο σεβασμό, λέει, στον Τόνι Πάρκερ. Είναι 4 φορές πρωταθλητής NBA. Ως προπονητής έχει πολύ καλή δομή επιθετικά και αμυντικά. Περίπου 10 μέρες εκτός ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Οπωσδήποτε μια σημαντική απουσία, μια ακόμη μάλλον σημαντική απουσία που προστίθεται στον Παναθηναϊκό και καλείται να τη διαχειριστεί ο Μπράντοβιτς. Αύριο 9 και 4 με την Βίλερμπαν στο Τίσεντερ.

Φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στην συχνότητα του Creta One 102,3. One Life, One Sports, μια ζωή στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, στην παρέα μας εδώ, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έπαιξε και σήμερα μουσικάρες ο Αντώνης. Λοιπόν, σε λίγο δελτίο ειδήσεων στις 5, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 3, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού με την αθλητική επικαιρότητα. Σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη φυλακή ο 40χρονος για τις παρακολουθήσεις γυναικών και τα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Αγωνία στους αγροθυνοτρόφους για το ΟΣΔΕ, κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτη παραγωγή. Στην Κρήτη τον Οκτώβριο Αλέξης Τσίπρας περιοδεία σε όλο το νησί. Νέες δομές φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες ζητά ο Δήμος Ηρακλείου. Η πολιτεία είναι απούσα, καταγγέλει μέσω του Creta One 102,3 η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη. Πράσινο φως από τον Εισαγγελέα για άρση απορρίτου σε 6 κινητά στην υπόθεση Μαζονάκη. Εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για το δυστύχημα στα Τέμπη. Συνεχίζεται η επιτήρηση στην Κρήτη για τα κουνούπια, 6 τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, σήμερα η πληρωμή της τέταρτης δόσης. Επικυρώθηκε η ποινή 74 μαστιγωμάτων σε τραγουδίστρια στο Ιράν γιατί εμφανίστηκε χωρίς χιτζάπ.
0: Creta One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσία Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Κρέτα One 102,3.

0: Κομματίνια. Λουτσία Σπαρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις. Καθαιρέσεις. Κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα. Έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Κρέτα One 102,3.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Creta One 102,3.

βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Κρέτα One 102,3.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
0: Creta One 102,3.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Κρέτα One 102,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι να κουνηθούμε λιγάκι?

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Delta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.